επιστροφή και πάλι σε αυτό το ιστορικό διάγγελμα, πως στην καρδιά της δικτατορίας ο υπέργυρος πρώην πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της δημοκρατίας, εξήγηλε και αναμεταδόθη από το BBC. Η σωτηρία της πατρίδος μας, λέει ο Παπανδρέου, είναι πράγματι ο υπέρτατος νόμος. Αλλά όταν υπάρχει ο κίνδυνος, και κίνδυνος δεν υπήρχε. Από τις εκλογές της 28 Μαΐου θα προέκυπταν απλώς, καθώς όλοι εκ των υστέρων αναγνωρίζουν, πάντο δύναμος η Ένωση Κέντρου, το μέγα δημοκρατικό κόμμα της χώρας. Και η Ένωση Κέντρου, καθώς επανειλημμένως είχαμε διακηρύξει, ήταν και ιδεολογικός, αυτόνομος και πολιτικός αυτοδύναμος. Η αλήθεια είναι ότι προς ματέωση της ειδικής μας εκλογικής νίκης κατασκευάστη ο μύθος του κομμουνιστικού κινδύνου και επιχειρήθη πραξικόπημα. Κατά την πλήρη απόδειξη ότι δεν υπήρξε ο κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως, έχει προσκομίσει η Χούντα και επί ένα έτος επιδίδεται εις ερεύνας και δεν κατόρθωσε να ανέβρει ούτε ένα όπλο, ούτε ένα φυσίγγιο, όχι μόνο εις τον ειδικό μας δημοκρατικό κόσμο, αλλά ούτε και εις τους κομμουνιστές. Πώς λοιπόν θα έγινε το επανάστασης ενός αόπλου λαού εναντίον ενός πανόπλου κράτους? Μόνον ηλίθιοι είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτόν τον μύθο.

κάναμε σε άλλα πολλά, καταλήγει ο γέρος της Δημοκρατίας, απευθύνομαι προς τα ασθενόπλους δυνάμεις της χώρας, ενώ την υψημένη εθνική των ευαισθησίων, η οποία εξηγεί ότι κατά την 21η Απριλίου παρεπλανήθησαν από το μέγα ψεύδος ότι επέκειτο κομμουνιστική επανάσταση. Αλλά τώρα το ψεύδος έχει αποκαλυφθεί. Ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως. Κι όμως η Χούντα παραμένει ακόμα εις την αρχή. Γιατί? Και τώρα απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο. Είχαμε ελπίσει έπειτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι ο φασισμός είχε οριστικώς συντριβή και ότι δεν είναι δυνατό πλέον να εμφανιστεί τουλάχιστον στην Ευρώπη. Κι όμως συνέβη και αποτελεί εντροπίδι μας ότι έκαμε την αρχή στην πατρίδα μας, το λίκνον, την κοιτίδα της δημοκρατίας. Αλλά η τύχη της Χούντας δεν πρόκειται να είναι γεγονός μόνο ημών. Θα αποτελέσει παράδειγμα και θα ενθαρρύνει ή θα απογοητεύσει επιδόξους δικτάτορας και εις άλλας χώρας. Δια τούτο απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο, τους λαούς και τις κυβερνήσεις. Ζητούμε και την ειδική των αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Δεν ζητούμε επέμβαση εις την εσωτερική μας ζωή, αλλά έχουν δικαίωμα να ρυθμίζουν την ειδική των πολιτική και μια διεθνής απομόνωση και πολιτική και οικονομική της Χούντας θα οδηγήσουν εις άμεσον κατάρρευση. Και αυτήν επικαλούμεθα εξ ονόματι του υποδούλου ελληνικού λαού, τον οποίον εκπροσωπούμε. Ο ελεύθερος κόσμος με αυτήν την πρωτοβουλία θα τιμήσει και θα προστατεύσει τον εαυτόν του. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε τεθεί υποκράτηση 3 μέρες στο σπίτι του, αλλά κατόρθωσε να διοχετεύσει προς τον ανταποκριτή του BBC αυτό το μαγνητοφωνημένο μήνυμα που έκανε τεράστια αίσθηση και συνεκίνησε τους Αθηναίους οι οποίοι το άκουσαν.

Το καλοκαίρι του 1968 οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες έκαναν τα μπάνια τους, διασκέδαζαν, έκαναν τα ταξίδια τους, τις εκδρομές τους, πήγαν στα θερινά τα σινεμά, τις ταβερνούλες τους και αγωνίστηκαν να δροσιστούν στην τσιμεντένια πόλη τους που έβραζε. Το καλοκαίρι είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολο στην Αθήνα. Οι πολυκατοικίες που ήταν πια αμέτρητες και είχαν σκαρφαλώσει ακόμη και στα γύρω από την Αθήνα βουνά, προκαλούσαν τα ασφυκτικά φαινόμενα και με τη θέα τους. Μόνη παρηγοριά ήταν η έξοδος από το καμίνι της Αθήνας στην περίοδο των αδειών που συνήθως άρχιζε τον Αύγουστο. Ο δικτάκτορας Παπαδόπουλος είχε και αυτός το καλοκαίρι μετακομίσει σε μια έπαυλη στο Λαγονίσι, όπου τον φύλαγαν σαν αστακή οι φρουροί μέρα νύχτα. Κάθε πρωί έφευγε για το γραφείο του στην Αθήνα και το βράδυ επέστρεφε. Στις 13 Αυγούστου του 1968, στις 7.30 το πρωί, στην παραλιακή λεωφόρο Σουνίου, στο 31ο χιλιόμετρο, μία έκρηξη παραλίγο να τεινάξει το αυτοκίνητό του στον αέρα. Αν η έκρηξη είχε γίνει 2 δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Παπαδόπουλος δεν θα ζούσε. Το παράτολμο σχέδιο της δολοφονίας του δικτάκτορα είχε συλλάβει ένας νέος που ανήκε στο Δημοκρατικό Κέντρο. Τον έλεγαν Αλεξάνδρο Παναγούλη. Κρυμμένος πίσω από κάτι βράχους της παραλίας, συνελήφθη ύστερα από λίγα λεπτά από τους φρουρούς του Παπαδόπουλου, που ξεχύθηκαν λυσασμένοι στη γύρω περιοχή να ανακαλύψουν τον παρολίγο δολοφόνο του. Τον οδήγησαν αμέσως στην ΕΣΑ και υπέστη ο άτυχος πολλά βασανιστήρια από τον συνταγματάρχη Ιωαννίδη, διοικητή της ΕΣΑ, γνωστό και ως Σκύλο. Ο Παναγούλης υπήρξε ο ηρωικότερος αγωνιστής κατά της Χούντας. Καταδικάστηκε δις εις θάνατον, ενώ οι συνεργάτες του, Λευτέρης Βεριβάκης, δικηγόρος, σε ισόβια, Κλονιζάκης, πολιτικός μηχανικός, Γιώτας, δικηγόρος, Λεκανίδης, ιδιωτικός υπάλληλος και οδηγή αυτοκινήτων, Ζαμπέλας, Ελευθεριάδης, Αβραάμ, σε κάθριξη 10 ετών. Ο γιατρός Κλονιζάκης και ο ιδιωτικοί υπάλληλοι Βαλασίλης και Πρίντεζης σε μικρότερες ποινές με αναστολή. Η θανατική εκτέλεση του Παναγούλη δεν έγινε βέβαια, γιατί ξεσηκώθηκε παγκόσμιος θόρυβος. Έγιναν ακόμη και διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις υπέρ της σωτηρίας του, ενώ πολλοί ηγέτες κρατών και αυτός ο Πάπας της Ρώμης έκαναν διαβήματα προς την ελληνική χούντα για να μην εκτελεστεί ο Αλέξανδρος Παναγούλης.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Στην απόπειρα δολοφονίας του Γεωργίου Παπαδόπουλου αποκαλύφθηκε ότι είχε συνενοχή και ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου Γιορκάντζης. Είχε πράγματι βοηθήσει τον Παναγούλη, παρόλο που έκανε το φίλο της Χούντας και παρακολουθούσε για λογαριασμό της το Μακάριο. Ο διπλός του ρόλος βέβαια του κόστησε ακριβά. Κάποια μέρα δολοφονήθηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου άρχισε η αντίσταση κατά της Χούντας να φουντώνει επικίνδυνα. Δημιουργήθηκαν διάφορες οργανώσεις και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται εκδηλώσεις εναντίον της δικτατορίας. Μοιράζονταν προκηρύξεις, γίνονταν βομβιστικές επιθέσεις εναντίον διαφόρων στόχων που προβλημάτιζαν τη Χούντα, ενώ άρχισαν και κάποιες διαδηλώσεις από νέους, κυρίως φοιτητές. Το καζάνι που έβραζε και απειλούσε άμεσα τους δικτάτορες φάνηκε λίγους μήνες μετά την κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου, που πέθανε την 1η Νοεμβρίου του 1968 στις 2:20 το πρωί. Ο γυραιός πολιτικός κηδεύτηκε και το συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία περίπου 300 με 400 χιλιάδες Αθηναίοι και Αθηναίες. Βρήκε την ευκαιρία ο λαός να εκδηλώσει το μίσος του κατά των δικτατόρων. Ακούστηκαν στην κηδεία του γέρου της Δημοκρατίας συνθήματα όπως «Δικτατόρων». Ακούστηκαν στην κηδεία του γέρου της Δημοκρατίας συνθήματα όπως «Ο λαός δεν σας θέλει», «Παπανδρέου τώρα είσαι ελεύθερος».

Το Σύνταγμα. Συστήθηκε τότε και ένα συνταγματικό δικαστήριο που θα ενέκρινε δήθεν την ίδρυση νέων κομμάτων και ακόμη ιδρύθηκε το Συμβούλιο του Έθνους. Πολλά τέτοια πυροτεχνήματα λέγονταν και γίνονταν από τους προπαγανδιστές που χρησιμοποιούσε η Χούντα για να εντυπωσιάσει το λαό. Το απογορύφωμα ήταν το δημοψήφισμα που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1968 για να τεθεί δήθεν υπό την κρίση του λαού το νέο Σύνταγμα. Όπως συνέβαινε σε όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα ναι βγήκαν με ποσοστό 91,87%, ενώ τα όχι πήραν μόνο 7,76%. Τα αποτελέσματα αυτά τα ανακοίνωσαν και δεν τράπηκαν.

Επιστροφή και πάλι στο σωτήριον έτος 1968. Η Χούντα είναι στα πάνω της και συχνά οι Αθηναίοι ιδιωτήθηκαν εάν ο δικτάτορ Παπαδόπουλος είναι στα καλά του. Όταν τον έβλεπαν να γουρνώνει τις ματάρες του και να λέει πολλές ασυναρτησίες, δικαιολογημένα έβαζαν στο μυαλό τους ότι ο άνθρωπος ίσως να είχε πρόβλημα. Τους δημοσιογράφους τους κρατούσε σε απόσταση. Αλλά μερικές φορές τους καλούσε και εκφωνούσε λόγους που αυτός νόμιζε ότι έπρεπε να φτάσουν στο αναγνωστικό κοινό για να διαφωτιστεί. Μερικές φορές είχε απότομο ύφος, αλλά κάποτε έφτασε στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη για την προηγούμενη εμφάνισή του με μια δικαιολογία που ξάφνιασε. Την ημέρα που σας συνάντησα, κύριε, συνέλαβα έναν αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης να λαμβάνει ποσόν 60.000 δραχμών εις το γραφείο του από ένα πρόσωπο για να καταστρέψει μια δικογραφία υποθέσεως η οποία πρόκειτο να εκδικαστεί υπό στρατοδικείου. Είχα φτάσει εις το σημείο να διαρωτώ με αν θα συνεκίνουν των ελληνικών λαών με το να εμφανιστώ ενώπιό του ως νέος Γκάντι και με το να του ζητάω να βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών της Επαναστάσεως και ευθύς ως θα το επετύχανον να αυτοκτονήσω ενώπιόν του. Αυτά τα απίστευτα μας έλεγε ο δικτάτορος, ο οποίος αναφερόμενος κάποτε στη γραφειοκρατία είπε «Θα κρεμάσω έναν μπέλεκιν υπεράνω των κεφαλών όλων των ενδιαφερομένων. Θα αφήσω τον πέλεκιν να πέσει επί των κεφαλών των, ο Σάκης τούτο είναι αναγκαίον. Τον υστέρι θα κόψει άνευ σφάλματος την σαπίλαν, ακόμα κι αν τούτο προκαλέσει πόνον εις τον ασθενήν. Ακόμα κι αν προκαλέσει πόνον εις τον χειρουργόν».

εξαφανιστείς, είπε κάποτε. Θα προσπαθήσω να καταστήσω τη ζωή τους όσο το δυνατόν περισσότερο άνετον, διότι και εγώ είμαι ανθρώπινο όν. Αλλά δεν θα τους επιτρέψω να καταστούν θηρία και αφαιθούν ελεύθεροι εκ των κλωβόντων. Θα είμαι υποχρεωμένος να τους πυροβολήσω κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η αστυνομία πυροβολεί ένα λέοντα, ο οποίος εδραπέτευσε από το κλωβόν του εις το ζωολογικό κήπον και ο οποίος θέτει εις κίνδυνον τη ζωή των ανθρώπων. Παρά να τους πυροβολήσω και να έχω αίματα εις τα σαυδούς, αίματα τα οποία μέχρι τούδε δεν έχετε ειδή, παρά το γεγονός ότι μερικοί εξ ημών εγγράψατε ότι τα έχετε ειδή, δεν θα τους αφήσω ελευθέρους ακόμη κι αν τούτο σας ενοχλεί, ακόμη κι αν τούτο πιθανόν να ενοχλεί την πολιτισμένη ανθρωπότητα ορισμένων φίλων μας. Κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι που ήρθαν εκείνη την περίοδο στην Αθήνα εντυπωσιάστηκαν από ορισμένα μέτρα της Χούντας που απέβλεπαν στη βελτίωση της οικονομίας. Είναι γνωστό ότι οι συνταγματάρχες προσπαθούσαν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα και ως ένα σημείο το κατάφεραν, γιατί το κεφάλαιο ζητούσε εξασφαλίσεις και προπάντων σταθερότητα και ησυχία. Επίσης, ενώ είχαν γίνει μεγάλες αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, οι τιμές των διαφόρων ειδών είχαν μείνει σταθερές και ορισμένοι φόροι είχαν περικοπεί κατά το 1 τρίτο για όσους είχαν χαμηλά εισοδήματα. Εξάλλου, οι εισπράξεις από τη φορολογία ήταν πολύ μεγαλύτερες από άλλοτε, γιατί είχαν εξαγγελθεί αυστηρές ποινές για τη φοροδιαφυγή, όπως εκείνες που ισχύαν στη Μεγάλη Βρετανία, και κανείς βέβαια δεν τολμούσε να κρύψει τα εισοδήματά του.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
2: Για βγάλτε.
3: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, έχω να πω.
2: Έχω να πω ότι ο Μιλιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
3: Αυτά ακριβώς, ρε Απόστολη, με κατάλαβες, ρε που. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μιλιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
4: Γεια σου.
2: Γεια.
4: Τα αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
2: Made ζητήσαμε.
4: Made ζήτησε, δεν έχουμε made.
2: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
4: Όχι, καλά.
2: Made. Έχει made.
4: Συγγνώμη, το δώσω το made για να το αλλάξω για την Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
2: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
4: Όσο πα. Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
2: Ξέχνα το.
4: Καλά.
5: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
5: Δάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο είχε αυτή που τάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
2: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
5: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
2: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
6: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
2: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
5: Όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber, είδε τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκης, δεν συμμορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
2: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
7: Γεια σας.
2: Γεια σας.
7: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
2: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
7: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
2: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
7: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
2: Ναι, πολλά.
7: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
2: Έπαιζε την άλλη μέρα.
7: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
2: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
7: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
2: Μα αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
7: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
2: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
7: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
2: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κόκομπλοκο, πάθαμε!
7: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα, για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
2: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
7: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Κι εγώ!
7: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
2: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
8: Έλα, μωρή Λουλού.
2: Όπα.
8: Τι έγινε?
2: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
8: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να έχουν τα καφέ και λιλοφρένια αν μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
2: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα?
8: Εγώ, αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα?
2: Α, οκ.
8: Την πάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια, σου λέω τέτοια.
2: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
8: Αυτά μπατών, πως τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που.
2: Α, μπατ, εμ το κάνεις, εμ είσαι βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
8: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
2: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
8: Εγώ μπαίνω, λέει, η θάλασσα με μαλάκα έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να με σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
2: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
8: Ναι.
2: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
8: Είναι καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
2: Έλα, λέγε.
8: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου, δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
2: Κοίταξε να δεις, δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
8: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
2: Απ' την ίδια.
8: Το έχεις δει στην πράξη, έχεις δει τους συνεργάτες, έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι όπως λένε άπειροι πολιτικοί.
2: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
8: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
2: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
8: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχάς.
2: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
8: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, χέστο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτή που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της, να πούμε, και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
2: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
8: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκμέρους που δεν είναι εμπειρο πολιτικός και να προσέχει τι λέει να πούμε και πετάει ότι να είναι ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
2: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
8: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
2: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
8: Τι να κάνω ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που φάγαμε με τον πούτσι τον Καζάκι και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά
2: του. Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει εσένα.
8: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να μην τον κολόδρομο, και λάστι θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γανό το επάνω, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα, και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
2: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
8: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
2: Θέσε.
8: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γάμισε τα σταχοπή. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει, μωρή, της λέει, τι έκανε? Λέει, πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες, κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
2: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
8: Ωραία.
2: Από τότε το λέμε λοιπόν ζωή, και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
8: Ωραία.
2: Όχι.
8: Λοιπόν, μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
2: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
8: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
2: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
8: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
2: Άντε, σε περιμένω.
9: Έλα, κουνούμα, λέ.
2: Έλα.
9: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
2: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
9: Έλα, σου πω κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε τον φασισμό των ηλιθείων. Τι μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάνια, όλα αυτά τα σκύλια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό τα λάθη τους, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά, κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον πολλότοπο που λέγεται Ελλάδα και στους σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπός και δεν ενοχλείς αυτό.
10: Έχεις τον άνθρωπο διώσει και τον βασανίζεις.
11: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
10: Τα κεφαλάρια που ήτανε?
11: Εκεί ήτανε.
10: Πεταμένα.
11: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
9: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
2: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
9: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
12: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
12: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
13: Χατζηθάφτη.
12: Αυτός που έχει δύο ένσημα. Να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
14: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
15: Τη βάψαμε.
2: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
12: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Και τι, δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα. Δεν
2: τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
12: Εντάξει, ρε, εσύ, Αποστολή, τι να κάνει, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω τα ρούχα μου.
2: Εντύσου λίγο.
16: Αποστολή,
2: ναι.
16: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα, σωστά.
2: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
16: Εγώ σου λέω πως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
2: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
17: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
16: Άκουστε.
2: Ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
16: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
2: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
16: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
2: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
16: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
2: Άμορο ψυχούλης.
16: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουν να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
2: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
16: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
2: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
16: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
18: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
16: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει η στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
18: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
16: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
18: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ναυτί. Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
16: Σ' αγαπώ πολύ μωρό μου, σ' αγαπώ.
2: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
16: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
2: Ναι, ναι, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Φωνή λαού.
2: Οργή Θεού.
20: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
2: Τι προβληματισμό έχεις?
20: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
2: Είναι στενά.
21: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
20: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάν, το Γκρου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
2: Λαντέ.
20: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Παίρνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαβουζόρεμα. Μητσοτάκικο και αφού έχει δηληστήριο στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το δηληστήριο για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
2: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
22: Έλα, Χαλίβι, έλα, ο μετανάστευο Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, φιλέ.
22: Καλά, είσαι αδελφέ.
2: Καλά, εσύ.
22: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τρέχει το θέμα. Θέλω να κάνω μια πρόταση, μπέσα τώρα, έτσι. Ειλικρινά, θέλω να κάνω μια πρόταση στο Θήμιο. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο για 30 του μηνός μετάλλικα. Σε εμάς είναι 30 του μηνός στο Βερολίνο. Άμα θέλει.
2: Μετάλλικα.
22: Το είχα πάρει για τον κολλητό μου.
2: Τι μετάλλικα, για πού? Περάσανε μετάλλικα.
22: Ρε, σε εμάς είναι 30 στο Βερολίνο, 35.
2: Α, για Βερολίνο.
22: Θα παίξουν εδώ πέρα. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο. Άμα θέλει, ευπρόσδεκτος μπορεί να έρθει, το δίνω και σε μένα θα μείνει. Θα τον πάρω από το αεροδρόμιο, θα μείνει σε μένα και θα πάμε στο Μετάλλικα.
2: Ο Θήμιος για Μετάλλικα, πας καλά.
22: Εσύ πήγε, θα σου έλεγα, έλα εσύ, αλλά εσύ πήγε.
2: Ναι, πήγα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια καούρα ιδιαίτερα.
22: Δεν πειράζει, εγώ του κάνω αυτή την πρόσκληση.
2: Εντάξει, κάντε.
1: Από Τσόλι.
2: Έλα αστεία τώρα.
1: Τι κάνετε από Τσόλι μου.
2: Τι θες.
1: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
2: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
1: Ποιος Χουντέος ρε παπάρα. Έχεις καιρό να μ' ακούσεις ρε μαλάκα.
2: Ο Σιριζέος είσαι.
1: Μπράβο ρε φιλαράκι.
2: Έλα μωρές. Τώρα που είσαι, που έχεις καθεί.
1: Άστο γάμισε το, τι να σου λέω τώρα. Μεγάλο story.
2: Ωραία, άστο αυτό. Που έχεις βρεθεί.
1: Στα ίδια. Μονοπάτια έχω βρεθεί.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι ρε μαλάκα. Τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός ρε.
2: Εγώ, εσύ.
1: Ενόψη.
2: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός το λέω.
1: Ενόψη. Είναι δυνατόν να με ρωτώ τέτοια πράγματα. 26 του μηνός ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα. Ο ηγέτης, ο Μέγας.
13: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
1: Α. Και με ρωτάς αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε, σοβάρεψου ρε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα. Τώρα ο Κασελάκης, του Ναντάλου, είναι αριστερά.
1: Όχι, όχι.
2: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε, έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε, ρε, μαλάκα. Άρε, που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα, μαλάκα, από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Καλημέρα σας, να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν η Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δικοί μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινάει και τα αποκαλύπτει και μέσα στο κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει. Γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα. Και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς. Είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Στήλιος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, ότι θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες, τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ξεφτύλα ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Να μπεις, ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Εννοώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος και είμαι οικοδόμος.
1: Και
6: είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέ, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχεις σημειώσει.
1: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και άμα μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς?
1: Νταΐς.
6: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ?
1: Ποιος είναι τόση ώρα?
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε?
1: Γιατί ο ήξερε ότι ο Καραγιανή μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου πει κόρη ότι είστε τόσο θρασίς.
1: Α, μιλάει κιόλα η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου?
1: Εκείνος που σε γάμισε στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Θα την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός?
1: Εντάξει.
2: Κάτσε να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων. Λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέτε έχεις κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσείς τι τζάμπα θέλετε? Είναι δυνατό τόσες εξετάσεις? Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουνε ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί δεν πιστεύω.
2: Τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι να πιστέψεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
7: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
8: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
7: Μπράβο!
8: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
8: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
7: Μισό λεπτό ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
7: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι δεν, όταν χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
7: Εγώ κοίταξε ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
7: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσεις και πολλά κιόλας. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε ρε διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
1: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
9: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
7: Άκουσε να δεις, αγοράκι μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησιμοποιώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
7: Με φιλαράκο άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
7: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
1: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
7: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει το κόβεις.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
7: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα της είπα της γυναίκας τι θα ψηφίσω. Ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Να καθόμαστε να οικετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
1: Στο σπίτι μας είπε. Τι είπε?
7: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Τους στήσανε στον τοίχο και τους πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει λες να μας στήσουν σε κανέναν τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πού βρίσκεται το κινητό? Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε, Αποστολή.
2: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden, δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
1: Δεν μπορείς να εκλογές. Τι δεν θα ψηφίσει σε εμάς?
2: Ποιοι είστε?
1: Οι δαπίτες και πασπίτες. Είμαστε μια οργάνωση.
2: Νομίζω θα ψηφίσω Maiden.
1: Μέιτεν, έτσι μπράβο. Λοιπόν, όχι, την άλλη Τετάρτη εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2: Την άλλη Τετάρτη δεν έχει 23.
1: Τι είπα εγώ, μωρέ.
2: Μην μου λες ότι είναι ημερομηνίες.
1: Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη, ναι, εγώ μπερδεύτηκα, κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια στα άλλα πανεπιστήμια τι κάνω, εμείς τώρα έχουμε εδώ στο Βόλο.
2: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
1: Ειδική εισαγωγή, αποστολή, παιδαγωγικό.
2: Ωραία, άντε, καλό κουράκι και εσύ. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
1: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε εκτές αγκάλες.
2: Σε κάθε χώρο.
1: Ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
2: Από όλους ο γεννηματάς σου στο μυαλό.
1: Έλα, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες, όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
2: Καλά, καλά, καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, πιάστε αυτά.
1: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
2: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
1: Τι λες, ρε.
2: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
1: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
2: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
1: Το ίδιο.
2: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
1: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11 για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
2: Α, πόσο είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
2: Καλά είναι.
4: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
2: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
4: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
2: Ωραία.
4: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
2: Περαστικά σου.
4: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
2: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
4: Δεν άκουσα.
2: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιεί.
4: Ναι, τι να πρωτοποιεί. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
2: Από τι, έλεγες και πριν?
1: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
2: Α, εσύ είσαι?
1: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
2: Α, τι καλά.
1: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
2: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για να ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
1: Ναι,
2: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
1: Ναι.
2: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
1: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
5: Καλή όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
6: γιατί
5: καταλάβω.
6: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
5: Τι είχατε κάνει?
6: Καραμίτρος, τι θα πει γιατί εμένα?
1: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
2: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα, τι συζητάμε.
1: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και έξω να λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
2: Τώρα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
2: Σκατοκατάσταση.
1: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι.
2: Α,
1: 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
2: Ουε.
1: Ακούς τον άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
2: Ουε, ουε και δεις.
1: Εντάξει, γιατί κάποιοι τους ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
2: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
1: Εγώ τα λέω, τα με είναι το ζω Έλληνας τι κάνει.
2: Λοιπόν,
1: κάτι κλαίγεται, αλλά...
2: Έλα, για τώρα, τέλειωνε, Τσιρίκο, που είσαι και εσύ, Στράσος.
7: Έλα ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
2: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
7: Λοιπόν, άκουσε με και άκουσε με πολύ καλά.
2: Ναι, για να δω.
7: Συγγνώμη, τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά...
2: Τι πάνω από την Ελλάδα? Εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
7: Αυτό που σου λέω. Του το είπε ένας εξωγήινος στο λιμητό.
2: Ναι, τι συζητάμε. Έχουνε...
8: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου, επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
7: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθεσαι και τον πιάνεις στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνος έχει πιάσει το ψηλό. Παιδείς το παιχνίδι του, αλλά δεν το έχεις καταλάβει. Να το ξέρετε.
2: Α, μ' αρέσει αυτή η άνθρωπη.
7: Ναι, άνθρωπη μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσε η Μετάλλικα.
2: Μου άρεσε, ναι.
7: Πάλι τζάμπα πήγες, τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχεις γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά έκανες φάση σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
2: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
7: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσεις δικούς να πούμε.
2: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
7: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωήτσα να πούμε και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
2: Δεν είναι κακό αυτό.
3: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
2: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
7: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έχεις τα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τις βάλεις μέσα στα τζάμπα να πούμε.
2: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος. Το είπα. Φιλαράκο του λέω έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
7: Πρέπει να το πας για παϊδάκια. Να το κάνεις στο τραπέζι.
2: Α, και παϊδάκια.
7: Να λαδώσεις το μπεράκι του. Να έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
2: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι ναι. Με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
7: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι έμαθα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου. Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι έμαθα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
2: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, λίμωνο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.

0: Είναι και βαρέα και αμφιγεινά. Επίσης δεν ξέρεις τι έχει φάει και ο άραβας, μπορεί να είναι και ατύχημα. Αν τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Okay.
0: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
1: Ναι.
0: Του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, Number of the Beast.
1: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
0: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
1: Α, στη Λουκά παίρνει, ε. Σε μένα δεν παίρνει, για την ψυχική οδύνη.
0: Ανάγκη έχει σε μένα. Αν είναι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσε πάλι.
2: Απόστολε!
1: Έλα!
2: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, ποιος είναι?
2: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
1: Καλά!
2: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
1: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε!
2: Α, αυτό έχει!
1: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
2: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλτε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
1: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Την επιδότηση του Fuel Pass.
2: 2 ευρώ το μήνα.
1: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
2: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
3: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
4: Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.

0: Γεια χαρά.
1: Για
0: την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πως συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
1: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
2: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω.
3: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, για τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
2: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
4: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς, αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επινικητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Αποστολός.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία, από έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία, από έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο... το περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι μήνυμα γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Στο περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό, εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το βάλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά.
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά.
2: Είναι πολλά,
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι καινούριο.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί, 250 ευρώ με το MPMKD.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ κύριε.
2: Μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συγχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συγχαίρομαι, όταν παίρνεις μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσουν υπηρεπία με σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σας κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: του αποτελέσματος.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία του λειτουργεί.
1: Θα σας δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται, α!

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη μου, Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσεις στήριξη για τους Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Α, δεν έχω. Άμα είχα βασιλίνα, και δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Έχει στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πήναν παρέα δυο χαζί και λέγανε τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγανε για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε, αν βρήκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δεν με βοηθάνε.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα!
5: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
11: Πόλεμο!
10: Κρατά!
9: Όπλα!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Θα
5: και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε μια.
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
12: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε προεκλογική μοίρα.
9: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
5: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στη Γαλλία.
9: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργία του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
12: Μιλές μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
12: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
13: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίσου πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
14: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ε, πάρτε τον πουλ από εδώ.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί.

0: ταξίδι. Λυπάμαι. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
1: Ναι.
2: Λέγεται.
1: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχεις κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 από τους υπεραστικούς.

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι,
0: το δοξαστικό. Δεν ξέρω γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χάρη Κλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χάρη Κλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σπιτιού μου, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μα σε ξέρω από το Sky.
1: Α.
0: Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι, μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.

0: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
0: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Ήρθες
0: κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουνα δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
0: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
0: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς, τα πατεριμά να βάλω γιατί είναι του σατανά αυτοί.
2: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
0: Πατεριμών, το άλλο με το ξέρει. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
0: Όχι,
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαλα σε Seek and Destroy.
0: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Τώρα The Lightning από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
0: Και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

Σε βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή μπορεί νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο. Μια ματιά που δεν θα σας την δώσει άλλος κανείς, καθώς η κυνηγή ήταν, είναι και θα είναι το άγρυπνο μάτι της ελληνικής ύπαιθρου.

Όλα σωστό, Χαστροκάδε. Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από μια εποχή που μοιάζει μακρινή. Είναι όμως πολύ κοντά, είναι δίπλα μας και είναι αυτή που μας καθόρισε και μας καθορίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Να ξημερώσει μια όμορφη και γαλήνια Κυριακή, η οποία θα λειτουργήσει ως ημέρα ξεκούρασης για όλους όσοι βασανίζονται κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας αυτή τη Τσιμετούπολη, στα ποτηλιαρίσματά της, στους περίεργους καιρούς της και στις ζέστες που έρχονται, γιατί μην νομίζετε δεν θα γλιτώσουμε από το βάσανο αυτής εδώ της χώρας. Και είναι απορίας άξιων πως υπάρχουν κάποιοι που αναρωτιούνται συνέχεια πότε θα έρθει το γλυκό καλοκαιράκι. Τώρα πότε το βλέπουν καλοκαιράκι που κρατάει 120 μέρες και πότε το βλέπουν γλυκό είναι δικό τους θέμα. Εγώ δεν μπορέσα ποτέ να το κατανοήσω. Εμείς εδώ να σας ευχηθούμε να μπορέσετε και σήμερα και αυτή την Κυριακή να μπορέσετε να βγείτε όσο το δυνατόν μπορείτε έξω, κοντά στη φύση, έστω στο διπλανό πάρκο από το σπίτι σας, έστω στη διπλανή πλαγιά του Ημιτού, της Πεντέλης, της Πάρνηθας, να πάτε να περπατήσετε στα Τουρκοβούνια, στο Σεγάλεο, όπου οδήποτε έχετε κοντά σας βουνό, να μπορέσετε να πάτε και να κάνετε την βόλτα σας. Από εμάς, να ξέρετε, θα έχετε πάντα προτάσεις και πάντα και οδηγίες, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Ειδικά όσοι έχετε και σκυλάκι, τα μάτια σας 14, γιατί η λύκη είναι πλέον στη γειτονιά μας. Μεγάλο πρόβλημα και σημαντικό. Σήμερα θα έχουμε όπως πάντα τον γκουρού της οπλογνωσίας και όχι μόνο, τον Νικήτα Κυπρίδη μου, σε ένα διαφορετικό μάθημα αυτή τη φορά. Δεν είναι ακριβώς μάθημα οπλογνωσίας. Είναι μια αναζήτηση των λόγων που πλέον ο κόσμος, όχι μόνο η νέα γενιά και οι μεγαλύτεροι, αδυνατούν να κάνουν αυτό που λέμε την ενασχόληση με το κυνήγι, να κάνουν περισσότερες κυνηγετικές εξόδους. Γιατί μην γελιόμαστε, για τον κάτοικο της πόλης τα έξοδα είναι αυτά που κρίνουν τελικά τα χόμπι σου και τα πιστεύω σου και τις δραστηριότητές σου, και όχι αυτά που εσύ θέλεις. Από τα χρήματα εξαρτώνται όλα. Αυτή είναι η στιγμή πραγματικότητα. Μπορεί εσύ να θέλεις να πας σε βόλτα 200 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου, έτσι επειδή είναι Κυριακή, αλλά σκεφτείς βενζίνες και τα διόδια, θα αλλάξεις εύκολα και σύντομα γνώμη. Φτιάξτε καφέ, δεν μας παίρνει από κάτω, αναζήτηση κάνουμε των αιτιών και τα λέμε σε πολύ λίγο ξανά μαζί.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Κυριακή, ξημερώνει η Κυριακή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδος και εμείς εδώ έχουμε όπως πάντα τους νεκρούς μήνες, τους μήνες που δεν ασκείται το κυνήγι. Έχουμε τον Νικήτα τον Κυπρίνο στη τηλεφωνική γραμμή από το οπλογνωσία.com, ένα site όχι μόνο για όπλα, σας το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, μπείτε να δείτε. Έχει θέματα πολύ πιο πολύπλοκα και πολύ πιο σημαντικά από την ονομασία και τον τίτλο του site. Και εδώ θα πρέπει να σας πούμε ότι ο Νικήτας κουβαλάει πίσω του, κουβαλάει κυριολεκτικά 50, μπορεί και παραπάνω χρόνια εμπειρίας σε ό,τι σημαίνει περιβάλλον, κυνήγι, όπλα εννοείται βέβαια, σκοπουβολή και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια όλους όσοι ασχολούνται με την ύπαιθρο. Σήμερα θα κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση και θα αφήσω τον ίδιο τον Νικήτα να κάνει την εισαγωγή, γιατί καλά είναι τα όπλα, καλά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ύπαιθρος και έτσι πρέπει να είναι, πάντα είναι υπάρχουν μεταβλητές στη ζωή, αλλά ο Νικήτας πιάνει ένα άλλο θέμα που έχει σχέση και με τη τσέπη μας και το οποίο έχει δημιουργήσει τα δικά του προβλήματα. Καλή σου μέρα, Νικήτα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Για κάνε μας την εισαγωγή σου. Μου είπες ένα πολύ σημαντικό θέμα για το λόγο που ο κόσμος έχει περιορίσει, έχει σταματήσει καμιά φορά το κυνήγι.
1: Ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα όταν καθάριζα τα αεροβόλα μου και λέω τώρα καλοκαίρι είναι, ευκαιρία να πας στο σχιστό να ρίξεις με το αεροβόλο. Λοιπόν, και μου διεμήνησαν ότι για να μπεις στο σχιστό έστω και για να ρίξεις αεροβόλο πρέπει να έχεις άδεια ταυτότητα σκοπευτού, την οποία να ανανεώνεις κάθε χρόνο. Και λέω, α, καλά, να το δούμε. Το μικρότερο ποσό που μπορεί να σου κοστίσει είναι 150 ευρώ αυτή η ιστορία. Διότι θέλεις και εδώ χαρτιά γιατρού. Δεν είναι αρκετό ότι να δείξεις π.χ. μία από τις άδειες κατοχής κυνηγετικού όπλου η οποία σου δόθηκε βάσει χαρτιών γιατρού και παθολόγου και ψυχίατρου. Πρέπει να πας ξανά σε γιατρό και αυτή την φορά, κυρία.
0: Έχουμε καρδιολόγο τώρα.
1: Καρδιολόγο και να πάρεις, όχι μόνο να σε δει, να σου δώσει και το καρδιογράφημα το οποίο μετά το δίνεις, το καταθέτεις και δεν ξέρεις τι γίνεται αυτό το κομμάτι του ιατρικού σου απορρίτου. Συν 150. Όχι στο σύλλογο, δηλαδή όταν αφρίσεις γιατρό, εγγραφή σε σύλλογο και τα λοιπά, είναι ένα 150. Αυτό μιλάμε για κάθε χρόνο για να ρίξει αεροβόλο.
0: Έχουμε δηλαδή δημιουργήσει παντού μηχανισμούς κόστους και ίσπραξης.
1: Ναι, είναι αυτό που εγώ δεν το κρυβώ, το λέω για το τι είναι. Είναι εκβιασμός.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό, αλλά εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι δεν είναι το μόνο. Αν κάτσουμε και τα ψάξουμε, όλα τα κόστη που αρχίζουν και συσσωρεύονται, είναι πάρα πολλά. Είναι οι γιατροί της κυνηγητικής άδειας, της άδειας του όπλου, συγγνώμη. Ο γιατρός της σκοπευτικής άδειας. Τα δικαιώματα του συλλόγου, οι συνδρομές σου.
1: Ακριβώς.
0: Και πάμε στο μεγαλύτερο μανίκι, να το πω έτσι εγώ, που είναι ο σκύλος. Γιατί ο σκύλος τελικά πρέπει κάποια αυτά τα στελέχια που λέω εγώ των συμβούλων, των οικονομικών, να ήταν πάρα πολύ χρήμα να κρύβεται στο σκύλο. Γι' αυτό και άρχισαν και το φορτώσανε με τόσες πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έτσι δεν είναι?
1: Όταν έπεσα πάνω σε μια μελέτη, ήταν μια εμπιστευτική μελέτη, ήμασταν στο Έθνος τότε, 2010-2011 εκεί, ψάχνοντας μου έτυχε μία από αυτές τις περιπτώσεις στο διαδίκτυο όπου σου δίνεται η άδεια εισόδου σε έναν χώρο χωρίς να σε έχουν ελέγξει. Ήταν εντελώς τυχαία, έπεσα πάνω. Και ήταν μία μελέτη των εταιριών που κατασκευάζουν ζωοτροφές, η οποία προέβλεπε ότι οι Έλληνες θα αντικαταστήσουν την απόκτηση παιδιών με την απόκτηση σκυλιών. Και προέβλεπε με μαθηματική ακρίβεια τότε, το 2010, αυτά που ζούμε σήμερα. Και μοιραίο είναι είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση όπου η κατοχή σκύλου διαδίδεται, δηλαδή δεν ξέρω αν θυμάσαι, εγώ θυμάμαι την Αθήνα του δεκαετία του 70 και όταν έβλεπες ένα σκυλάκι να κάθεσε π.χ. στην πλατεία Κολονακίου για να έρχεται μια κυρία με ένα σκυλάκι και ήταν το αξιοθέατο της ημέρας. Τώρα, όταν κάθεσαι στην πλατεία Κολονακίου για καφέ, είναι πολύ πιθανόν ότι θα γύρω σου τα τραπέζια, το κάθε τραπέζι θα έχει ένα σκυλάκι. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά δείχνει το πόσο ανέβηκε αυτό το πράγμα και μοιραία.
0: Και μοιραίαν γεννήσεις, να το πούμε.
1: Ναι. Σε μια τέτοια κατάσταση υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι θέλουν να καρποθούν οικονομικά ωφέλη. Δεν λέω κάτι για τους ανθρώπους που έχουν σκυλιά, για το όνομα του Θεού.
0: Ναι, οι κυνηγοί, να το διαχωρίσουμε, οι κυνηγοί δεν εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία ανταλλαγής, πώς να το πούμε, εναλλαγής του πληθυσμού με, και των παιδιών με τα σκυλιά.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Αλλά είναι παράπλευρη απώλεια, ναι, γιατί έχει σκυλιά ο κυνηγός. Ναι.
1: Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι ότι βρίσκεις μία αδυναμία που έχει ο άλλος ένα ζώο και αρχίζεις και γαντζώνεις πάνω σε αυτή την αδυναμία διάφορες χρεώσεις.
0: Βέβαια.
1: Υποχρεωτικό τσιπάρισμα, υποχρεωτικός εμβολιασμός, υποχρεωτικό το διαβατήριο σκύλου, όλα είναι υποχρεωτικά και όλα είναι... Δεν έχει και τίποτα από τα υποχρεωτικά.
0: Υποχρεωτική στήρωση που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ευρώπη.
1: Δεν υπάρχει καμία αβάντα να σου πούνε, ξέρεις τι, υποχρεωτικό μένα, αλλά θα σε αφήσουμε να το πάρεις δωρεάν. Όχι. Για το κάθε υποχρεωτικό υπάρχει και ανάλογη χρέωση.
0: Και χωρίς να υπάρχει και, πώς το λένε, να υπάρχει και έλεγχος των τιμολογήσεων. Ο κάθε κτηνίατρος είναι ελεύθερος να βάλει το ποσό που θέλει. Αυτό και έχει διαφορά ένα εμβόλιο από ένα κτηνίατρο σε έναν άλλον.
1: Ναι, αυτό το παρατήρησα μιλώντας με φίλους, ναι.
0: Και είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος των όλων αυτών των ενεργειών. Ο σκύλος γενικά, πάντως να το πούμε εδώ, ο σκύλος, να ξέρετε, έχει στοχοποιηθεί όσο τίποτε άλλο. Οι γάτες δεν είναι, οι γάτες είναι στο απειρόβλητο. Η Αθήνα έχει 3 εκατομμύρια γάτες και είναι στο απειρόβλητο. Ο σκύλος όμως, που μας απασχολεί εμάς ως εκπομπή, γιατί τα κυνηγόσκυλα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι από όλα αυτά τα σκυλιά που καταγράφονται στη χώρα μας, ο σκύλος έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Έχει περάσει στο στάδιο της καταγραφής των ειδικών υπηρεσιών στους δήμους, στην πρόσληψη υπαλλήλων στους δήμους για να παρακολουθούν τους ιδιοκτήτες σκύλων απροειδοποίητα. Πρόσεξε, έχει δοθεί, πέρασε νόμος στον οποίο ο υπεύθυνος των σκύλων του δήμου, χωρίς να παίρνει εισαγγελική άδεια, θα μπορεί να εισβάλλει στο σπίτι να βλέπει, λέει, τις συνθήκες διαβίωσης. Πρόσεξε, δεν το έχουν κάνει για τα παιδιά αυτό. Αυτό δεν υπάρχει για τα παιδιά, χρειάζεται εισαγγελική εντολή. Για το σκύλο, ένας που δεν είναι προανακριτή, δεν έχει δικαιώματα προανακριτικού υπαλλήλου, ένας τυχαίος υπάλληλος του Δήμου που έχει υπομειστεί το ρόλο του σκυλοφύλακα, να το πούμε έτσι, μπορεί να εισβάλλει στο σπίτι χωρίς εισαγγελική εντολή και να δει πώς ζει ο σκύλος. Να μπει αστυνομικός να δει πώς ζει το παιδί, θέλει άδεια. Αυτό πρέπει να το θίξουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, αυτά είναι, κάποτε μου είχε πει ένας ανώτερος αξιωματικός στρατιωτικός, ότι όλες οι κουταμάρες εδώ γίνονται.
0: Σωστό.
1: Αυτή η ρίση του ανθρώπου επαληθεύεται σχεδόν κάθε μέρα που ζει κανείς στην Ελλάδα.
0: Ένας άλλος στρατιωτικός μου είπε εμένα, γιατί υπηρέτησε στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Βαλένθια, ότι έχουν υποχρεωτική λήψη DNA στη Βαλένθια για τους κατόχους των σκύλων και το ελέγχουν οι δημοτικοί αστυνόμοι, που εκεί είναι εκατοντάδες, δεν είναι σαν και εμάς που δεν βλέπεις κανένα στον δρόμο. Περιπολούν συνέχεια και σταμάτησαν τον κόσμο. Εκεί ελέγχουν αν ο ιδιοκτήτης του σκύλου έχει δώσει DNA. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί αν βρούνε κόπρανα, παίρνουν δείγμα, βρίσκουν ότι είναι του σκύλου σου και σου μπαίνει στο αφημί το 600 ευρώ είναι εκεί. Οπότε γι' αυτό είναι καθαρά τα πεζοδρόμια στη Βαλένθια, ενώ έχουν όλοι σκυλάκο. Εδώ πέρα σκεφτήκαν κάτι πιο σατανικό δικό τους, υποχρεωτική στήρωση, λέει, των σκύλων. Γιατί αν στηρώσει η κυρία Μαρία στο Παγκράτη το κανείς που έχει το 11χρονο, δεν θα έχουμε αδέσποτα. Αυτό όπως το ακούτε. Νικήτα, εδώ πρέπει κάπου για στιγμή να ξεσηκωθεί η λογική Και αυτή η κυρία που εμφανίζεται συνέχεια στα κανάλια και λέει ότι αν στηρωθούν τα σκυλάκια, και λέει ο άλλος των πολυκατοικιών, ναι, λέει και των πολυκατοικιών, αν στηρωθούν τα σκυλάκια αυτά όλα, δεν θα έχουμε αδέσποτα. Να της πει πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Μα δεν είναι, κανείς δεν βλέπει και τον απότερο σκοπό. Στην Αμερική τουλάχιστον οι πάτρονοι τους, διότι είναι πάτρονοι τους, σου λένε τον απότερο σκοπό. Κανείς δεν πρέπει να έχει κατοικίδιο. Διότι το κατοικίδιο είναι πολιτικός κρατούμενος.
0: Αυτό κρύβουν στο πίσω μέρος μυαλού τους. Να μην έχει κανένας, εκεί είναι η στήρωση, αυτός είναι ο σκοπός της.
1: Στην Αμερική το λένε.
0: Εδώ δεν το λένε, είναι λίγο το καλό του σκυλιού.
1: Ναι, και ξέρουμε ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ της Αμερικανικής ΠΕΤΑ και των εδώ ζωοφιλικών οργανώσεων, το ξέρουμε.
0: Ναι, αυτό. Ναι, και έρχονται και στη χώρα μας, τους φιλοξενούν κιόλας οι δικοί μας για διακοπές.
1: Λοιπόν, όταν στο λένε εκεί, εδώ σου λένε το μισό.
0: Νικήτα, επειδή είναι σημαντικό αυτό το θέμα με την ΠΕΤΑ και τα παρακλάδια.
1: Εδώ κρύβεται. Ναι. Το άλλο μισό. Εδώ λέμε μόνο η στήρωση για να προλάβουμε τα αδέσποτα. Μα είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όταν όλος ο πληθυσμός ενός είδους ζώου, ό,τι και αν είναι αυτό, είναι στηρωμένος, έχεις μία τελευταία γενιά. Η επόμενη από πού θα έρθει.
0: Άρα αυτός είναι ο στόχος σου. Εντελώς ναζιστικός. Νικήτα, μια υποχρεωτική διακοπή και ξαναγυρνάμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό το θέμα που πιάσαμε για την ΠΕΤΑ και τα παρακλάδια της.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας και εμείς είμαστε εδώ να σας κάνουμε παρέα μέχρι που να χαράξει. Θα μας προλάβει το πρώτο φως, θα το δούμε πριν κλείσει η εκπομπή, γιατί σκοπός μας είναι να πούμε κάποιες αλήθειες τώρα την καλύτερη ώρα, πριν έρθει το φως και λένε αποκαλύψει. Καμιά φορά το φως κρύβει πράγματα γιατί είναι πιο δυνατό ακόμη και από την αλήθεια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νικήτα Κυπρίδου. Έχουμε πιάσει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ξεκινήσαμε με το κόστος, το τεράστιο κόστος του να είσαι κυνηγός, σκοπευτής, κάτοχος όπλου, κάτοχος αυτοκινήτου, να το πούμε και αυτό, γιατί τώρα ετοιμάζουν και νέες νομοθεσίες όπου όποιος έχει παλιό αυτοκίνητο πρέπει να πάρει καινούριο. Ναι, αλλά πώς έχει ερωτηθεί γι' αυτό, μπορεί οικονομικά να αλλάξει το αυτοκίνητό του? Έχουμε το γυρότερο στόλο της Ευρώπης, 17,5 χρόνια ο μέσος όρος των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσο γέρικα αυτοκίνητα της Ευρώπης πάντα. Ίσως κάποια, δεν ξέρω τι γίνεται στη Ζιμπάμπουε, δεν ξέρω τι γίνεται στον Ήγηρα. Λέμε τώρα για εδώ μιλάμε. Και πιάσαμε όμως και ένα άλλο ευαίσθητο θέμα, ότι έχει δυσκολέψει και η ιδιοκτησία του σκύλου. Έχουν καταφέρει αυτές οι φιλοζωικές εντός εισαγωγικών οργανώσεις, γιατί μας έχουν κρύψει, όπως είπε πολύ σωστά ο Νικήτας, τα πραγματικά τους κίνητρα, μας έχουν κρύψει μέσα από νομοθεσίες, υψηλό κόστος εμβολιασμών, δηλώσεων, στηρώσεων, τσιπαρίσματος, κτηνιάτρων και όλο αυτό το περίεργο συνοθήλευμα, ότι και η ύπαρξη σκύλου θα είναι αρκετά δύσκολη. Για να ξαναπάμε, Νικήτα, σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω θα συζητηθεί αρκετά.
1: Όπως είπα, το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι αν όλα σου τα σκυλιά σε μια χώρα είναι στηρωμένα, σημαίνει ότι αυτή είναι η τελευταία γενιά σκύλων που θα έχεις. Διότι δεν μπορούν να γεννήσουν εξ ορισμού, γι' αυτό τα στηρώνεις. Λοιπόν, οπότε εάν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, όταν φτάσεις στο τέλος της ζωής τους το σκυλάκι τους και θέλουν άλλο, πού θα το βρουν? Προφανώς, όταν όλα είναι στηρωμένα, δεν θα υπάρχει και παραγωγή.
0: Ή θα υπάρχουν πανάκριβα για λίγους μόνο. Θα γίνει κάτι σαν είδος πολυτελείας.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι η παρόκρινση είναι μην αγοράζετε καθαρό αίμα. Πηγαίνετε και παίρνετε αδέσποτα από τα καταφύγια.
0: Στηρωμένα, που είναι ήδη στηρωμένα.
1: Που είναι ήδη στηρωμένα, λοιπόν. Άρα από αυτά δεν πρόκειται να γίνεται αναπαραγωγή. Τι παίζει εδώ, δεν βγαίνει λογικό νόημα. Αλλά αυτό το θέμα της λογικής με εντυπωσιάζει και σε άλλα πράγματα στον ζωοφιλικό χώρο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ποτέ από τα ντοκιμαντέρ που βγαίνουν στον αέρα, και βγαίνουν πάμπολα ντοκιμαντέρ, ποτέ δεν έχουμε δει ντοκιμαντέρ το οποίο να είναι τραβηγμένο από την οπτική γωνία της Λίας. Είναι πάντοτε τραβηγμένα από την οπτική γωνία του θήτη. Και αυτό εμένα με ξενίζει. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν ντοκιμαντέρ ανήκουν στον ευρύτερο ζωοφιλικό χώρο. Με πρωταγωνιστή βέβαια τον Άτεμπαρα, ο οποίος είναι και 101 χρονών φέτος. Έγινε 101. Λοιπόν,
0: και συνεχίζει και γυρίζει.
1: Συνεχίζει και γυρίζει. Και κάτι που δεν ξέρει το ευρύτερο κοινό για τον Άτεμπαρα, ξεκίνησε την καριέρα του ως παγιδευτής ζώων για ζωολογικούς κήπους.
0: Και τώρα έχει γίνει,
1: ο στάρ των ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχεις δει ποτέ, δεν έχουμε δει ποτέ ντοκιμαντέρ που να λέει πώς είναι η ζωή μιας ζεύρας όταν ζει υπό την απειλή των γειτονικών αγελών λιονταριών. Πώς είναι η ζωή μιας γκαζέλας, η οποία αναγκάζονται τα ζώα να μην τρώνε όλα την ίδια ώρα, ορισμένα είναι πάντοτε με το κεφάλι επάνω, για να βλέπουν γύρω γύρω αν πλησιάζει κάποιο αρπακτικό. Κανείς δεν έχει κάνει ντοκιμαντέρ από αυτή την οπτική γωνία. Και όταν είμαι στο Facebook και το πω έτσι, το κάνω, τσιγκλάω. Είναι το wind-up που λένε στα εγγλέζικα. Αυτούς που δηλώνουν φυτοφάγοι και τα λοιπά. Και του λέω, τι έχετε να πείτε για τα δικαιώματα ενός ζώου που αποτελεί λία Και η απάντηση είναι αμέσως. Και αυτό το έχω κάνει, το έχω πειραματιστεί δηλαδή, και ένα μήνα το κάνω συστηματικά σαν πείραμα. Η απάντηση είναι αμέσως και από όλους. Μα σκέψου ότι ο θήτης δεν είναι σαν και εμάς, δεν μπορεί να μπει σε σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή έχουν πάρει αμέσως αυτόματα, έχουν ταυτιστεί με τον θήτη.
0: Μήπως τους ευχαριστεί κιόλας η ύπαρξη του θήτη.
1: Α, εκεί πάμε στο μεγάλο θέμα.
0: Εκεί είναι το μυστικό.
1: Εκεί είναι το μυστικό. Γιατί όπως είχε πει και ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του του ανθρώπου, πολύ παλιά όμως, πολύ πριν την εποχή των Facebook και τα λοιπά, πολλές βιολογικές διεργασίες γίνονται στη φύση. Είναι περίεργο πώς εστιάζουν οι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ μόνο στο σκότωμα. Τι είναι αυτό που τους διεγείρει και συνέχεια μας δείχνουν επιθέσεις λιονταριών? Και μάλιστα ακούς και το σπικάζ του ντοκιμαντέρ να σου λέει με έναν, ας πούμε, μυρολατρικό έτσι λίγο παραπονιάρικο, μόνο το 20% των επιθέσεων των λιονταριών αποδίδει θύραμα. Πρόσεξε, μόνο το 20%.
0: Είναι πολύ καλό ποσοστό.
1: Αλλά αυτοί το έχουν ότι, κοίταξε να δεις, να πούν τα καημένα τα λιοντάρια, μία φορά στις 5 τρώνε.
0: Φτάνει να μην είναι ο θηρευτής δίποδος, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ναι.
0: Δεχόμαστε όλους τους θηρευτές, αρκεί να έχουν 4 πόδια, να έχουν 2
1: πόδια. Ναι, υπάρχει συνέχεια αυτό το γαϊτανάκι, ότι μα δεν μπορούν να πάνε σούπερ μάρκετ. Και λέει, ρε παιδιά, εμένα δεν με ενδιαφέρει το γαϊτανάκι, ότι μα δεν μπορούν

0: αντιλήψεις και αρχίζει αυτή η ανοησία περί σούπερ μάρκετ.
1: Η οποία, Νικήτα, είναι σε όλους κοινή, όλη την ίδια τάκα πετάνε για το σούπερ μάρκετ.
0: Το πειραματίζομαι σοβαρά όταν το λέω πειραματίζομαι και έχω δοκιμάσει αυτό το πείραμα και με δικούς μας Έλληνες και με ξένους, πολλών εθνικοτήτων ξένους, και είναι όλοι εθελοτυφλούν όταν έρθει η ώρα να κρίνουν τα δικαιώματα ζώων μεταξύ ζώων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή τι δικαίωμα έχει η ζεύρα να επιβιώσει και να ζήσει όλη της τη ζωή σε ηρεμία? Τι δικαίωμα έχει το ελάφι της πάρνηθας να ζήσει χωρίς να το φάνει λύκη? Έχει δικαίωμα?
1: Όχι, βέβαια, κανένα.
0: Το δικαίωμα είναι ρυθμιζόμενο ανάλογα με την πηγή της βίας. Δηλαδή αν είναι από άνθρωπο είναι αποκλείεται και είναι απορριπταίο. Αν είναι από λύκο είναι εντάξει, ο λύκος δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Αν ακούς τέτοια επιχειρήματα αρχίζεις και εξοργίζεσαι.
1: Και δεν υπάρχει και τρόπος να το αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα, γιατί είναι όλοι είναι με αυτή την άποψη.
0: Όχι μόνο με αυτή την άποψη, υπάρχει μια σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή τώρα με την περίπτωση, δεν ξέρω αν την είχες δει, αυτός ο ηλίθιος που έριξε μια πέτρα και αστόχησε σε μια φώκια στη Χαβάη. Λοιπόν, τον περιέλαβε ένας περαστικός και του έριξε τουλάχιστον 5 μπουνιές στο πρόσωπο. Και λες ναι, αυτός να κατηγορηθεί. Γιατί? Διότι παρενόχλησε. Δεν τραυμάτισε, παρενόχλησε ένα ζώο. Ναι, κατηγορηθεί γι' αυτό. Και να του μπει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, ενδεχομένως να πάει και φυλακή. Εδώ είναι ένα πλήθος το οποίο ζητάει το λιντσάρισμα του ανθρώπου, το οποίο επικροτεί την επίθεση που υπέστη μετά. Πρόσεξε, απλή επίθεση. Δεν τον συνέλαβε ο κύριος που του έριξε τον πουνίδι. Υπάρχει στο αγγλικοσαξονικό δίκαιο, υπάρχει η σύλληψη από πολίτη. Δεν τον συνέλαβε, απλά τον χτύπησε. Και λες, αυτός τώρα έχει και δικαιώματα. Και όταν το αναφέρεις αυτό, δεν ρε παιδιά, υπάρχει νομική άποψη. Αυτός χτυπήθηκε. Ό,τι και αν έκανε, χτυπήθηκε αδικαιολόγητα. Έχει δικαίωμα τώρα να κάνει μία αγωγή σε αυτόν που τον χτύπησε. Το τι έχω ακούσει δεν λέγεται. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή το πλήθος στρέφει την μανία του σε οποιονδήποτε τους λέει την εξόφθαλμη λογική. Παρότι υπάρχει βίντεο που το βλέπουν.
1: Είδες όμως ότι η λογική περνάει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι. Νικήτα, λίγες διαφημίσεις και ξανά μαζί, μείνε στο ακουστικό σου, γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι έχουμε προβληματιστεί πάρα πολύ, αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο, είναι διαφορετική εκπομπή σήμερα. Μπήκαμε σε πιο περίεργα θέματα. Ξεκινήσαμε με τη δυσκολία την οικονομική που έχει ο κόσμος της πόλης, ο μέσος πολίτης, να ασχοληθεί με δραστηριότητες όπως είναι το κυνήγι, η σκοποβολή, η ύπαρξη ενός αυτοκινήτου 4x4, η ύπαρξη ενός σκύλου που είναι το πλέον απαραίτητο αν θέλεις να νιώσεις πραγματικά και το κυνήγι, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία όπως χαρακτηρίστηκε στους τελευταίους αιώνες κατά την εξέλιξη του είδους, όταν ο σκύλος πάντα συντρόφευε τον άνθρωπο σε όλες του τις δραστηριότητες. Τώρα ζούμε στην εποχή που κάποιοι, όπως το ακούτε, κάποιοι έχουν αποφασίσει να στερήσουν με διάφορες, πώς να το πω, πατέντες, διάφορες δήθεν προστατευτικές νομοθεσίες, διάφορες φιλοζωικές ανοησίες, να προστατεύσουν τους σκύλους. Πώς θα τους προστατεύσουνε? Εξαφανίζοντάς τους. Είναι ό,τι πιο ναζιστικό έχει ακουστεί τα τελευταία χρόνια, και αυτοί οι άνθρωποι θεωρείται ότι είναι και καλοπροαίρετοι, ότι αγαπάνε τα ζώα. Τι θέλουν λοιπόν? Να μην έχει κανείς ζώα. Να μην υπάρχουν δηλαδή καθόλου ζώα. Άρα δεν έχουν οι άνθρωποι ζώα, δεν υπάρχουν καθόλου ζώα, αλλά εγώ είμαι φιλόζωος και το έκανα για το καλό τους. Ναι, κοίτα, κάπως έτσι δεν σκέφτονται?
3: Μα υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Εμφανίστηκε μια νέα δεσποινίδα στο Facebook, η οποία έχει και χιλιάδες ακολούθους.
2: Πάντα έχουν αυτές οι παρανοϊκές.
3: Και το είπε όπως το ανέφερες τώρα. Δεν είναι σωστό, είναι απαράδεκτο το σκηνικό της ιδιοκτησίας ζώου. Το λέει ξεκάθαρα όπως το λέω τώρα.
2: Το κρύβαν τόσο καιρό. Είναι καινούριο φρούτο αυτό, η αυτή η αποκάλυψη.
3: Αλλά νομίζω ότι αυτή η αντιμετώπιση, αυτή η αντίδραση του όχλου, που υπάρχει μια συναισθηματική αντίδραση χωρίς εξέταση των λογικών παραμέτρων που λέγαμε προλίγου, οικονομικά βολεύει.
2: Ναι, δημιουργούνται χρήματα. Πρόσεξε, ο κρατικός προϋπολογισμός έχει πλέον ποσό συγκεκριμένο που θα κατευθυνθεί για αυτούς τους σκοπούς, που αφορά αποκλειστικά τα κατοικίδια. Και η γάτα σου λέει: ο γάτα είναι στο απειρόβλητο. Ο σκύλος είναι αυτός που ενοχλεί. Δεν ξέρω αν φταίει η κυνηγετική του καταγωγή. Το υποψιάζουμε και αυτό. Αλλά γιατί η γάτα είναι στο απειρόβλητο και ο σκύλος είναι πάντα πρώτος στα αναφερόμενα βασανισμένα είδη του πλανήτη?
3: Νομίζω ότι είναι επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν τις γάτες.
2: Επειδή δεν ξέρει κανείς πόσες γάτες ζουν στην Αθήνα, για παράδειγμα.
3: Και η γάτα, δεν ξέρω αν τα ζώα το κάνουν επίτηδες, αυτό που λέμε είναι γάτα. Ναι. Δηλαδή η γάτα ξέρει πώς να μην ενοχλεί. Είναι πάντα παρούσα, αλλά δεν ενοχλεί. Ο σκύλος είναι ο λίγο την μπουνταλάς και ενοχλεί. Κυνηγάει ποδήλατα, επιτίθεται σε περαστικούς, απειλεί περαστικούς, γαβγίζει. Και οι ακαθαρσίες του είναι ορατές, ενώ η γάτα ξέρει και τις κρύβει. Λοιπόν, και ίσως γι' αυτό το λόγο είναι πιο προσιτός ο σκύλος σε μια τέτοια φάμπρικα.
2: Νικήτα, εμένα η σημερινή μας συζήτηση με προβλημάτισε, γιατί αποδεικνύει ότι αυτό που λέγαμε θα έρθει αργότερα, ήρθε νωρίτερα. Μου είπες, ναι, ότι ήδη ανακοινώνει τον τελικό σκοπό τους, να εξαφανιστούν, ναι, τα σκυλιά. Ναι. Όχι να εξαφανιστούν τα δέσποτα. Είναι το ψέμα, είναι τα δέσποτα. Το σκύλο θέλουν να εξαφανίσουν, να μην έχει ο άνθρωπος σκύλο.
3: Μα, όταν δεις τους περιορισμούς που θέτουν σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί σκύλο εργασίας, δηλαδή κυνηγό, κτηνοτρόφο, αυτοί που ψάχνουν τρούφες. Λοιπόν, είναι τόσες οι υποχρεώσεις, οι τυπικές, διότι ουσιαστικές είναι βέβαιον. Ο άλλος έχει ένα πολύτιμο ζώο, δεν πρόκειται να το παραμελήσει. Δεν είναι τόσο χαζός. Του κόστισε πολύ χρήμα για να το αποκτήσει.
2: Άρα γιατί όλη αυτή η μπουρδολογία, για κάποιο
3: λοιπόν,
2: στόχο.
3: Και έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις δραστηριότητες ξαφνικά. Αφενός έρχονται με την διάθεση του ειδήμονα, ότι τα ξέρουν όλα. Λοιπόν, και επιπλέον έχουν αποκτήσει και ισχύ και τρόπους επιβολής των ποινών που θέλουν. Δηλαδή το γεγονός ότι πέρασε ένα πρόστιμο 30.000 δραχμών ως διοικητικό, δηλαδή το οποίο πρόστιμο σου το επιβάλλουν χωρίς να έχεις περάσει από δίκη.
2: Α, και αυτό έχει καταγραφεί, να το πούμε και αυτό. Ναι. Άρα ισχύει.
3: Αυτό είναι κάτι το σκανδαλώδες. Και πρόσεξε, θα περίμενε κανείς τον δικηγορικό σύλλογο να είναι ο πρώτος φορέας που θα αντιδρούσε και δεν υπήρξε καμία, μα καμία ανακοίνωση.
2: Μα φοβούνται, δεν το αγγίζουν αυτό το θέμα, δεν το αγγίζει κανένας.
3: Μα είναι το θέμα είναι...
2: Με τον φιλόζο δεν τα βάζει κανένας.
3: Στη ρίζα του δικαίου πάει αυτό. Εντάξει, να είναι το πρόστιμο αυτό που είναι. Που, και πάλι λες, μπορείς να επιβάλλεις ένα τέτοιο πρόστιμο που ουσιαστικά φαλυρίζει μια οικογένεια. Πτωχεύει μια οικογένεια ένα πρόστιμο 30.000 ευρώ.
2: Επειδή κλώτσισε δύο γάτες ο πατέρας της οικογένειας.
3: Να πούμε ότι εντάξει το δεχόμαστε το πρόστιμο, αλλά να μην τον δικάσουμε, να δούμε αν όντως το έχει κάνει. Είναι διοικητικό πρόστιμο η αστυνομία.
2: Μπορεί να ήταν μεθυσμένος όταν το έκανε, ούτε αυτό δεν εξετάζουν.
3: Η αστυνομία που καλείται εκ των υστέρων μπαίνει στην διαδικασία της επιβολής αυτού του διοικητικού προστίμου και μετά πρέπει αυτός που το υφίσταται να πάει να ζητήσει την ακύρωσή του. Δηλαδή αντιστρέφεται όλη η διαδικασία του δικαίου. Αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι πέρασε ασχολίαστο από τον νομικό κόσμο, είναι αυτό που σοκάρει.
2: Είδες καμία αντίδραση με αυτά τα τρελά πρόστιμα που μπαίνουν τόσο καιρό σε οποιονδήποτε παρανοϊκό? Και εγώ το λέω, είναι παρανοϊκά και επικίνδυνα άτομα. Αλλά όπως είπες και εσύ, πιάσαν τον παππού, λέει, τώρα, του βάλανε και αυτού κάπου τόσο έφτασε το πρόστιμο, τόσες χιλιάδες ευρώ έφτασε, για με κάτι γατιά που τα είχε, λέει, πετάξει κάπου. Έχουνε δει, τον πήγανε σε ψυχίατρο. Δηλαδή αυτό το ποσό θα μείνει και στα εγγόνια του παππού.
3: Ναι.
2: Γιατί είναι στο αφημί.
3: Επιβαρύνει την περιουσία του παππού. Και αν δεν έχει κανείς...
2: Και αν ο παππούς είναι για το τρελάδικο, τα εγγόνια δεν φταίνει να το πληρώσει.
3: Και αν δεν έχει κανείς στην οικογένεια τους πόρους να πληρώσει ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό τι θα γίνει, θα συσσωρεύει εκεί τόκους και πρόστιμα στο διηνεκές.
2: Και η στάση του δικηγορικού συλλόγου είναι τραγική. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου.
3: Μα και η στάση για μην αφήνουμε έξω τους γιατρούς, η στάση των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Όταν ένα άτομο το οποίο δεν έχει καμία ιατρική υπόσταση αρχίζει και απαιτεί, λες και ξέρει τα πάντα περί της ιατρικής, και απαιτεί και επιβάλλει ποια χαρτιά θα προσκομίσεις, ποια ιατρικά χαρτιά θα προσκομίσεις. Και κάποια στιγμή υπήρχε και η φάση που σου λέγανε όχι από ιδιώτη, από κρατικό γιατρό, από νοσοκομείο θα φέρεις το χαρτί. Και υπήρξε το στραβόξυλο γιατρός κάπου στην Πρέβεζα, νομίζω ήταν
2: στην Ήπειρο, στα Γιάννενα.
3: Εγώ δεν υπογράφω, νοσοκομείο. Έχω θέμα ιδεολογικό. Και τότε καταλάβαν ότι χάνεται η φάμπρικα αν περιορίσουμε αυτά τα χαρτιά μόνο σε δημόσια νοσοκομεία. Και τότε άνοιξε ξανά η δυνατότητα για ιδιώτη γιατρό να σου δίνει τρελόχαρτο.
2: Να σε πάω και πίσω. Όλοι αυτοί οι φορείς ψυχικής υγείας που καλά κάνουν και βγήκαν και στον αέρα τώρα δύο μέρες, γιατί είχαμε το τραγικό περιστατικό στο Δαφνί που ένα τρόφιμο σκότωσε τον άλλον και βέβαια οι δύο νοσοκόμοι για τα 100 άτομα δεν υπήρχε περίπτωση να το δουν ότι έγινε κάτι τέτοιο. Νοσοκόμοι, συγγνώμη, γιατί δεν βάζουν νοσοκόμες. Οι δύο νοσοκόμοι δεν το είδαν καν ότι έγινε έγκλημα μέσα στο θάλαμό τους. Αυτοί οι φορείς της ψυχικής υγείας πώς επιτρέπουν στο βλαμμένο που κλωτσάει γατιά να του βάλουν ένα τεράστιο πρόστιμο και όχι να τον εξετάσουν?
3: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Λοιπόν, αυτός είναι βλαμμένο σίγουρα, εντάξει. Ένας άλλος που βγαίνει και κλωτσάει γατιά και τον παίρνει και η κάμερα από πάνω και κάνει ό,τι κάνει, εκ των πραγμάτων ξέρουμε ότι είναι ψυχιατρικό. Του ρίχνεις 30.000 ευρώ πρόστιμο αντί να τον στείλεις κατευθείαν να εξεταστεί.
3: Θυμάσαι σε περασμένη...
2: Και μισαγγελική εντολή,
3: Ναι, θυμάσαι σε περασμένη εκπομπή που σου είχα αναφέρει τις μελέτες και τις
2: αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια, Νικήτα.
3: Εντάξει.
2: Στο Στάνφορντ έγινε αυτό.
3: Δεν υπάρχει καθηγητής του Στάνφορντ. Ναι. Λοιπόν, και ο άνθρωπος,
2: για να κλείσουμε με αυτό το
3: εντυπωσιακό. Ο άνθρωπος λέει, αυτή η ειδονή της τιμωρίας δεν είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα βιοχημικό του εγκεφάλου μας. Υπάρχει μία έκκληση ντοπαμίνης όταν ο άλλος βλέπει κάποιον να τιμωρείται για ένα θέμα το οποίο το θεωρεί δίκαιο. Λοιπόν, αυτό είναι που κυνηγάνε. Και θυμάμαι μια κυρία στο Sky ένα βράδυ να φωνάζει μεταυδελιγμίας, μα είναι κακούργημα για αυτό το θέμα των 30.000 ευρώ. Και το έβλεπε δηλαδή, ειδονιζότανε από αυτό.
2: Άρα έχουμε την ειδονή της τιμωρίας.
3: Ναι.
2: Κάτι που δεν το έχει αγγίξει κανείς. Και είναι μια μεγάλη αποκάλυψη ότι τελικά όλα αυτά τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις οργανώσεις από εκεί παίρνουν ευχαρίστηση. Δεν λένε για αυτούς που πάνε για το χρήμα, υπάρχουν και αυτοί. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε.
3: Ο καθηγητής συνδέει αυτή τη σύγχρονη τιμωριολαγνία που πλήττει τις δυτικές κοινωνίες με το παλαιότερο βάρβαρο φαινόμενο των δημοσίων εκτελέσεων, οι οποίες προσελκούσαν χιλιάδες θεατές.
2: Και με τα τέσσερα άλογα που κόβανε τον καταδικασμένο σε κομμάτι.
3: Όχι, δεν εννοώ τόσο παλιά.
2: Ναι, εγώ το πήγα σε ακόμη μεγαλύτερη βαρβαρότητα.
3: Εννοώ σε εποχή που ακόμα υπήρχε.
2: Ναι, τις αγχώνες.
3: Υπήρχε η φωτογραφία.
2: Ναι, ναι.
3: Και έχουμε φωτογραφικό υλικό από αυτά. Δεν είναι κάτι που λένε.
2: Είχαν περίεργες εκφράσεις και τα πρόσωπα των μπροστινών θέσεων, θυμάσαι?
3: Ναι.
2: Αυτοί που ήταν κοντά στην αγχώνη, τα πρόσωπά τους στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες είναι σατανικά εκφραστικά.
3: Και ξέρεις ότι ένα από τα πιο ακριβά φιλέτα ακίνητης περιουσίας στο Λονδίνο του 19ου αιώνα ήταν αυτό που ήταν ακριβώς απέναντι από τις δημόσιες αγχώνες. Διότι έπιανε πολύ πελατεία. Είχε ένα pub εκεί.
2: Απίστευτο.
3: Αυτά τα ιστορικά στοιχεία, όταν τα ψάξεις, αρχίζεις και καταλαβαίνεις το τι γίνεται και γιατί τόση μανία με αυτά τα διοικητικά πρόστιμα και τέτοια παθιασμένη αντιμετώπιση του θέματος.
2: Νικήτα, δεν έχεις τέλος αυτή τη συζήτηση, θα τη συνεχίσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ξέρεις ότι αυτά τα στοιχεία που μας φέρνεις δεν ακούγονται σε καμία άλλη εκπομπή. Το λέμε και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
2: Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Μην σας ευχηθούμε να περάσετε μια πάρα πολύ όμορφη Κυριακή. Και αν σας στεναχωρήσαμε, να μην στεναχωριέστε, γιατί πρέπει οι αλήθειες να ακούγονται. Και να θυμάστε πάντα ότι ο μεγαλύτερος και πιο ακραίος φιλόσοφος που έχει περάσει από τον πλανήτη ήταν ο Χίτλερ. Αυτό για να ξέρετε και λίγο ιστορία. Καλή σας ημέρα.

0: 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή πρωί. Ένα όμορφο πρωινό σε σχέση με χθες, δηλαδή που ήταν πιο συνεφιασμένο, ξεκινάει. Καλά θα πάει αυτό, γιατί δεν έχει πολλά, έτσι, πολλές βροχούλες σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη βροχή κατά διαστήματα το πρωί και μετά το μεσημέρι, αναφέρει η μετεωρολογική υπηρεσία. Και θα πάμε λύση σε ένα δεκαήμερο αστάθειας. Έχει τα νεύρα το καιρός. Γενικά δηλαδή υπάρχουν ανακατατάξεις, μεταπτώσεις. Αυτή είναι η διάθεση και του καιρού και όλων ημών, έχω την εντύπωση. 24 Μαΐου, Κυριακή, 144η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου 6 και 6 πρώτα λεπτά, σε 2 λεπτάκια δηλαδή ακριβώς. Δύση στις 20 και 37. Σήμερα είναι διεθνής ημέρα για το Μαρκόρ. Τι είναι το Μαρκόρ, ξέρεις? Ένα κατσίκι, είναι έγαγρος. Λοιπόν, αυτό έχει την ιδιότητα να έχει το κέρατο περικοκλάδα που λένε, γυριστό. Ναι, τώρα δηλαδή παγκόσμια ημέρα για το κρικρί έχουμε. Που είναι και μοναδικό το κρικρί. Έχουμε, εδώ είναι το θέμα. Άμα έχει για το Μαρκόρ, γιατί δεν έχει για το κρικρί δηλαδή? Έχουν οι Πακιστανοί το δικό τους κρυάρι και δεν το έχουμε εμείς? Σήμερα οι Ρωμαιοκαθολικοί τσιγκάνοι γιορτάζουν την προστάτηδά τους Αγία Σάρα ή Μαύρη Σάρα. Βέβαια, ναι. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι γιορτάζουμε τους 318 πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τι έκαναν αυτοί? Αυτοί ουσιαστικά πήραν την απόφαση να καταδικάσουν τον Άριο. Ο Άριος λοιπόν, περί το 315, ήταν μορφή, έτσι, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μία ήταν εκκλησία τότε, δεν υπήρχε άλλη, μία. Και Ορθόδοξη, Καθολική, μία. Άρχισε να υποστηρίζει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά κτίσμα και δημιούργημα αυτού. Έγινε χαμός στην εκκλησία, όπως καταλαβαίνετε. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο αυτοκράτορας, συγκάλεσε στην Νίκαια της Βυθινίας, είναι το σημερινό Ισνίκ στην Τουρκία, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό κράτησε, παιδιά, σχεδόν 2 μήνες. 20 Μαΐου, 25 Ιουλίου του 325. Σε αυτή τη σύναξη λοιπόν πήραν μέρος οι 318, όπως σας είπα, εξέχουσες προσωπικότητες της τότε εκκλησίας, καταδίκασαν τη διδασκαλία του Αρίου, διακήρυξαν ότι ο Χριστός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόουσιον το πατρί, το οποίο διαβάζουμε και στο σύμβολο της πίστης, και συνέταξαν έτσι τα πρώτα 7 άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Αυτούς λοιπόν τιμούμε σήμερα, αυτούς τιμάει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σαν σήμερα εξαγοράστηκε το Μανχάταν, αυτή η φοβερή και τρομερή περιοχή στη Νέα Υόρκη, δεν είναι το Μανχάταν, νησί, το νησί του Μανχάταν. Πώς το πήρανε και για πόσο πουλήθηκε από τους Ινδιάνους, ξέρεις, Χριστίνα? Λοιπόν, πάει εκεί ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ. Ο τύπος γατώνει μεγάλο, αλάνι που λένε, και προσφέρει στους Ινδιάνους μπρελόκ, κάτι κολιέ, φω όλα, αξίας 24 δολαρίων. Και έτσι ανταλλάσσει το Μανχάταν με όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια με τους Ινδιάνους. Το 1917 οι καλοί μας σύμμαχοι αποφασίζουν να αποκλείσουν την Αθήνα. Ο Γάλλος θεός υπουργός εξωτερικών Σελεστέν Ζωνάρ φτάνει στον Πειραιά, επικεφαλής του στόλου της Αντάντ. Αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς, ανάμεσά τους τον Μεταξά, τον Γούναρη, τον Σπύρο και τον Σταμάτη Μερκούρη, και απαιτεί την παρέτηση από το θρόνο του Κωνσταντίνου, που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία. Το 1543 ο Μικολάη Κόπερνικ, εμείς το ξέρουμε αλλιώς, το μάθαμε αλλιώς στο σχολείο, γιατί έχουμε συνηθίσει να τα κάνουμε όλα ελληνικά. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ο Σαξ Κόμπουργκ, ο Λεοπόλδος, τον κάναμε Σαξεκόπυργο. Τώρα, τον Κόπερνικ πώς θα τον κάναμε, Χριστίνα? Κοπέρνικο. Μπράβο, τον κάναμε Κοπέρνικο. Αυτός βέβαια είναι Πολωνός, έτσι, δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Αλλά έχουμε μια τάση να τα ελληνοποιούμε όλα. Εισηγήθηκε την θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος. Ο συγκεκριμένος, εντάξει, μεγάλη μορφή, καταλαβαίνετε.
Και από τούδε και στο εξής, αρχίζει και κερδίζει έδαφος η συγκεκριμένη θεωρία, όπου στις μέρες μας βέβαια θεωρείται, έχει επιβεβαιωθεί κιόλας με βάση και τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν έρθει από τα διαστημόπλια που έχουμε στείλει στις εσκατιές του ηλιακού συστήματος. Πέταξε κι άλλος πύραυλος της SpaceX, ο οποίος λέει τα πήγε πάρα πολύ καλά, θα το χρησιμοποιήσει και η NASA για να πηγαίνουν, έρχονται λέει στο φεγγάρι. Θα το κάνουν, πώς το λέει, Παγκράτη σε πόλια του, Κογκολιάτσου μάλλον, σε πόλια πιο μακριά. Παγκράτη Κολιάτσου θα γίνει το γη φεγγάρι. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, από ειδήσεις έχει, έχει αρκετές και εξωτερικού έτσι, βελτίου περισσότερο θα έλεγα. Πρέπει να σας πω όμως ότι απόψε έχει το μεγάλο παιχνίδι, ο μεγάλος αγώνας. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μπορέσει η Ολυμπιακάρα μας να περάσει το σκόπελο της Ρεάλ Μαδρίτης και να το σηκώσει μέσα στο ΑΚΑ, δίνοντας ακόμη μια επιτυχία και, και στον ελληνικό αθλητισμό, έτσι, αλλά κατά βάση να γίνει, να βαφτεί κόκκινο το συγκεκριμένος θεσμός. Είχαμε ένα σεισμό ξημερώματα στα Μέγαρα, παιδιά, 3,9 Ρίχτερ, 5 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά των Μεγάρων. Εδώ κάνει εντύπωση το πολύ μεγάλο εστιακό βάθος, 132 χιλιόμετρα σύμφωνα με το γεωδυναμικό, που σημαίνει ότι δεν, όταν είναι, είναι πολύ βαθύς ο σεισμός, δεν έχει τις ίδιες, έτσι θα έλεγα, την ίδια ένταση, δεν το νιώθουμε δηλαδή το ίδιο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα αν εσείς ξυπνήσατε από το σεισμό εκεί Μεγαρίτες ή κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που το καταλάβατε, για πείτε μας, ας πούμε, το καταλάβατε το σεισμό. Κατά τα λοιπά, αδέρφια, πρέπει να σας πω ότι είχαμε και σεισμό και στην Τουρκία με 5,2 Ρίχτερ. Εκεί πιο πολύ ταρακουνήθηκαν, αλλά και εκεί τώρα έχουν συνηθίσει, άμα δεν κάνει ένα 7, ας πούμε, πάνω από 6 τουλάχιστον, δεν καταλαβαίνουν τίποτα οι άνθρωποι, γιατί τα κτίρια τους είναι για τα πανηγύρια, βλέπετε, κάθε 3 και λίγο, εδώ πέφτουν μόνα τους τα κτίρια. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν σεισμός. Ναι. Για να καταλάβετε, ας πούμε, το τι περί τίνος πρόκειται, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε νέα διάφορα όσον αφορά το Ιρανικό. Το συζητάνε ακόμα. Λένε ότι είναι κοντά σε ένα μνημόνιο, λέει, κατανόησης. Θα τα δούμε όλα αυτά, αν είναι όντως κοντά. Δεν πρέπει να πούμε τώρα την... εκεί στο άλλο μέτωπο, το Ουκρανικό, στο οποίο γίνεται ένας χαμός και εμείς δεν παίρνουμε και χαμπάρι, δηλαδή γίνεται πραγματικά χαμός, γιατί και εκεί είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, δεν έχει σταματήσει. Και ο πόλεμος ο συγκεκριμένος, παιδιά, έχει και πάρα πολλές προεκτάσεις και απώλειες. Είναι μεγάλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε επίθεση των Ρώσων σε σχολείο με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο. Επλήγει από ρωσικό πόλεμο πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες σχολείο στο Κίεβο. Μαζική ρωσική επίθεση, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς, στη συνοικία Σεφτσενφίτσκι εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Τα συντρίμια έφραξαν και είσοδο καταφυγίου που είχαν μεταβεί εκεί οι άνθρωποι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, και τραβάνε έτσι πολλά δεινά όλοι αυτοί που παραμένουν στην Ουκρανία, γιατί βλέπετε και κάποιους άλλους που κυκλοφορούν εδώ με κάτι αμαξάρες. Είναι αυτοί οι οποίοι, Χριστίνα, τα έχουν και όταν ξεσπάσει η καταιγίδα, μην τους είδατε, μην τους απαντήσατε. Τους έχουμε δει, ναι. Τώρα φοβούνται ότι θα ρίξουν και τον πύραυλο Ρέσνικ. Αυτός ο πύραυλος, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός, υπερηχητικός, με μεγάλο βεληνικές.
Είναι πολύ πιθανό να το χρησιμοποιήσουν οι Ρώσοι. Τον έχουν χρησιμοποιήσει ήδη δύο φορές από το Φεβρουάριο του 2022 που τον ξεκίνησαν, τον πόλεμο, την εισβολή δηλαδή στην Ουκρανική επικράτεια. Έριξαν τον πρώτο τον Νοέμβριο του 2024 εναντίον στρατιωτικού εργοστασίου και τον Ιανουάριο του 2026 εναντίον αεροναυπηγικού εργοστασίου στη Δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν έχει διαμηνήσει ότι θα ακολουθούσαν αντίπεινα, γιατί ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν στην περιοχή Σταράμπιλσκ, σε τομέα της ουκρανικής επικρατείας υπό ρωσικό έλεγχο, τη νύχτα της 5ης προς Παρασκευή. Εκεί είχαμε 18 νεκρούς και τραυματισμό άλλων 40. Το Κίεβο αρνήθηκε ότι έπληξε πολιτικούς στόχους, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησε μονάδα χειρισμού ρωσικών drones. Αυτά γίνονται, παιδιά, στο μέτωπο εκεί. Βλέπετε ότι εμείς έχουμε στρέψει τα μάτια μας προς το Ιράν. Γιατί πονάει η τσέπη μας. Αλλά χύνεται αίμα άφθονο και άπλετο και στο ρουσουκρανικό μέτωπο. Οπότε καλό θα ήταν να δοθεί και εκεί βάρος, έτσι ώστε μήπως μπορέσει και επεκτεθεί κάποια ειρήνευση και τελειώσει αυτό το κακό το οποίο αντιμετωπίζει τόσος κόσμος εκεί και κοσμάκης. Εκεί πάντως δεν βλέπω να γίνονται ούτε πορείες, ούτε διαδηλώσεις, ούτε φλωτήλα, ούτε τίποτα άλλο. Γιατί, ρε παιδιά, έτσι? Εκεί δεν υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνονται? Μου το εξηγείτε λίγο αυτό? Είναι αλακάρτη η θάνατη? Δηλαδή, πώς το έχουμε δει, ας πούμε, το πράγμα? Πώς το έχετε δει, ας πούμε, οι ερηνιστές αλακάρτ? Είναι σαν τους πατριώτες αλακάρτ. Είναι όλο αυτό το ωραίο, το οποίο είναι και ανεξήγητο. Δηλαδή, εντάξει, αν θες το εξηγείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο υποκριτικό, δεν είναι, να μην μιλάς. Εκεί δεν σκοτώνονται άνθρωποι? Εντάξει. Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι, ο Άγγελος στον ήχο απέναντί μου. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος, σας τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε μόνο Σαββατοκύριακο, θα είμαστε και Δευτέρα, που είναι του Αγίου Πνεύματος, εδώ μαζί σας, έτσι, σε κανονική πτήση. Γιατί δεν θα σας αφήσουμε έτσι? Τι, πετάξουμε παρέα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε.

0: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Να κάνει ένα θαύμα ο Θεός. Συγκίνηση και ευχές της Ελένης Μπούση για τη γωγό Μαστροκώστα που περνά δύσκολες ώρες στον Ευαγγελισμό. Με ποιον θέλει να μοιραστεί το έπαθλο των 250.000 ευρώ του Survivor ο Σταύρος Φλώρος? Ποιος είναι ο ήρωάς του από τον οποίο παίρνει δύναμη? Ο Έλληνας γιατρός στο Μαϊάμι που βρίσκεται στο πλευρό του. Κλιαρή πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Ποιοι παρευρέθηκαν στην ανακοίνωση του κόμματός της? Λίλι Κόλινς. Πώς η κόρη του Φιλ Κόλινς έγινε φαινόμενο διεθνώς? Από μια δύσκολη παιδική ηλικία στην παγκόσμια επιτυχία του Emily in Paris. Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με ράσα στο Άγιο Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά το αυστηρό μοναστικό τυπικό. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

Έλα παιδιά να ξυπνάμε, καλημέρα. Καλημέρα όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, είναι αυτή η ώρα η κυριακάτικη, η πρωινή που έχει ησυχία. Όλοι κοιμούνται και απολαμβάνεις τώρα το καφεδάκι σου με ραδιόφωνο και εφημερίδα ενίοτε. Δηλαδή τα κάνεις όλα και ρίχνεις και καμιά κλεφτή ματιά στην τηλεόραση για να τα πετυχαίνεις όλα ρε παιδί μου, που σας ξέρω είστε πολυπράγμονες εκεί έξω δεν μπορώ, έχω πειρασμό ρε παιδί μου, δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό τώρα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα διαβάσω μετά, αλλά δεν μπορώ να μην διαβάσω το πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας. Λοιπόν, εξορκισμός αόρατου ασκητή στους σατανάδες των Iron Maiden. Μετά τη συναυλία στο ΑΚΑ, σε επιφυλακή το Άγιον Όρος για να αποφευθούν πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμοί. Ορίστε, έγινε ο σεισμός. Εδώ, στο Μέγαρα. Δες που έχει δίκιο η εφημερίδα. Είδες λοιπόν. Οι μαζικές δαιμονικές επικλήσεις έλκουν την καταστροφή. Να ξέρετε. Λοιπόν, εδώ αμήλικτο ερώτημα προς την πολιτική εξουσία της χώρας που διολυσταίνει. Αφού ξέρετε καλά ότι η συνταγή είναι αναθανατηφόρα, γιατί δεν την ακυρώνετε. Και ένθετο, πόσο κοντά ήρθαν ο Πούτιν με το ΣΥ. Πόσο κοντά ήρθαν δηλαδή. Τι είναι τσίκ του ξίκ, ΣΥ του ΣΥ, Πούτιν του ΣΥ. Τι εννοεί ρε παιδιά εδώ πέρα δηλαδή. Πρέπει να το, να κάνουμε μια βαθύτερη ανάλυση του πρωτοσέλιδου. Αλλά το πρωτοσέλιδο εδώ είναι, νομίζω ότι μπαίνει σε όλα τα επικά και τα υπόλοιπα επικά. Εκεί κοντά στο 2012 ήταν κάθε εβδομάδα σχεδόν που είχαμε καταστροφή του κόσμου. Το 12 ή το 2000, το millennium. Κάθε τρεις και λίγο είχαμε καταστροφή. Τα θυμάσαι αυτά τα πρωτοσέλιδα. Χριστίνα, Χριστίνα, σε παρακαλώ. Δηλαδή εντάξει, να πω. Κάπου όπα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τι παίζει από πλευράς ειδησιογραφίας. Το βράδυ δικό μας, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κανονικότατα ημέρα, είχαμε μία επίθεση από ένοπλο, ο οποίος πλησίασε φυλάκιο ασφαλείας κοντά στο Λευκό Οίκο και άνοιξε πυρ εναντίον των φυλάκων εκεί. Τον σκότωσαν οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, 6 το απόγευμα τοπική ώρα, ενώ από την ανταλλαγή των πυροβολισμών ένας περαστικός τραυματίστηκε. Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο και απελευθερώθηκαν ουσιαστικά λίγο μετά τη μία παρατέταρτο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ασφαλής, ενώ οι αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό. Περισσότεροι από 12 πυροβολισμοί ακούστηκαν στη συμβολή της 17ης Οδού με την Pennsylvania Avenue, βορειοδυτικά, προκαλώντας άμεσο lockdown και ταχεία κινητοποίηση των μυστικών υπηρεσιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν εκείνη την ώρα στην κατοικία του Λευκού Οίκου και το lockdown, όπως σας είπα, άρθηκε στις 6:45 τοπική ώρα, μία παρατέταρτο ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ψάχνουν να βρουν τώρα αν ήταν μόνος του, πώς ακριβώς τέλος πάντων μεθοδεύτηκε αυτή η επίθεση και ποιο σκοπό είχε ο συγκεκριμένος. Κοντά σε μνημόνιο συναντήληψης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Το προτινόμενο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, την αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από τις περιοχές γύρω από το Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την απελευθέρωση του μισού ποσού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ, από ό,τι φαίνεται, το πυρηνικό πρόγραμμα που είναι και ο μεγάλος σκόπελος θα συζητηθεί σε ξεχωριστή διαπραγμάτευση. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον βρίσκονται στα τελικά στάδια, φέρεται έτσι να συζητούν, στο τελικό στάδιο της σύνταξης του πλαισίου κατανόησης. Προσέξτε, δεν είναι συμφωνία ακόμα, είναι πλαίσιο κατανόησης, έτσι. Σε αυτή την κατανόηση, σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστικό ρόλο έχει η Πακιστανική Μεσολάβηση.
Και φυσικά ο στόχος είναι να τερματιστεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος κατά του Ιράν, ασχετά αν έχουμε και χειρία αυτή την περίοδο. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση, ωστόσο, αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση της ναυτικής διόδου παραμένει υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μέσω του πρακτορείου Fars χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό του Τραμπ πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με το Fars, ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία, τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν υπό τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ η επιστροφή του αριθμού των διερχόμενων πλοίων στα προπολεμικά επίπεδα δεν συνεπάγεται ελεύθερη διέλευση όπως πριν τον πόλεμο. Θα έχουμε άλλα δηλαδή. Η διαχείριση της ναυτικής διόδου, ο καθορισμός της διαδρομής του χρόνου και του τρόπου διέλευσης, καθώς και η έκδοση αδειών, θα παραμείνουν αποκλειστικά στη διακριτική ευγέρεια της Τεχεράνης. Το πρακτορείο κατέληξε ότι η δήλωση του Τραμπ είναι λυπής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά το προτινόμενο μνημόνιο, λένε οι δήμονες και οι αναλυτές, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης που επικεντρώνεται στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή. Προβλέπει τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας μέσω του στενού του Ορμούς, την αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από τις περιοχές γύρω από το Ιράν και την άρση της αμερικανικής ναυτικής μπλοκάντας, όπως λέγεται, ενώ παράλληλα προβλέπεται, όπως σας προείπα, και απελευθέρωση των μισών χρημάτων από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια του Ιράν, περίπου 12 δις. Σημαντικό, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του μνημονίου και θα συζητηθεί σε ξεχωριστή διαπραγμάτευση μέσα σε 30 ημέρες μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας κατανόησης. Και από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε καλά, θα αρχίσει να ομαλοποιείται μετακινήσει από και από τη συζήτηση η κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ειδικά σε εκείνη την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι πραγματοποίησε τηλεφωνική συνδιάλεξη με ηγέτες πολλών χωρών για αυτή την δημιουργία του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η διαπραγμάτευση έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο τελικές λεπτομέρειες για την οριστικοποίησή της ανάμεσα στις ΗΠΑ, Ιράν αλλά και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες χώρες. Ο κ. Τραμπ σημείωσε ότι η επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πήγε πολύ καλά. Στη τηλεφωνική συνδιάλεξη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος των Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζαΐντ, ο εμμύρης του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμίν Αλ Θάνι, ο πρωθυπουργός ο στρατηγός Ασίμ Μουνίρ από το Πακιστάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου Φατάχ Αλ Σίσι, της Ιορδανίας Αμπντάλα και ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Χαμάντ Μπιν Ισά. Όλη η περιοχή δηλαδή πήρε μέρος σε αυτή τη συζήτηση, τη συνάντηση, τηλεφωνική συνδιάλεξη. Αν τα πω τα ονόματα, θα περάσουμε κανένα τέταρτο. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στους Washington Times ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν την οριστικοποίηση του σχεδίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα ως το απόγευμα σήμερα. Με το σχέδιο πρόταση να έχει συμφωνηθεί νωρίς το Σάββατο και να μένεται η ανακοίνωση εντός 24 ώρων. Για να δούμε, θα πέσουν μέσα οι Washington Times. Αυτό πάντως έτσι προκαλεί μια αισιοδοξία, θα έλεγα. Ελπίζω να μην είναι κούφιες αυτές οι εκτιμήσεις και να έχουν αποτέλεσμα, γιατί η κατάσταση, παιδιά, έχει φτάσει σε ένα σημείο, τι να πω, σε σημείο πολύ τραγικό όσον αφορά τις καθημερινότητάς μας, έτσι, γιατί είναι πρόβλημα τώρα τεράστιο να έχει φτάσει βενζίνη 2,15 στην Αθήνα, στα νησιά πρέπει να έχει πάει κοντά στα 2,5 ευρώ, εκεί δηλαδή, και αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και το καλοκαίρι, τι ξέρω, θα επανενεργοποιηθούν τα γαϊδουράκια και τα μουλαράκια για να μετακινούνται οι νησιώτες, και όχι μόνο, δηλαδή εμείς εδώ τι θα κάνουμε, πάρουμε ποδήλατο? Προφανώς, ξέρω εγώ τι να πω. Το πιο σημαντικό ίσως. Τα βουνά θα πάρουμε, λέει Χριστίνα. Δεν έχει κάτι άδικο, Χριστίνακη. Τα βουνά θα πάρουμε, όντως. Λοιπόν, στα άλλα σημαντικά, στα εν Ελλάδη σημαντικά ζητήματα, έχουμε αυτή την υπόθεση του παλικαριού αυτού, του πρώην αμυντικού της ΑΕΚ, του Μάριου Οικονόμου. Έχει
υποβληθεί σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων. Ο 34χρονος αθλητής τραυματίστηκε όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Ήταν πολύ σφοδρό το ατύχημα και το παλικάρι είναι έτσι, που δίνει μάχη για τη ζωή του ουσιαστικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Τραγική κατάληξη είχε όμως το σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο εχθές. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. 55χρονος ποδηλάτης, ο οποίος ήταν εργάτης γης, εκείνη την ώρα πήγαινε για το μεροκάματο. Χτυπήθηκε από φορτηγό που πήγαινε να στρίψει. Δεξιά να βγει στην Εθνική Οδό το φορτηγό, παρέσυρε τον ποδηλάτη με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να τραυματιστεί θανάσιμα και όπως σας είπα η διαδρομή του αυτή ήταν η τελευταία μετά, για τη δουλειά του πήγαινε ο άνθρωπος, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Διερευνέται το ατύχημα από την τροχέα του πύργου. Έχει ολοκληρωθεί, για να πάμε και σε μια πιο έτσι, ελπιδοφόρα είδηση, η επιχείρηση διάσωσης γυναίκας 48 ετών Ολλανδικής καταγωγής στην περιοχή Κορακονήσι στη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μέλος ομάδας τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της 17ης ΕΜΟΔΕ. Προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν για να μπορέσουν να τη μεταφέρουν με φορείο σε ασφαλές σημείο και εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο και τη μετέφερε σε ιδιωτική κλινική. Όλα πάνε καλά. Συνελήφθησαν οι τρεις δράστες της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τρεις ανήλικους 15, 17 και 17 ετών, οι οποίοι μπούκαραν στο κατάστημα και απειλώντας με όπλο τον υπάλληλο άρπαξαν χρηματικό ποσό 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα αλλά και το τσαντάκι του υπαλλήλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι δεν έδρασαν μόνοι τους αλλά είχαν και τέσσερις συνεργούς. Η ληστεία στο κατάστημα ψηλικών είχε καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Όσον αφορά τώρα αυτά που έρχονται, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four, στο μπάσκετ, στο ΑΚΑ θα γίνει. 9 η ώρα το βράδυ το τελικός. Έχουν εκδοθεί επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού στο ΑΚΑ. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού λοιπόν θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σημείοι με προορισμό το ΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Θα πάει εξπρές δηλαδή το τρένο. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Έτσι, Ολυμπιακός με, η Ολυμπιακή με το τρένο, η άλλη με λεωφορείο. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την ομαδάρα μας και να το σηκώσουμε το βράδυ. Τώρα έχουμε για την ομαδάρα μας και να το σηκώσουμε το βράδυ. Τώρα έχουμε επανεμφάνιση και επιστροφή στην κορυφή για τον τεράστιο Μίλτο

Και για να δούμε και τα του καιρού, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένονται στην Αττική σήμερα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως, η θερμοκρασία 14 με 27 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη ξέρεις μπορεί να έχει την ίδια θερμοκρασία με την Αθήνα, αλλά επειδή έχει τη θαλασσίτσα, είναι υγρασία, την ακούς περισσότερο που λέμε.

0: Λοιπόν,
1: πρέπει να σας πω το εξής τώρα. Ότι δεν ξέρω αν θα έρθει. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα έρθει, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν έχω και κληρονομικό χάρισμα ότι θα έρθει το βράδυ το κύπελο στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Θα έρθει, Χριστίνα, θα έρθει και εγώ, αυτό πιστεύω. Αλλά αν έρθει, δεν ξέρω αν θα βγουν οι Αγγελόπουλοι τώρα να κάνουν ό,τι έκανε ο κύριος Ηλιόπουλος, ο Μάριος, ναι, ο Σούπερ Μάριο, όπως το λένε, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η ΑΕΚ της απονεμήθη το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ήτανε με κλάμα γοερό παρακολούθησα όλο αυτό που συνέβη. Κάπου βέβαια έγινε και λίγο φολκλόρη ιστορία και είχε πολύ γραφικότητα από πλευράς Προέδρου.
2: Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο!
3: Πρόεδρε, έλαβε φόρα!
4: Λαέ της ΑΕΚ!
5: Λαέ της Ελλάδος!
4: Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ!
5: Απίστευτη αυτή η συγκέντρωση!
6: Γίνεται, παιδιά!
4: Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους! Όλα θα έρθουν!
7: Είναι θαύμα!
4: Ας ξαναδέσουν ζώνες!
8: Hasta la Victoria Sembre.
4: Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκαιγε.
9: Yeah, fire.
4: Πού να αδρεναλίνεις τις φλέβες.
10: Αδρεναλίνες ρε μάλακα, γεμάτος είσαι μέσα στα αποφόρια.
4: Θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη, το καλοκαίρι του 24.
11: Flashback.
12: Πρέπει να είμαστε κοντά στην επιφάνεια, να μην μας πιάνουν τα ραντάρ.
13: Βάλε τη ζώνη ασφαλείας και απόλαυσε το.
14: Λεβαντάντε Μαντίας.
15: Βέγγια, βέγγια.
4: Είπα κάποιες ατάκες, όχι από έπαρση.
16: Όχι, καθόλου.
4: Η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων.
17: Είσαι Έλληνας εσύ, τόσου.
18: Παιδιά, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο, μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο.
19: Είστε της φύλης, είστε της φύλης. Ρώσου κωδικός.
4: Ας ξαναδέσουν ζώνε.
20: Τι κάνει.
18: Για το τρόπαιο είναι στη θέση του.
21: Τα λόγια είναι περιτά αλήθεια.
4: Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν, να ξεκουραστούν, το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν.
22: Ρε τι ακούμε απόψε.
4: Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα πριν 35 χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς.
23: Τελειώσατε.
4: Και όποιος κάβει το λάκκο θα πέσει ο ίδιος μέσα.
24: They're the same picture.
4: Το ταβατζιλίκι τελείωσε! Για πάντα!
25: Είπατε!
4: Για πάντα! Πάντα!
1: Ρέστα δίνουν τα αδέρφια μας το αμπαλούμπεν.
4: Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή!
26: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι μου.
27: Τι παράσταση δώσατε πάλι.
28: Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετέτρεψε τη Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια σε ένα προσωπικό σόου. Ένα σόου που περιλάμβανε αντικαπιταλιστικά μηνύματα και προτροπές προς τους τραπεζίτες.
29: Τα καταφέραμε!
4: Κυρίως στις τυπικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου. Ένα των μεσαίων και των μικρομεσαίων.
21: Α, ναι, μπορεί, ναι.
30: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Πάμε!
31: Να σταματήσει η μουσική.
4: Με τη μεγάλη ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων, οι Έλληνες έχουμε σπουδαίο DNA.
32: Ζήτω
4: η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ!
33: Πάμε ένα ακόμα δυνατό.
4: Ζήτω!
34: Το βλέπω για λού.

0: Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικό.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, αδέρφια μου. Τρία λεπτά πριν από τις 7, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση.
1: Illusion είναι η ψευδέστηση.
0: Και το συγκρότημα λέγεται Imagination, αν δεν κάνω λάθος. Δεκαετία του 80, έτσι. Τότε η μουσική ήταν διαφορετική, Χριστίνα. Πιο χαλαρή και πιο μελωδική σίγουρα. Τώρα έχουμε περάσει, είναι ασορτή με την εποχή. Fast food. Εδώ σου έχεις δει τις διάφορες εφαρμογές που κυκλοφορούν με τεχνητή νοημοσύνη. Γράφεις τη φωνή σου και σε βάζει να τραγουδάς, ξέρω εγώ, Καζαντζίδη. Μοναδικά, με μοναδικό τρόπο. Δηλαδή, ναι, τελείως. Δηλαδή, έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Θα έχουμε αργότερα εδώ στο στούντιο τον ειδήμονα περί των υπολογιστών, τον καθηγητή, τον δόκτορα Νίκο Αρούκατο, για να συζητήσουμε διάφορα τέτοια που έχουν προκύψει και για τις απάτες και για το που πάει το πράγμα. Εδώ τώρα ετοιμάζονται, λέει, και εν Ελλάδη να κάνουν, να θεσπίσουν ειδική νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο πλέον. Βλέπεις τι γίνεται, έτσι. Μπορεί να σε παρουσιάσει ένα χστινά, να είσαι, ξέρω εγώ, με κάποιον, να είναι τόσο αληθοφανές, να το στείλουν στον άντρα σου και να πει ο άντρας σου, ορίστε, να, α, ορίστε, κοίτα τι μου κάνει εδώ πέρα η σύζυγος. Θα είναι χαμός. Γι' αυτό έρχεται νομοθεσία. Και εν ώψη και εκλογών κιόλας, επειδή θα συμβούν αρκετά, σου λέει ας το προλάβουμε. Εντάξει, κακό δεν είναι να είμαστε προμηθείς, αλλά η αλήθεια είναι ότι οδεύουμε προς μια νέα, τελείως νέα εποχή. Θα συμβούν εκπληκτικά πράγματα. Όταν λέω εκπληκτικά πράγματα, δεν σημαίνει θα εκπλαγούμε, δεν σημαίνει ότι θα είναι θετικά όλα, βέβαια. Θα υπάρχουν και θετικά. Λοιπόν, να στείλω καλημέρα ιδιαίτερη στην φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Στον Παναγίου τον Πονηρό, είμαστε, λέει, χώρα που προσπαθεί να επιβιώσει με τα επιδόματα. Fuel pass, heating pass και όλα τα άλλα. Ο μόνος άνθρωπος, λέει, που δεν ασχολείται με το pass στην Ελλάδα είναι ένας, ο Τσίτσιπας. Σωστό γι' αυτό. Καλημέρα, λέει, συνταξιδιώτης ο Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Ο Γιάννης από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα, τηλέμαχε. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Αν και Παναθηναϊκός, απόψε να το πάρει ο Ολυμπιακός για την Ελλάδα. Μακάρι, ρε, Γιάννη, να το πάρει και για την Ελλάδα και για όλους μας. Ο φίλος μου ο Τάκης, ο Φούρναρης, από Βάγια Βιωτίας. Κανένα νέο, λέει, με τις τιμές των καυσίμων. Κοίταξε να δεις. Το νέο, μην το περιμένεις να έρθει άμεσα. Δηλαδή, να ξέρεις ότι και την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον, δηλαδή και σήμερα να γινόταν η συμφωνία, για να φτάσει η τιμή να περάσει στα βενζινάδικα και να πεις ότι θα αρχίσει αποκλιμάκωση, τουλάχιστον μια εβδομάδα για να ξεκινήσει κάπως να πέφτει, γιατί με βάση όσα έχουμε ακούσει από τους ειδικούς, για να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, αυτό θα γίνει με πολύ αργό τρόπο. Κάτσε καταρχάς να έχουμε συμφωνία και μετά τα βλέπουμε όλα αυτά. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, Τάκη μου, δύσκολα τα πράγματα. Κυρία Αναστασία Κάπα, όχι, Αναστάσεις. Πώς είδα Αναστασία, κάτσα να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί τον άνθρωπο. Λοιπόν, καλημέρα σας, λέει, ξημερώνει Κυριακή. Ας τη χαρούμε με χαμόγελο, πίστη και δημιουργικά. Δηλαδή, με μια κατοστάρα στη Ρεάλ. Δικός μου άνθρωπος Αναστάσης. Γεια σου Αναστάση, έμπαινε και γοήτευε. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αναφέρεται σε αυτό που είπε η Χριστίνα, θα πάρουμε τα βουνά. Λέει, τι να πάρουμε τα βουνά. Δεν είναι και οικονομική, τόσο οικονομική λύση. Αν θέλετε, λέει, ακούστε με, έχω εμπειρία από το 2008. Καλημέρα, έχεις πάρει τα βουνά, Αλέξανδρε? Και για να δώσεις καμιά λεπτομέρεια. Καλημέρα στον διαγαλαξιακό, στον διασυμπαντικό ασφαλιστή του κόσμου ολόκληρου. Μιλώ φυσικά, κυρίες και κύριοι, για τον μοναδικό Τάκη Σκροπολίθα, ο οποίος χθες είχε και γενέθλια ο Τάκης. Είναι σαν το Μπέτζαμι Μπάτον, ο οποίος μικραίνει σε ηλικία. Ο Τάκης μικραίνει. Τα χρόνια τον πάνε προς τα πίσω, κάπως έτσι. Γεια σου, Τάκη, να είσαι καλά, αδερφέ μου, όλα τα καλά. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μου και συνάδελφο το Ντάκη τον Ευσταθίου, τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Καλημέρα λέει και καλή Κυριακή. Δονή καθοδηγεί, συγκινεί, ανυψώνει η εκπομπή σου, κοσμή κυρίως στη δημοσιογραφία. Τα ασέβη μου στα δορυφορούν τα μοντέλα. Γοργόνα του Εβοϊκού και τη Χάιντι λέει ο Βασίλης. Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά. Κι αν στο κέφι και εσύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Φιλόθεο. Ωραίο όνομα βρε. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ο Λεωνίδας ο Τάσιος. Καλημέρα τηλέμαχη, λέει και χαρούμενη πρωινή πτήση και μου στέλνει ένα βίντεο από ένα τέρας εκεί, το Α380 είναι αυτό, τι είναι αυτό, της Emirates, ένα φοβερό τεράστιο αεροσκάφος. Και, μιλάμε για αεροσκάφη. Από χθες μου είχε έρθει μήνυμα, όχι την ώρα της εκπομπής, και αναφέρεται στο θέμα των συνεχών καθυστερήσεων των νυχτερινών πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γίνεται ένας κακός χαμός, λέει, κάθε τρεις και λίγο έχουμε καθυστερήσεις και δεν έχουμε καθυστερήσεις 10 λεπτών και 5 λεπτών. Έχουμε καθυστερήσεις τουλάχιστον μισής ώρας, τριών τετάρτων, μιας ώρας. Πέραν του γεγονότος ότι για να μπούμε, λέει, στο χώρο παραλαβής των επιβατών, γίνεται ένας κακός χαμός, περιμένουμε κάνα τέταρτο έξω μέχρι να μπορέσουμε να περάσουμε. Εν τω μεταξύ είναι αλήθεια αυτό, αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Χθες και εγώ που προχθές, Παρασκευή βράδυ δηλαδή, που πήγα στο αεροδρόμιο το βράδυ, ήταν και αυτοί οι τύποι που είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη, που είχαν πάρει μέρος στο στολίσκο αυτό που πήγαινε στη Γάζα, ήταν και καμιά 70-150 παρατρεχάμενοι εκεί να τους υποδεχτούν, να τους ευχαριστήσουν που τα κατάφεραν, ξέρω εγώ τι έκαναν εκεί. Το θέμα είναι ότι περίμενε ο κόσμος κανένα μισάωρο για να μπορέσει να βγει. Απίστευτη ταλαιπωρία. Απίστευτη ταλαιπωρία. Όπου κάποια στιγμή αναγκαστικά άνοιξαν και τις μπάρες, γιατί τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω αν έχετε πάει, κάποιοι μπορεί να μην έχετε πάει και θα σας το αναφέρω. Όταν μπαίνεις στο αεροδρόμιο δεν μπορεί να κάτσεις. Και λογικό, έτσι, να κάτσεις με τις ώρες εκεί, να παρκάρεις δηλαδή και να περιμένεις πότε θα έρθει ο δικός σου άνθρωπος. Σου δίνει τη δυνατότητα για 10 λεπτά να έχεις δωρεάν πάρκινγκ στο σημείο, να παραλάβεις τον άνθρωπό σου και να βγεις. Έτσι, οπότε αυτό ελέγχεται με ελεγχόμενη στάθμευση, ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο, με μπάρα. Αλλά όταν γίνεται αυτός ο κακός χαμός εκεί πέρα και έχουν μπει μέσα και έχουν κλείσει τα διάφορα και δεν μπορεί ο άλλος να παραλάβει τον άνθρωπό του που έχει έρθει με τα μπαγκάζια, αναγκαστικά θα πρέπει να ανοίγουν οι μπάρες και να είναι ελεύθερο, γιατί έστω αυτά τα 5 δεύτερα 10 που κάνει να σηκωθεί η μπάρα είναι καθυστέρηση όταν υπάρχει εκατοντάδες αυτοκίνητα στο σημείο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση πάντως, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Και έχουμε και μπαίνουμε σε λίγο στη full season του Ελευθέριου Βενιζέλος, με ξέρω και εγώ πόσο κόσμο να έρχεται καθημερινά. Οπότε εδώ πρέπει να λάβει μια μέρημνα. Οι αρμόδιοι του αεροδρομίου πρέπει να λάβουν μια μέρημνα, έτσι, να κάνουν κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μου λέει ο Τάσος, διάβασες, του είπε ο Σμαραγδής κατά του Νόλαν για την Οδύσσια. Κοίταξε να δεις τώρα. Ο Σμαραγδής περνάει και ως έτσι ένας αντισυστημικός, δεν ξέρω πάρα τι ακριβώς. Τώρα εμπροκειμένο εδώ τώρα, αν θες την άποψή μου, δεν έχει και άδικο. Εντάξει, δηλαδή... Πώς θα νιώθατε, ας πούμε, αν κάποιοι εμφάνιζαν τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ξέρω εγώ, τον έκαναν λευκό, ας πούμε. Η ωραία Ελένη δεν μπορεί να ήταν μαύρη, ρε παιδιά. Τι γίνεται, δηλαδή. Εντάξει, καταλαβαίνω ιστορία. Δεν είναι πιστή απεικόνηση της ιστορίας. Αλλά κάπου γαμώτο, ας πούμε. Δηλαδή, ούτε ο Αχιλλέας ήταν τρανς. Δηλαδή, κάποια πράγματα. Όσο τα θες να τα δεις διασταλτικά, όσο και να θες να δεις καλοπροαίρετα, όταν σου κάνει το άσπρο μαύρο, δεν γίνεται, βρε παιδιά, να μείνεις έτσι, ας πούμε. Και ο κύριος Μαραγδής λέει ότι αυτά τα κάνει ο κύριος Νόλαν γιατί, για να μπορέσει, λέει, να μπει στα βραβεία Όσκαρ, γιατί αν δεν έχεις δύο κατηγορίες, δύο πράγματα, πρέπει να έχεις, λέει, δύο πράγματα στις ταινίες για να πάρεις Όσκαρ, ή να προβάλεις ΛΟΑΤΚΙ στοιχεία ή στοιχεία μετανάστευσης. Εάν δεν τα έχεις αυτά τα δύο, δεν μπαίνεις στα Όσκαρ. Και λέει ο κύριος Σμαραγδής, έξυπνος άνθρωπος, λέει ο Νόλαν, δεν θέλει να είναι έξω από τις επιβραβεύσεις και γι' αυτό ακριβώς έγιναν όσα έγιναν. Τώρα βέβαια κάποιος θα πει, ναι, αλλά και εμείς οι Έλληνες εδώ το χρηματοδοτήσαμε όλο αυτό. Το ΕΚΟΜΕΔ, από ό,τι καταλαβαίνω, το δικαιολογεί ο σκηνοθέτης, λέει, είναι η δεύτερη φορά που ξένα κέντρα προσπαθούν να μας πείσουν τα ιερέα και όσια προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα έλεγαν ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη. Αν είναι έτσι ο Νόλαν, είναι έτσι, προβαίνει σε εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων. Αναφερόμενος στο ΕΚΟΜΕΔ, είπε ότι σωστά συμπεριέλαβε την Οδύσσια του Νόλαν, γιατί προσπαθεί να συγκεντρώσει μέσα ελληνικές παραγωγές. Όμως το ΕΚΟΜΕΔ δεν έχει δικαίωμα, και έτσι είναι, να αποφασίζει ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν. Δεν είναι δική του δουλειά. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό και δεν μπορείς να το κατηγορήσεις το ΕΚΟΜΕΔ για το συγκεκριμένο. Άσχετα αν εδώ βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί όλοι αγκαλιάσαμε την ταινία όταν ακούσαμε ότι θα είναι η Οδύσσια και με σημαντικούς ηθοποιούς, αλλά θα έχει και αυτά τα, πώς να τα χαρακτηρίσω τώρα, τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι τελείως εκτός ιστορίας. Δηλαδή ας βγουν να πούνε ότι είναι μια έκφανση της Οδύσσιας που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα να παρουσιάζεις, και στο παρελθόν είχαμε δει και τον Αχιλλέα να τον βγάζουν μαύρο. Δεν είναι ρατσιστικό να απεικονίζει την ιστορία με την πραγματικότητά της, παιδιά. Δηλαδή μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Και ένα μέτρο, ρε παιδιά, στον δικαιωματισμό. Ένα μέτρο. Δεν είναι, δηλαδή θα αλλάξουμε την ιστορία τώρα. Θα την αλλάζουμε την ιστορία. Αυτός ο αντίστροφος ρατσισμός ενέχει ρατσιστικό υπόβαθρο απίστευτα ισχυρό. Να απαιτηθεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Και γι' αυτό όταν χάνεται το μέτρο, υπερισχύουν τα άκρα για να επέλθει η ισορροπία. Και έτσι έχουμε όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Δηλαδή κάπου τώρα όσοι είναι φωτισμένοι άνθρωποι, ας καταλάβουν ότι δεν γίνονται έτσι. Δεν προχωράει έτσι η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει να προχωρήσει με έναν ρυθμό ο οποίος θα είναι ανεκτός. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα. Ήρθε η ώρα, Ήρθε η ώρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το διάλειμμα για να ακούσουμε την ώρα, τον Κούκο, και επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, 7 και 4 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από τις ζεσιατιές της πατρίδας, από τον Εύρο ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο στα Διαπόντια νησιά. Καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα τα καλά σας εύχομαι. Να είναι χαμογελαστή η μέρα σας, να έχουμε τα λιγότερα προβλήματα. Και αν τα προβλήματα, έτσι, τα δούμε να πλησιάζουν, εμείς είπαμε, σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά, αισιοδοξούμε και με καθαρό μυαλό βρίσκουμε τη λύση. Μια ιδιαίτερη καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες, ειδικά σε εσάς που πάτε για δουλειά ή επιστρέφετε από δουλειά. Καλή ξεκούραση για τους δεύτερους, καλή δύναμη για τους πρώτους. Όλα τα καλά εύχομαι, παιδιά. Εγώ να σας πω ότι είμαστε μια καλή παρέα εδώ, μια δυνατή ομάδα. Η Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος των Ήχων, σαν τη Θεά Κάλλη, ξεδιπλώνει το ταλέντο της στο να ρυθμίζει τον ήχο μαεστρικά. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9. Και έτσι όπως σας έχω συνηθίσει πάντα αυτή την ώρα, με τι ξεκινάμε? Ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε με την Κυριακάτικη Απογευματινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με ειδικό αφιέρωμα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το στοίχημα για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Με πρώτο θέμα στην εφημερίδα, μεγάλη ευκαιρία για επαγγελματίες και αγρότες, παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες. Οι ασφαλισμένοι με χρέη μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων και να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ληξιπρόθεσμα προς τον ΕΦΚΑ να μην είναι άνω των 30.000 ευρώ. 8 στους 10 έχουν υποχρεώσεις που συνολικά φτάνουν τα 1,8 δις ευρώ χωρίς τέλη και προς αυξήσεις. Προσέξτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Ένα από τα, έτσι, καλά της διακυβέρνησης, πρώτης διακυβέρνησης Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, το 2014, δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, ήταν ένας νόμος που είχε γίνει από τον κύριο Στρατούλη για ένα μήνα, Χριστίνα, και έδινε τη δυνατότητα σε όσους είχαν χρέη ως 50.000 ευρώ να ρυθμίσουν αυτά τα χρέη και να βγουν στη σύνταξη. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν. Γνωρίζω κάποιους που τα κατάφεραν και δεν υπήρχε περίπτωση, διαφορετική περίπτωση να πάρουν σύνταξη. Ένα μήνα διατήρησαν αυτό το τη συγκεκριμένη διάταξη από το ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια επανήλθαν στην προτερά κατάσταση. Μεγάλη υπόθεση πάντως, γιατί άνθρωποι κατόρθωσαν να βγουν στη σύνταξη. Και είναι σημαντικό τώρα να μην μπορείς να βγεις στη σύνταξη επειδή χρωστάς χρήματα. Μπορούν να στα κρατήσουν λίγα λίγα. 30.000 είναι η ροφή. Τώρα με τις 72 δόσεις πάλι ανοίγει ένα παράθυρο όντως ευκαιρίας, όπως αναφέρει η εφημερίδα. Αλλά είναι λίγες οι 72 δόσεις. Να με συγχωρείτε, είναι λίγες οι 72 δόσεις. Και επίσης στο θέμα της εφορίας θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οφειλές οι οποίες να είναι μέχρι το 25, ας πούμε. Γιατί για ποιο λόγο θα πρέπει να σταματήσουμε στις 23-12. Ο κόσμος έχει φτιάξει, έχει νέες οφειλές, νέα χρέη. Δώστε του ανάσα να μπορέσει να βγει στο ξέφωτο, βρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή κάπου χρειάζεται βοήθεια ο κόσμος. Ορίζετε τη βοήθεια αυτή, ανοίξτε τους ορίζοντες δηλαδή. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ενέσεις αδυνατίσματος για ανήλικους στη συνεργασία που έχει απογευματινή με την Daily Mail και The Mail. Κλινική, λέει, τη χορηγία ακόμα και σε παιδιά 12 ετών, προκαλώντας συζητήσεις. Μπλόφες και σενάρια, τα παιχνίδια της Τουρκίας και οι απαντήσεις αναλύουν στην απογευματινή Παπαφλωράτος, Αλεξάκης και Τσακίρης. Μαρία Καριστιανού, η ελπίδα και τα συγκρουόμενα μηνύματά της. Συμβολισμοί, η Μπάρτσα, ο Τσίπρας και οι συμπαίκτες. Η παρουσία Κίνα, το τρίγωνο των Deals και η παγωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρούλα Πατεράκη, άλλο μια ωραία παράσταση και άλλο το θέατρο. Τηλεόραση, τα κανάλια ποντάρουν σε talent shows, νέες παραγωγές στα σκαριά με την ψυχαγωγία εκ νέου στο επίκεντρο. Και ο Ολυμπιακός στο μεγάλο τελικό του Final Four τους βούλιαξε στα ήρεμα νερά και απόψε γράφει ιστορία. Οι Ερυθρόλευκοι κατάπιαν τη Φενέρμπαχτσέ και στις 9 έχουν ραντεβού με το τέταρτο αστέρι τους κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα βρείτε και τα παραπολιτικά μας στις εφημερίδες και μάλλον στα σημεία πώλησης τύπου, στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης τύπου, μαζί με το περιοδικό Startupper.
Και πρώτο θέμα στην εφημερίδα, προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς, τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως, όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Γιώργος Γεραπετρίτης, έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Και Σάρεν Χάσκελ, υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, επενδύουμε στο δεσμό του Ελληνικού Τριγώνου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέσης Ανατολής και Ασίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Και στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, πολιτικό σύστημα σε κενό αξιόπιστης αντιπολίτευσης, χαμένες ευκαιρίες, στήριξης, τηλεφωνήματα Καραμαλή για το κόμμα Σαμαρά και παρεμβάσεις, τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Πάμε στο Βήμα. Αλχημιστές και μνηστήρες, το πείραμα των νέων κομμάτων, οι άμυνες των παλιών, το φάντασμα του 2012. Ποιος μιλάει με ποιον, όταν χτυπά το τριψήφιο, οι επαφές ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα, οι άνθρωποι των ειδικών αποστολών, στα κόμματα και στη Βουλή, στη γραμμή Αθηνά-Άγκυρα, στις πολεμικές συγκρούσεις και στις αιτίες ανάφλεξης. Παράβλεπτες απώλειες στην αστυνομία και την ΕΕΠ, τα κενά ασφαλείας που άφησε το Predator Gate, πώς το σκάνδαλο των υποκλοπών οδηγεί σε υστέρηση της έρευνας για το οργανωμένο έγκλημα και τη διεθνή τρομοκρατία. Και έλλειξη πρόθεσμα χρέη, οι όροι ένταξης, καρότο και μαστίγιο για εφορία και ταμεία. Ευνοϊκούς όρους προσφέρει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών στους σουφιλέτες με έλλειξη πρόθεσμα χρέη. Την ίδια ώρα ωστόσο ενεργοποιούνται άμεσα διασταυρώσεις, έλεγχοι και κατασχέσεις. Final Four, ώρα Ολυμπιακού στον τελικό της Αθήνας και προδημοσίευση Μιχάλης Σάλλας, ιστορία μιας χαμένης ευκαιρίας. Η Αυγή. 9 στοιχεία εκθέτουν Τζαβέλα. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα Μητσοτάκη για να μπαζώσει τις υποκλοπές αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση πλην Κωνσταντοπούλου. Καταθέτοντας το πρακτικό της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής το 2022 για την ΕΕΠ, ο Φάμελος αποδόμησε τις σοφιστίες Βορύδη-Φλωρίδη. Έκθετος ο εισαγγελέας του Αριουπάγου που προσποιείται ότι αγνοεί την ομολογία Τρίμπαλη, το όχημα της Κρίκελ στην ΕΕΠ, την προκαταβολική ενημέρωση Λαβράνου, την προπληρωμένη κάρτα Κοσμίδη, την υπογραφή προσυμφώνου συνεργασίας στην Τελέξα και ΜΕΑ, τις διορθώσεις στο άκρο απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας ΕΕΠ μυστικών υπηρεσιών Βόρειας Μακεδονίας. Και μήνυμα κοβέση σε Φλωρίδη, είμαστε εδώ για να μείνουμε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πεκίνο. Φωτογραφία του Σι με τον Πούτιν και του Σι με τον Τραμπ. Πόλεμος στις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν. Λευκό οίκο στα πρόθυρα γενικής νευρικής κρίσης. Προσπάθεια διχοτόμησης του Αιγαίου από την Άγκυρα. Από το Brexit Story Join και από τον Starmer στο άγνωστο και ολομέτωπη επιθεστική διαφθορά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος ζητά ένα ευρύ προσκλητήριο. Κάνες 2026, ο Ken Loach παραμέρισε τα κόκκινα χαλιά. Πάμε στην Καθημερινή. Οι νέοι παίκτες και η μάχη του Βορρά, τα μυστικά του Θησίου, ο Θίασος πίσω από το Ολύμπιον και οι ιδιαιτερότητες της εκλογικής γεωγραφίας στη Μακεδονία. Τουρκία, το νομοσχέδιο για το Αιγαίο και ο φόβος του Ισραήλ. Ιερουσαλήμ, όποιος χωράει σταυρό δεν νιώθει πια ασφαλής. Ο απόρροκλητος προπυλακισμός μιας μοναχής στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που κατεγράφει από τις κάμερες προκάλεσε σοκ. Οι μυσαλόδοξες επιθέσεις κατά χριστιανών στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη από φανατικούς Εβραίους αυξάνονται. Οι φωνές όσων αισθάνονται πλέον φόβο πυκνώνουν γιατί η Καθημερινή αναζήτησε ακτιβιστές και αυτόπτες μάρτυρες αλλά και ιερωμένους που μετέφεραν τις εμπειρίες και τις εκτιμήσεις τους. Τραμπ κατά Κούβα σκάνδαλο όπως στο Καράκας και στην Αβάνα. Κυριακάτικη κόντρα. Η επιστροφή του ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας ενώνει όλο τον προοδευτικό κόσμο και διαμορφώνει ισχυρό ρεύμα για την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός για την εξαγγελία του νέου πολιτικού φορέα, την Τρίτη στο Θησίο, η Δημοκρατική Παράταξη επανασυσπηρώνεται και ανασυντάσσεται γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό που έχει καθαρό στόχο την νίκη στις εκλογές. Σε δημόσια διαβούλευση ρύθμιση των 72 δόσεων για την εφορία, σε αναμονή πάνω από 600.000 οφειλέτες, εντάσσονται όλες οι μεμονωμένες οφειλές έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023. Εφόσον είναι και σε δημόσια διαβούλευση, γιατί βρε παιδιά δεν έτσι ανοίγετε λίγο την ψαλίδα να περιλάβετε και τα χρέη του 25 έως και στο τέλος του 25 στις ρυθμίσεις και να κάνετε και τις δόσεις 100 για να μπορέσει ο Κοσμάκης να βρει ένα τρόπο να καταφέρει να τις αποπληρώσει. Και κύκλωμα μαμούθ με πλαστά φάρμακα, εκασαπατήθηκαν άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, τα προϊόντα διακινούνταν μέσω site και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή παραπλανητικές πρακτικές που χρήζουν προσοχής.
Ελεύθερος τύπος. Πώς θα απαντήσει η Αθήνα στην Άγκυρα, νομοσχέδιο γαλάζιας πατρίδας. Όσα υπόθηκαν για την Κρήτη στο φόρουμ του 2030, στην εκδήλωση του Ελεύθερου Τύπου. Εισηγήσει το Μαξίμου για μήνυμα σχηματισμό το Ιούνιο. Το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Ανεβαίνουν στο 70% οι κομμένες συντάξεις χειρίας. Έως 270 ευρώ λογαριασμός για κάθε νοικοκυριό σε 3 μήνες λόγω Ιράν. Τόσο εκτοξεύτηκε έτσι ο λογαριασμός. Και πάμε στη Real News. Ο νέος χάρτης με τις μεταγραφές, η ακτινογραφία των μετακινήσεων, οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Και διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της έκτης γενιάς. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το θέμα των τουρκικών F-35. Δίνει τις πιέσεις η Άγκυρα για να ξεμπλοκάρει συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Και ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Πάμε στο ρεπορτάζ Σεφερλής. Μια φιλία 40 χρόνων που κατέληξε στο Ειδόλιο. Ο αδελφός του και κουμπάρος του Ανδρέας Βλάση κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε από τον δημοφιλή ηθοποιό εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Οι πρώτες ώρες ελευθερίας του Λάμπρου τις 17 Νοέμβρη και η Δαμόκλειος πάθη του Αριού Πάγου. Επιχείρηση σκούπα της Ελλάς στις φαμίλιες της Κρήτης. Και τα ιστορικά προεδρικά ταξίδια στην Κίνα και μοιραίες συγκρίσεις από τον Νίξον στον Τραμπ. Πάμε στο παρόν. Προκαλεί απειλή, αμφισβητεί αμηχανία και σύγχυση στην κυβέρνηση απέναντι στον επεκτατισμό της Τουρκίας. Ικανοποίηση στην Άγκυρα για την απομάκρυνση των Patriots από την Κάρπαθο. Από 50 μέχρι 130% έχουν αυξηθεί τιμές στα λαχανικά και στα φρούτα εποχής σε σύγκριση με πέρυσι. Και με κατάθλιψη 7 στους 10 ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα. Πάμε στο πρώτο θέμα. Απέραντο φρενοκομείο. Αδύνατη αυτοδυναμία με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή της Κάλπης. Ποια θα είναι τα νέα πρόσωπα στο επιτελείο του Τσίπρα. Brexit 10 χρόνια μετά, η αυτοκαταστροφή της Βρετανίας διέλυσε την οικονομία, βούλιαξε τα κίνητα, έδιωξε τους νέους, γονάτισε τη μεσαία τάξη για να μην ξεχνιόμαστε με το δικό μας Brexit του 2015. Ακίνητα, φρένο στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου, αρχίζει η εκλογή κευσή καθώς έπεσαν οι τιμές των οικοπαίδων κατά 1,7%, πέφτουν οι ρυθμοί αύξησης τιμών στα σπίτια και μειώνονται τα ενίκια σε κάποιες περιοχές. Καυγάδες για τα Airbnb στις πολυκατοικίες και αεροπυρόσβεση, το ηλεκτρικό συνέδριο έκοψε την αγορά 25 Air Tractor κόστους 155 εκατομμυρίων ευρώ. Δημοκρατία, ως εδώ με την παρακμή, άρχισε η μακρά, αναρωτιέται η εφημερίδα, προεκλογική περίοδος εν μέσω αυξημένης αηδίας και αποστροφής. Ποιες ανατροπές και ελπίδες φέρνουν τα καινούργια κόμματα, οι στόχοι της Καριστιανού, το παρασκήνιο με Τσίπρα, η κινήση Σαμαρά. Από τον Ιούνιο μπαίνει σε εφαρμογή ο υπερτηρεσίας, αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο αδελφό σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Πώς θα παρακολουθούνται δάνεια, φόροι, χρέη, λογαριασμοί ρεύματος, νερού και κινητών. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Καθυστερήσεις στα σύνορα διώχνουν τουρίστες από τη Βόρεια Ελλάδα. Ουρές έφερε το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες των τρίτων χωρών. Κοινωνικός τουρισμός, αναρτήθηκαν οριστικά οι πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα. Σημαντικές ελλείψεις γοντατίζουν το ΑΤΑΦ Κορδελιού Ευόσμου, τη καταγγέλει Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Μακεδονία, ακτινογραφώντας τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, οι απαντήσεις που δίνονται μέσω της Μακεδονίας. Και γαλάζιο στρατόπεδο, η νέα δημοκρατία της Θεσσαλονίκης. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Αργυρό, κυρίες και κύριοι, για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σε λίγο. Επί του παρόντος διάλειμμα, πάμε.

0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή? Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: είμαστε παραπολιτικά 90,1, πρωινό Κυριακής, πρωινή πτήση. Τώρα θα πετάξουμε στον κόσμο της χρηματοδότησης. Εκεί πιλότος είναι ένας, ο Γιάννης Αργυρός, κυρίες και κύριοι, οικονομικός σύμβουλος. Με τι θα μας προτείνει σήμερα. Γιάννη μου, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, μια χαρά και καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Έτσι να μπει με καλές προτάσεις για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε. Έχουμε τίποτα καλό?
1: Βέβαια, λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσουμε με 3-4 νέα προγράμματα.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πούμε και 2 υπενθυμίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα πούμε λοιπόν ότι έχει ανοίξει το επιχειρό το ΕΣΠΑ που είναι έως 36.000 ευρώ και είναι για πτυχιούχους. Σε γενικές γραμμές είναι για πτυχιούχους που έχουν πάρει το πτυχίο από το 2016 και μετά και δίνει 13.000 ευρώ σε ένα πτυχιούχο, 21.000 ευρώ αν είναι δύο και κάνουν εταιρεία και στις δύο περιπτώσεις δίνει συν 15.000 ευρώ αν προσλάβουν ένα άτομο.
0: Ερώτηση.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Αυτό τώρα αφορά πτυχιούχους σε ποια επαγγέλματα, σε ποιους τομείς ή είναι γενικός?
1: Σε όλα τα πτυχία.
0: Δηλαδή πες ότι είναι, ξέρω εγώ, ένας μαθηματικός και ένας φιλόλογος και λένε θα φτιάξουμε ένα φροντιστήριο. Πάμε να κάνουμε μια εταιρεία, θα πάρουμε αυτά τα λεφτά.
1: Μπράβο, 22.000 συν 15.000 ευρώ που είναι για το να πάρουν ένα άτομο προσωπικό.
0: Μάλιστα. Ή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να θέλουν να ανοίξουν ένα γραφείο, να είναι ένας πολιτικός μηχανικός και ένας αρχιτέκτονας.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραίο πρόγραμμα αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τώρα, λίγη 36, έχει ανοίξει 2 εβδομάδες περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Να ενημερωθεί ο κόσμος, να δει το πτυχίο.
0: Γιάννη,
1: του.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν αυτά τα δικαιολογητικά τώρα, εσύ πόσο υπολογίζεις, ας πούμε, ότι που έχεις και την ειδίκευση, το κάνεις αυτό, πόσο καιρό κάνεις, ας πούμε?
1: Αν τρέξει λιγάκι, 3 μέρες.
0: 3 μέρες, ε.
1: Και 2 μέρες πες, θέλουμε περίπου 5 μέρες για να κάνεις και ένα επιχειρηματικό πλάνο καλό. Για υποβάλεις.
0: Και μετά υποβάλεις και γίνεται η αξιολόγηση, έτσι.
1: Η αξιολόγηση περίπου 1,5-2 μήνες μετά τον λήξεων υποβολών. Δηλαδή,
0: άρα λοιπόν από Σεπτέμβριο, με από λίγα λόγια, μπορεί να ανοίξεις και επιχείρηση.
1: Την επιχείρηση.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Οπότε να πάμε ότι ένα άτομο 13.000, άμα προσλάβει κάποιον άλλον ακόμα, φτάνει στις 5,5-15.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Okay. Βέβαια μπορεί να βάλει και δικά του χρήματα. Δηλαδή αν είναι 2 άτομα οι οποίοι πάρουν 22.000, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και βάλουν και άλλες 15.000, θεωρώ μπορεί να κάνουν, φτάνει το ποσό επιδότηση 60-70%.
0: Εσύ είναι καλή μαγιά τώρα, κακά τα ψέματα, είναι καλή μαγιά για να ξεκινήσεις κάτι, έτσι.
1: Είναι αρκετά ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα,
1: αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το ίδιο έχει ανοίξει στην Ήπειρο. Εδώ θα δούμε στην Ήπειρο έως 60.000 ευρώ,
0: ναι,
1: για ίδρυση επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Εδώ σου λέει ότι εντάξει δεν είναι πτυχιούχο, αλλά σου λέει τουλάχιστον να έχει τελειώσει το λύκειο.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Γιατί εκεί έχουν συγκεντρωθεί, mm-hmm, σε αυτό το πρόγραμμα,
0: mm-hmm,
1: και θα δούμε μέσα και καταλήματα εδώ πέρα, τουριστικά καταλήματα στην Ήπειρο.
0: Σωστά.
1: Οπότε αν ένας πάρει 60.000 ευρώ, είναι 90% επιδότηση, έτσι.
0: 90% επιδότηση.
1: Ναι. Αν ένας κατέβασε ένα πρόγραμμα και πάρει 60.000 και βάλει άλλες 60, ας πούμε, ναι, μπορεί να κάνει μία μικρή μονάδα τουριστικά.
0: Σωστά.
1: Και φτάνει στο 50% επιδότηση.
0: Κοίταξε τώρα, αν έχεις, ας πούμε, πρόσεξε τώρα, αν έχεις ένα ακίνητο σε κάποια από τα πολύ ωραία γραφικά χωριά εκεί της Ήπειρου και το πάρεις αυτά τα χρήματα και το ανακαινήσεις, κάνεις μια επιχείρηση και κερδίζει και η Πεθρός κόσμο και εσύ κάνεις μια επιχείρηση για να μπορείς να ζήσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει αρκετά ενδιαφέρον. Αυτό έχει ημερομηνία 9-9 του λίγη.
0: Uh-huh.
1: Γιατί θέλει πιο μεγάλη προετοιμασία.
0: Λογικό.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και να τον εξυπηρετήσουμε και εμείς ό,τι θέλει στη διάθεσή του.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Επίσης, έχει ανοίξει ένα πρόγραμμα έως 85% για αυτό που θυμάμαι και πριν 15 μέρες είχε γίνει και ένα θέμα. Για αλιευτικά σκάφη, για λύης.
0: Uh-huh.
1: Υπεροπολογισμένο από 5.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης φτάνει στο 85%, όπως είπα. Και εδώ θα δούμε ότι έχει ακόμα ημερομηνία. Τώρα άνοιξε το πρόγραμμα. Είναι μέχρι 15/9 του 26.
0: Ωραίο.
1: Είναι λοιπόν πανελλαδικό και είναι για τους αλλοίς, για αλλιευτικά σκάφη.
0: σημαντικό, σημαντικότατο, για να μπορέσουν να εξυγχρονίσουν τα εργαλεία τους, να μπορέσουν να φτιάξουν τη δουλειά τους περαιτέρω οι αλλοίς μας. Ωραία και αυτή η πρόταση, Γιάννη.
1: Επίσης, πρόγραμμα έως 75% έχει ανοίξει για τη στερεά Ελλάδα, για ενεργές επιχειρήσεις, οι οποίες έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί έως πριν τις 30 του 23.
0: Ναι.
1: Εδώ θα δούμε ότι έχει και καταλήματα, έχει και τουριστικά, γενικά καλεί το 70% των δραστηριοτήτων στη στερεά Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Το 75% είναι η επιδότηση, και εδώ θα δούμε και μεταποίηση και τεχνολογία και αγροδιατροφή και πολιτιστικές βιομηχανίες. Έχει αρκετά ενδιαφέρον εδώ και πιάνει και όλα σχεδόν τα καταλήμματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξενοδοχεία καταλήμματα. Αρκετά καλό πρόγραμμα. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα μας απασχολήσουν πολλά προγράμματα που θα είναι τοπικά, περιφερειακά.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, για πες τι άλλο έχουμε.
1: Και τις υπενθυμίσεις να πούμε, λίγη 36ο αναπτυξιακός νόμος,
0: mm-hmm.
1: λίγη στις μεγάλες επενδύσεις,
0: mm-hmm.
1: Λίγη ειδικές περιοχές ενίσχυσης και λίγη και η μεταποίηση και φροντιστική αλυσίδα. Να υπενθυμίσουμε, είναι 3 τα καθεστώτα που είναι ενεργά τώρα και λίγο 36. Το ποσό φτάνει το 75% επιδότηση, από 45 μέχρι 75. Γεωγραφικά αλλάζει το ποσό επιδότησης. Έχει αρκετά ενδιαφέρον ο αναπτυξιακός. 36 λίγη. Δηλαδή όσοι είναι να ξεκινήσουν αυτή τη εβδομάδα, σιγά σιγά θα πρέπει. Όχι σιγά σιγά,
0: γρήγορα
1: θα πρέπει να ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα, γιατί έχει και αρκετά πιο δικαιολογητικά και οι μελέτες είναι πιο σοβαρές.
0: Σωστά.
1: Και έχει αρκετά ενδιαφέρον.
0: Γιάννη Σαργυρός, Γιάννη μου.
1: Αναπτυξιακός θα υπενθυμίσουμε ότι είναι για ίδρυση επιχείρησης και για ανάπτυξη, έτσι.
0: Σωστά. Πολύ ωραία. Γιάννη μου, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίες προτάσεις σήμερα. Πολύ ωραίες. Και βέβαια να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι βλέπετε, προσπαθούμε να ανοίγουμε το φάσμα. Δηλαδή, το Σάββατο έχουμε προτάσεις που αφορούν προσλήψεις εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Την Κυριακή περνάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με επιχείρηση, με νέους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν το επιχείρο. Όλα αυτά είναι μια προσπάθεια που κάνουμε να σας ενημερώσουμε, να σας δώσουμε διέξοδο, γιατί η εργασία, είπαμε, είναι η ευλογία, έτσι.

Εδώ είμαστε, αδερφιά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα Παραπολιτικά 90,1 στην πρωινή πτήση. Και όπως σας είχα προαναγγείλει, θα ασχοληθούμε με θέμα που έχει να κάνει με την νοημοσύνη, τις απάτες, όλα αυτά τα οποία αναδύονται και από ό,τι φαίνεται θα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για πολύ καιρό ακόμη. Δεν ξέρω αν θα βρούμε ποτέ το αντίδοτο να αντιμετωπίσουμε επαρκώς όλα αυτά τα επικίνδυνα τα οποία μπορεί να φέρει η ευλογία της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί ό,τι επιστημονικό επίτευγμα σημειώνεται είναι ευλογία. Η επιστήμη προσφέρει φως, προσφέρει λύσεις, προσφέρει καλύτερη ζωή. Δυστυχώς όμως μπορεί να προσφέρει και εργαλεία για όλους αυτούς που θέλουν να χειραγωγήσουν, να κερδίσουν με τρόπους έτσι πονηρούς και να μας βάλουν στο χέρι. Εγώ έχω τον βασικό, θα έλεγα, έτσι, ανταγωνιστή όλων αυτών. Εγώ έχω τον βασικό, θα έλεγα, έτσι, ανταγωνιστή όλων αυτών των προσπαθειών, τον άνθρωπο που αντιμάχεται όλα αυτά, το μετα...

0: σε εταιρείες για να μην τις βάλουν στο χέρι οι διάφοροι hackers και όλοι αυτοί οι επιτίδιοι, μπορεί έτσι με την φοβερή γνώση του που έχει στους υπολογιστές και όχι μόνο να εξασφαλίζει ένα περιβάλλον πολύ πιο ελεύθερο για αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, το τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο τομέα είναι απίστευτο. Νίκο Αρούκατε, ευχαριστώ. Καλημέρα που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι και συμμαθητής μου βέβαια, είναι από αυτούς τους τα πολύ λαμπρά μυαλά, τα οποία συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και να κινούνται σε αυτό το χώρο το δύσκολο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, Νίκο μου, ότι έρχονται νομοθετικές παρεμβάσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής νόμης από κάποιους, χρησιμοποιώντας ψεύτικες φωτογραφίες που είναι φτιαγμένες με τεχνητή νοημοσύνη, που είναι απόλυτα πιστικές. Και όσο περπατάει ο καιρός και βλέπουμε τεχνητή νοημοσύνη να μαθαίνει περισσότερο, βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα να, όχι απλά να είναι αληθοφανές, να είναι πλέον σαν να είναι πραγματικότητα, αληθινό δηλαδή, τέλος. Και αυτό προκαλεί κινδύνους και φόβους και σε πολιτικό επίπεδο. Πάμε και σε εκλογές. Δηλαδή, για deep fakes πράγματα τα οποία θα και θα προβληματίσουν και θα μπορούν να λιώσουν και αποτελέσματα. Δηλαδή, είναι τεράστιο το φάσμα της απάτης που μπορεί να υπάρξει έτσι.
1: Καταρχήν, πέρα από τις εικόνες, έχουμε και βίντεο και ηχητικά. Πλέον τα εργαλεία AI αναπτύσσονται συνεχώς, γίνονται καλύτερα. Δεν θα έλεγα κάθε μήνα, κάθε μέρα που περνάει βγαίνουν συνέχεια καινούργιες εκδόσεις διάφορων εργαλείων και φυσικά μπορείς να κατασκευάσεις όλα αυτά που είπες τηλέμαχε αρκετά εύκολα. Δηλαδή δεν χρειάζονται ειδικές τεχνικές γνώσεις. Μπορείς και εσύ να φτιάξεις κάτι τέτοιο.
0: Αυτό τώρα, αυτό εδώ είναι το εργαλείο που είναι φοβερό εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης. Τι σου δίνει, ποιο είναι το άλλο πριν, για να μπορέσει κάποιος να κατασκευάσει πράγματα που είχαν να κάνουν με προγραμματισμό, με υπολογιστές, με όλο αυτό, έπρεπε να είναι να γνωρίζει. Να ξέρει γλώσσα μηχανής, ξέρω εγώ, συγκεκριμένης, να είναι προγραμματιστής. Τώρα πλέον μπορείς να δώσεις οδηγίες στο να σου χτίσει κάποιος ακόμη και ένα πρόγραμμα υπολογιστικό, ένα πρόγραμμα από μια εφαρμογή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, γίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Φυσικά, εντάξει, επειδή έπιασε το θέμα τώρα των εφαρμογών, το να φτιάξει μια εφαρμογή, θα σου φτιάξει σε μεγάλο βαθμό, χρειάζεται όμως μετά εξηγώ και ένας προγραμματιστής. Όμως το κομμάτι που αναφέραμε πριν, ειδικά με τα deepfakes, εκεί πέρα είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές γνώσεις. Υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο στο YouTube που μπορείς να δεις πώς δουλεύεις τέτοια εργαλεία. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε καθημερινά. Βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο και με πολιτικούς.
0: Και όλα αυτά, Νίκο μου, πώς τα πετυχαίνουν, Νίκο Αρούκατε? Πληρώνουν μια συνδρομή? Γιατί εντάξει, φαντάζομαι η free έκδοση δεν θα σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Δηλαδή θα διαχειρίζεται ένα συγκεκριμένο χώρο. Θα μπορείς δηλαδή κάποια gigabytes να χρησιμοποιήσεις φωτογραφιών ή βίντεο. Και από εκεί και πέρα θα σε δεσμεύει, θα σου λέει πλήρωσε για να σου απελευθερώσουμε bandwidth, κάπως έτσι.
1: Εντάξει, συνήθως τα προγράμματα που έχουν καλύτερα αποτελέσματα είναι, όπως είπες, είναι οι εκδόσεις, οι Pro, οι Premium αντίστοιχα, οι οποίες έχουν μια μικρή συνδρομή. Τώρα,
0: για 30 ευρώ, μη φανταστείτε.
1: Ναι, μέχρι 30 ευρώ το μήνα, δηλαδή, δεν είναι τίποτα.
0: Δεν είναι απαγορευτικό
1: ποσό. Και υπάρχουν φυσικά εξειδικευμένα εργαλεία ανάλογα με το τι θες να κάνεις. Δηλαδή, εργαλεία που είναι για βίντεο ή.
0: Υπάρχουν και παραδείγματος χάρη, ξέρουμε το ChatGPT που είναι το πιο δημοφιλές, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλα που εξειδικεύονται, ας πούμε, άλλα σε βίντεο, άλλα σε. Ή όλα μαζί πάνε?
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία τηλεμαχή πλέον και βιώνουν και καθημερινά συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί πάρα πολλά κεφάλαια σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι έχουν βγει πάρα πολλές καινούργιες εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς.
0: Πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή έχω αρχίσει και το χρησιμοποιώ ευρέως, δηλαδή πλέον έχω ξεφύγει από το απλή μηχανή αναζήτησης και το ψάχνω πιο βαθιά μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι πολύ πιο εύκολο να βρω αυτό που θέλω με την τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, μπαίνοντας, τι κάνω τώρα? Βάζω και δύο και τρεις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης για να έχω σιγουριά ότι διαβάζω κάτι σωστό, να ψάξουν ένα συγκεκριμένο θέμα που αναζητώ εγώ. Και βλέποντας και τις τρεις να συμπίπτουν πολλές φορές, τότε καταλαβαίνω ότι έχουμε

0: αληθινή απάντηση και δεν έχουμε κάποιο θέμα έτσι να πάσχει από την απάντηση που δίνει. Υπάρχουν όμως φορές που βλέπω λάθη, έτσι, πολύ σημαντικά λάθη σε πράγματα που γνωρίζω. Και όταν το επισημαίνω, τι μου λες τώρα, τι μπαρούφα είναι αυτή που έγραψες, έχει μεγάλη πλάκα ο τρόπος που απαντούν οι μηχανές, ο οποίος είναι, θα έλεγα έτσι, πολύ... πώς να το χαρακτήσω τώρα, γλύψιμο, πραγματικό δηλαδή, είχες απόλυτο δίκιο και έκανα λάθος και είμαι ασυγχώρητος, κάτι τέτοια.
1: Ωραία, πολύ σημαντικό που το επισήμανες, χωρίς τώρα να αναφέρω πολύ θεωρία εδώ πέρα. Λοιπόν, τα μοντέλα αυτά πώς δουλεύουν ουσιαστικά, πολλοί τι πιστεύουμε, ότι ουσιαστικά ψάχνουν την αλήθεια μέσα σε μια μεγάλη βάση δεδομένων και τη βγάζουν και μας τη δίνουν. Δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει.
1: Τα μοντέλα αυτά δουλεύουν με κανόνες πρόβλεψης. Δηλαδή προσπαθούν να προβλέψουν τι είναι, θα λέγαμε, αληθοφανές. Αυτό πώς το κάνουν τώρα. Και φυσικά χρησιμοποιούν φυσικά δεδομένα. Πολλές φορές όμως, αν τα δεδομένα που έχουν δεν φτάνουν, τότε παράγουν μόνα τους δεδομένα. Έτσι μπορεί, παραδείγματος χάρη, να το ρωτήσεις για ένα θέμα. Θα σου πω πάρα πολύ απλό για μια έρευνα, π.χ. να ρωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα, και να σου βγάλει βιβλιογραφία με ερευνητές και με όλα αυτά, δηλαδή να δεις μια άποψη που θα τη διαβάσεις και θα πεις OK, είναι
0: εμπεριστατωμένη.
1: Θα σου δώσει και κάποιες έρευνες, κάποιους ερευνητές.
0: Μπορεί να είναι παραμύθι όλο αυτό.
1: Το οποίο αυτό μπορεί να είναι όλο ψέμα. Δηλαδή, άμα κάτσεις και το ψάξεις αναλυτικά, να μην υπάρχει τίποτα από αυτό. Είναι, δηλαδή, να το έχει κατασκευάσει όλο.
0: Μιλάμε τώρα για.
1: Γι' αυτό και θέλει. Και αυτό είναι που επισημαίνουμε, ότι δεν πρέπει να γίνεται η χρήση. Χωρίς μετά με κάποιο τρόπο να επαλήθευσης. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη, ειδικά για μια ερευνητική εργασία, σου δίνει κάποιους ερευνητές κάποια εργασία, θα πρέπει να ψάξεις όντως μετά στο Google αν αυτή η εργασία υπάρχει στην πραγματικότητα.
0: Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να φανταστεί πράγματα, να κάνει πράγματα, να εφεύρει πράγματα που δεν υπάρχουν. Έτσι, σε ένα πλαίσιο φανταστικό. Δηλαδή, παράγει φαντασία. Γι' αυτό είναι και νοημοσύνη, έτσι. Δηλαδή, σε διαφορετική περίπτωση θα έπαιρνε μόνο δεδομένα και θα ανέλυε, οπότε θα ήταν ένας υπολογιστής χωρίς αυτές τις δυνατότητες. Έτσι, όμως, είναι επιρρεπές το λάθος. Αλλά έτσι έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να πάρει και την ανθρώπινη πλευρά, η οποία είναι ελαττωματική, θα έλεγα, έχει μειονεκτήματα, και να τα μειονεκτήματα αυτά να τα παραγάγει. Εκτός αν παρέμβει εδώ με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος και κατευθύνει πάλι τεχνητή νοημοσύνη σε ένα κανάλι. Εντάξει, είναι απίστευτα αυτά που ζούμε, δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε δεκαετία του 80, τι θα είναι κάπως έτσι.
1: Και έχουμε να δούμε και πάρα πολλά ακόμα.
0: Τι βλέπεις δηλαδή, Νίκο Αρουκατέ?
1: Κοίταξε να δεις, το σίγουρο είναι ότι αυτές οι μηχανές συνέχεια γίνονται, θα έλεγα, πιο γρήγορες, πιο αναλυτικές. Εγώ θα έλεγα ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη έχει επηρεάσει πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας. Το βλέπω και σε επιχειρήσεις, δηλαδή. Πάρα πολλά εργαλεία πλέον που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό, εντάξει, έχει το καλό ότι κάποιες διαδικασίες γίνονται αρκετά πιο γρήγορα. Δηλαδή, σίγουρα, άμα τη χρησιμοποιείς και γνωρίζεις και αυτό το κομμάτι που σου είπα, ότι πολλές φορές το αποτέλεσμα που σου δίνει δεν είναι αληθινό και χρειάζεται επιβεβαίωση, μπορείς κάποια πράγματα να τα κάνεις πολύ πιο γρήγορα.
0: Νίκο, μου να σου ρωτήσω κάτι. Επειδή πάμε ολοταχώς σε αυτή την εποχή και ανοίγονται δρόμοι φοβεροί, θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα σημείο να πρέπει να μάθουμε εμείς με ποιο τρόπο, πώς θα τοποθετούμαστε σε μια ερώτησή μας, σε κάτι που θέλουμε να ερευνήσει τεχνητή νοημοσύνη, να βρούμε δηλαδή μια σωστή μέθοδο, να τροφοδοτούμε να δίνουμε την ερώτησή μας για να πάρουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή στοιχεία, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται αυτό, κοίταξε να δεις, επειδή οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης δουλεύουν με ερωτοαπαντήσεις, δηλαδή διατυπώνουμε ερωτήματα. Εννοείται, όσο πιο σαφές είναι το ερώτημα, και υπάρχουν και διάφορες τεχνικές που μπορείς να ακολουθήσεις για το πώς θέτεις τα ερωτήματα. Όλα αυτά μπορούν, όποιος θέλει, να τα βρει στο διαδίκτυο και στο YouTube. Υπάρχουν αναλυτικά βίντεο και για όλες τις μηχανές που κυκλοφορούν. Όσο πιο σωστά θέτεις το ερώτημα, τόσο πιο ακριβή απάντηση θα πάρεις.
0: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε το διάλειμμα μας γιατί ήρθε η ώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Να πάμε λίγο και στο θέμα της απάτης, γιατί εδώ πλέον τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Όσο εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, είναι περισσότεροι τρόποι που μπορούν να μας εξαπατήσουν. Διάλειμμα, επανερχόμαστε πάντα με τον Δόκτωρα Νίκο Αρούκατο.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Λοιπόν, και εδώ έχει ανάψει κουβέντα και εντάξει, θα συζητήσουμε αυτά όλα που λέγαμε εδώ στο διάλειμμα με τη Χριστίνα και με τον Δόκτωρ Νίκο Αρούκατο. Σχετικά με τις απάτες. Έχει γίνει ένας χαμός, παιδιά, πραγματικός. Εντάξει, δεν μιλώ τώρα για τις απάτες αυτές που την πατάνε πάρα πολύ εύκολα κάποιοι. Δηλαδή, του ΔΔΕ υποτίθεται ότι ξέρετε, έχετε διαρροή ρεύματος και βάλτε τα χρυσαβικά σας και τα λεφτά σας αλουμινόχαρτο και αφήστε τα στον κήπο. Και έρχονται οι επιτήρια και τα παίρνουν. Δεν μιλώ για αυτές που είναι, αν θέλετε, το πιο εύκολο να καταλάβεις ότι είναι απάτη, αλλά δυστυχώς κάποιοι την πατάνε. Μιλώ για τις ηλεκτρονικές απάτες. Ένα από τα. Από τις παγίδες του διαδικτύου πλέον έρχονται μέσα από εφαρμογές οι οποίες είναι επίσημες και υποτίθεται ότι οι εφαρμογές αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι και ασφαλείς. Δηλαδή το Facebook, το TikTok, το Instagram. Μην πηγαίνετε με εξορισμού ότι αυτό το οποίο σας πουλάνε μέσα από το Facebook είναι αληθινό. Το πιθανό είναι να μην είναι αληθινό. Πρέπει να το ψάξετε. Αν βλέπετε δηλαδή μια προσφορά, ξέρω εγώ, ένα είδος το οποίο κάνει 300 ευρώ και εσείς το παίρνετε με 20-30, να ξέρετε ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Δεν είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Έτσι δεν είναι, Νίκο Αρούκατο?
1: Έτσι είναι. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιούν πάλι τεχνητή νοημοσύνη, deepfakes, φτιάχνουν λοιπόν προϊόντα ή ιστοσελίδες ακριβώς όπως είναι τα πραγματικά και έτσι μπορούμε να δούμε πάρα πολλές διαφημίσεις στο Facebook που ανέφερες εσύ, ναι, για γνωστά προϊόντα.
0: Μπορώ εγώ να πάω να πληρώσω μια καλή συνδρομή σε ένα από αυτά τα και να πω φτιάξε μου ένα site πανομοιότυπο με ξέρω εγώ μια της εταιρείας πολύ γνωστής, φτιάξε μου ένα site τέτοιο και θέλω να είναι έτσι, έτσι και έτσι. Μου το φτιάχνει, μου το παραδίδει και εγώ αμέσως το συνδέω, ας πούμε, και κάνω τη δουλειά αυτή άνετα.
1: Εντάξει, κάπως έτσι, ναι, θέλει κάποια γνώση από σένα, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολα, ειδικά τα phishing mails πλέον, το να φτιάξεις ένα phishing mail είναι πάρα πολύ απλό τηλέμα και λες σε μια, ας πούμε, μηχανή, σε ένα AI chat, του λες πώς να το φτιάξεις να μοιάζει, ας πούμε, π.χ. με την Εθνική Τράπεζα. Οπότε σου φτιάχνει μια εικόνα που μοιάζει με την Εθνική Τράπεζα, μια επιστολή, το οποίο το φτιάχνεις εσύ, το στέλνεις σε email και μετά μπορεί και να έχει κάποιο σύνδεσμο που πατάει κάποιος, ναι, και δίνει μετά τα στοιχεία του και...
0: Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι καμία τράπεζα δεν θα μας δώσει ποτέ, θα μας στείλει σύνδεσμο να πατήσουμε πάνω. Θα στείλει ένα πληροφοριακό email, το οποίο θα είναι μόνο πληροφορία. Δεν στέλνουν συνδέσμους, δεν στέλνουν links και το αναφέρουν ρητά αυτό οι τράπεζες. Και όχι μόνο.
1: Ειδικά, εντάξει, όλα αυτά τα email που λένε ότι ο λογαριασμός σας έχει μπλοκαριστεί, ναι, μπείτε εδώ για να το ξεκλειδώσετε, εντάξει, ναι, είναι το πιο συνηθισμένο. Αυτά είναι όλα, εννοείται, απάτες. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ποτέ να πατήσουμε σε ένα τέτοιο σύνδεσμο.
0: Ναι, ναι. Και στέλνουν και SMS, δηλαδή δεν περιορίζονται μόνο σε mail, είναι και SMS αυτά που μπορείτε να λάβετε. Με κάθε τρόπο πλέον και κάθε μορφή, στο Messenger, πολλές φορές έρχονται τέτοια. Κάποιοι βάζουν στα marketplace, στα διάφορα αγγελίες με τις οποίες προσπαθούν να βάλουν στο χέρι στοιχεία δικά σας, τα οποία δεν ξέρω, τα συγκεντρώνουν σε κάποια βάση και στη συνέχεια ψάχνουν, ας πούμε, και βρίσκουν και άλλα στοιχεία για να προσπαθήσουν να σας υποκλέψουν, κάπως έτσι, να σας υποκλέψουν.
1: Πολλές φορές τα πουλάνε κιόλας,
0: έτσι, ναι. Οπότε τα μαζεύουν όλα αυτά και τα πουλάνε. Μια άλλη εφαρμογή που έχω δει να κυκλοφορεί τελευταία, Νίκο Αρούκατε, είναι η εξής. Λέει, βάλτε, λέει, το τηλέφωνο του συντρόφου σας ή τη συντρόφου σας, για να δείτε, να εντυπωσιαστείτε από αυτά τα οποία μπορεί να έχει κάνει. Δηλαδή, και εσύ βάζεις ένα τηλέφωνο το οποίο είναι πραγματικό, αυτοί παίρνουν το τηλέφωνο σου και το διαχειρίζονται, το κάνουν ό,τι θέλουν, μαθαίνοντας και το όνομά σας, το όνομά σου ή το όνομα του συντρόφου, οπότε φτιάχνουν μια βάση δεδομένων πάλι με στοιχεία τα οποία δεν ξέρω πώς θα τα χρησιμοποιήσουν. Μπορεί να τα αξιοποιήσουν στο μέλλον, με έναν τρόπο, δεν ξέρω.
1: Πολλές φορές αυτό τηλέμα έχει οδηγεί και σε υπηρεσίες χρέωσης. Δηλαδή το κινητό αυτό αρχίζουν και το χρεώνουν συνδρομητικά.
0: Και μετά βλέπεις ένα λογαριασμό και λες πώς, τι έγινε. Τώρα υπάρχει τρόπος, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, όταν μπορείς να ζητήσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να σου αποκλείσει κάποιες κλήσεις που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό.
1: Γίνεται αυτό, αλλά αυτοί βρίσκουν τρόπους, φτιάχνουν συνέχεια κενού και τα παρακάμπτουν. Ναι.
0: Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν site τα οποία πληρώνεις μια συνδρομή και μπορεί να εμφανίσουν ότι εγώ παίρνω τηλέφωνο τον Νίκο Αρούκατο, ενώ μπορεί να παίρνει τηλέφωνο κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με μένα που εμφανίζομαι. Δηλαδή μπορεί να βάλετε ότι τηλεφωνείτε εσείς και θα εμφανίζεται το νούμερο κάποιου άλλου που έχετε επιλέξει εσείς.
1: Αυτό γίνεται και χωρίς σύνδρομη, να ξέρεις τι λέμε.
0: Και χωρίς σύνδρομη πλέον.
1: Ναι, υπάρχουν εργαλεία που μπορείς να στείλεις εφαρμογές που κάνουν ακριβώς αυτό. Αλλάζουν και το τηλεφωνικό νούμερο, όπως επίσης μπορούν να αλλάξουν και το email. Δηλαδή να στείλεις ένα email το οποίο ως επικεφαλίδα email να έχει ένα πραγματικό, αλλά να μην είναι,
0: Το σωστό.
1: Να μην είναι το σωστό.
0: Εκεί υπάρχει βέβαια τρόπος να το να δεις αν είναι το πραγματικό ή όχι, το έχουν κρύψει καλά.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποιες μέθοδοι, είναι όμως πιο λίγο εξειδικευμένες για να μπορέσεις να το δεις αυτό.
0: Τι κάνουμε τώρα, Νίκο μου, Νίκο Αρούκατε, για να αποφύγουμε όλο αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε, ποιος είναι έτσι ο πιο βασικός κανόνας, θα έλεγες?
1: Κοίταξε να δεις, δυστυχώς δεν υπάρχει ένα φάρμακο για όλα αυτά.
0: Καθής μπορεί να την πατήσει, ακόμα και άνθρωπος ο οποίος έχει μια περισσότερη τριβή με τα...
1: Εννοείται.
0: Συγκεκριμένα.
1: Θα έλεγα, το μυστικό θα είναι όταν βλέπουμε το οτιδήποτε τέτοιο, πρώτον να μην βιαστούμε να κάνουμε κάτι, η βιασύνη είναι το χειρότερο σύμβουλος, να κάτσουμε δηλαδή να το σκεφτούμε πρώτα. Μην κάνουμε δηλαδή ποτέ ενέργειες γρήγορα, ειδικά ό,τι αφορά τράπεζες, οργανισμούς και όλα αυτά. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, σε περίπτωση που πάρουμε ένα email, ένα μήνυμα και υπάρχει μια περίπτωση ή μας φαίνεται πολύ αληθοφανές, να επικοινωνήσουμε εμείς ίδιοι με τον αποστολέα, δηλαδή με την τράπεζα, τον οργανισμό που μας σωσταίνει, για να διαπιστώσουμε αν όντως είναι πραγματικό το μήνυμα αυτό.
0: Ο Αλέξανδρος μου λέει, το Super Grok έχει συνδρομή $300 το μήνα. Το Super Grok, αυτό δεν το ξέρω, εγώ τι είναι?
1: Ουσιαστικά αυτό είναι ένα άλλο
0: εργαλείο,
1: ναι, που χρησιμοποιείται. Τώρα υπάρχουν σίγουρα και πιο εξειδικευμένα εργαλεία με μεγαλύτερες συνδρομές. Ναι, ισχύει αυτό.
0: Τα οποία όμως έχουν και τέτοιες δυνατότητες που, εντάξει, είναι δυνατότητες τρελές, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς ότι γίνονται και συμβαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, σταματάει το μυαλό κάποια στιγμή, έτσι, με όλο αυτό που μπορεί να συμβεί. Γιατί έχουμε πει ότι κάποια δεν ξέρω, σε κάποιο χρόνο θα μπορούν να παίρνουν ό,τι έχει γράψει ο Νίκος Αρούκατος στο διαδίκτυο σε σχέση με τους υπολογιστές και να συνθέτουν και να φτιάχνουν κάτι διαφορετικό, ή να παίρνουν από τις δικές μου εκπομπές και να φτιάχνουν μια άλλη εκπομπή, να μην είμαι εγώ πίσω από το μικρόφωνο.
1: Αυτό γίνεται και τώρα, τι λέμε, τώρα, εύκολο είναι
0: εύκολο,
1: αυτό.
0: Εύκολο, και ναι, να κάνει εκπομπή το μηχάνημα με βάση τη δική μου, το δικό μου τρόπο παρουσίασης μιας εκπομπής.
1: Γι' αυτό και ο μόνος τρόπος, τηλέμαχε, να μπει ένα όριο σε αυτά είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο, είναι κανονισμοί, διαδικασίες. Ναι. Το καλό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρα σε όλο αυτό το κομμάτι. Ναι.
0: Δεν έχουμε να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εσύ τώρα που είσαι ένας άνθρωπος από τους πλέον καταρτισμένους στην Ελλάδα, στο συγκεκριμένο κομμάτι και σε αυτό που λέμε βιομηχανική κατασκοπία, αντικατασκοπία δηλαδή, σε έχουν πλησιάσει, ρε παιδί μου, να σου πούνε, ξέρεις κάτι από μπορείς να μας συμβουλεύσεις? Πως όχι, έτσι. Γιατί έχεις και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο αλλά και το επιστημονικό.
1: Εννοείται.
0: Ας έχουμε το.
1: Εννοείται. Καλά, εγώ είμαι ήδη και σε Εθνική Επιτροπή μέσα, που έχει σχέση με την κυβερνοασφάλεια και το AI. Και το AI. Το οποίο είναι κανονιστική επιτροπή και κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Όλοι δηλαδή οι καινούργιοι νόμοι που θα βγουν, που βγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτά τα δύο αντικείμενα, περνάνε από διάφορες τεχνικές επιτροπές, όπου συζητάμε διάφορα θέματα.
0: Ωραία. Νίκο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα που έτσι το κυριακάτικο πρωινό σου, εντάξει, ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ πολύ άσχολος, και το γεγονός ότι Κυριακή πρωί επέλεξες να θυσιάσεις τον ύπνο σου για να έρθεις εδώ να μας δώσεις τα φώτα σου είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μεγάλη υπόθεση να μπορούμε να έχουμε τέτοιες δυνατές επιστημονικές φωνές στην Ελλάδα και με ήθος και με τέτοια επάρκεια και ταλέντο, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που έρχονται, τα δύσκολα, τα σημαντικά, τα εντυπωσιακά και εκπληκτικά πολλές φορές. Αλλά πρέπει να είμαστε πονηρεμένοι, γιατί πάντα υπάρχουν και οι απατεώνες.
1: Προσεκτική,
0: παιδιά, βήμα-βήμα, προσοχή. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δόκτωρ Νίκος Αρούκατος.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρης Φέρης. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τι λέει.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.

Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δείτε

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 9:30.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
3: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
4: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
6: Πώς να βολεύει.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
4: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής. Πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
3: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
4: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
3: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
7: Φουσκωτό.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mor.com.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, Powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο City.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι μία. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Έλα ρε Αποστόλη.
6: Έλα.
5: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Γιάννης από Χανιά.
6: Γεια σου φίλε.
5: Τι κάνουμε, όλα καλά?
6: Όλα καλά.
5: Οι αγρότες δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Πρώτον. Δεύτερον. Φιλαράκι, εσύ τι μπορείς να πεις? Προτιμάς να βλέπεις τούμπα τα περιπολικά ή προτιμάς να μας πετάνε όμορφα δακρυγόνα?
6: Τώρα, αν με ρωτάς, είναι ρητορικό το ερώτημα, έτσι. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν τούμπα όχι για λόγο, γιατί είναι πάνω η κυλίτσα για να τα γαργαλά. Γύλι, γύλι, γύλι, σαν σκυλάκια.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Αυτό. Ακριβώς. Να το βλέπεις. Πού είσαι, ρε, πού είσαι εσύ? Αυτό. Κάνε γάφ. Δεν κάνει.
5: Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι, ρε φίλε, αφού οι κυβερνώντες τα πάνε όλα τέλεια, γιατί δεν πάνε να κλείσουν τη ρημαδιασμένη τη Βουλή, να κλείσουν κάθε ενός πολιτικού το σπίτι, να μην μπορούν να βγούνε, και άμα βγούνε, να φάνε τις πετρούλες τους, να φάνε καμιά καμπουριά στην κεφαλή.
6: Άμα είναι να λέμε μαλακίες, άστο.
7: Πουθενά δεν διδάσκουνε ότι...
6: Γιατί δεν διδάσκουνε κάπου, έστω κάπου.
7: Οικολογία τώρα ακόμα δεν διδάσκουνε.
6: Κάπου έστω, τι πράγμα όμως.
7: Τίποτα.
6: Τίποτα δεν διδάσκουνε, το ξέρα.
7: Εξωγήινοι ανάμεσά μας.
6: Άσε με τώρα, οι εξωγήινοι δεν διδάσκουνε, αυτό περιμένουμε, αυτοί να μας διδάξουν. Εντάξει, εκεί φτάσαμε. Καλύτερα το AI, άσε με, έλα γεια.
8: Έλα ρε Αποστολή, τι έγινε?
6: Έλα καλά εσύ.
8: Αυτό που κάνετε προκαλείτε το δημόσιο αίσθημα με αυτούς τους αλήτες που ήταν εξορία στο Παρίσι.
9: Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι.
8: Δεν μας ενδιαφέρει που ήταν αυτή η οικογένεια, ρε φίλε.
6: Να αρχίσει να σε ενδιαφέρει.
8: Εδώ ήταν ο κόσμος στα Ξερονήσια και στη Γιάρο και στη Μακρόνηση και μας λένε τώρα για...
6: Να σκεφτούμε και αυτούς. Δεν καταλάβω, μόνο η Γιάρος και η Μακρόνηση είναι pop.
8: Όχι, να στενοχωρηθούμε γιατί...
6: Δηλαδή τους γνωστούς προορισμούς μόνο, όχι. Ελληνοφρένεια λέγεται, παρακαλώ.
10: Έλα ρε φίλε Αποστόλη, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
10: Τι γίνατε?
6: Καλά εδώ, ταχτυντίζω ένα μωράκι.
10: Είχα μπερδευτεί με αυτή τη Λατινοπούλου, ας πούμε, και νόμιζα ότι είναι καμιά θεά.
11: Θέλουμε άντρες!
6: Μη με ανάβεις τώρα. Είναι θεά, αλλά για παρέα με αυτούς τους φίλους χιονάτης.
10: Την είδα στο χαρτί χθες το βράδυ και έπαθα διπλάκα. Μου λέω, αυτή η σούργελο είναι αυτό. Ούτε για πίδες δεν κάνει αυτή.
6: Πού την είδες?
10: Ούτε για πίδες δεν κάνει, λέω.
6: Ούτε για?
10: Για τίποτα δεν κάνει. Μπορεί να μην φωνάζει, έχει μικρά παιδιά εδώ γύρω.
6: Α, τώρα σε πει, όταν το λες δεν σε πειράζει, επειδή ακούν τα παιδιά σε πειράζει.
10: Έμα, τι να λέμε τώρα. Αυτό είναι ένα σούργελο τελείως δηλαδή. Και υπάρχουν ανθρώποι που ψηφίζουν αυτό.
6: Θέλω με επιχειρήματα να λέτε κάποιον έτσι. Όχι, άιντε έτσι. Έτσι.
10: Ρε, εσύ, ένα σούργελο είναι. Τι να ψηφίσει από αυτό το πράγμα να πούμε και θα μιλάει για που έχει τα ριώπαθη. Μας τρελάνει.
6: Ναι, αλλά έχει μια σκέψη. Έχει απόψεις. Έχει.
11: Δεν είναι τυχαίο το ότι πηγαίνουν στην Ακρόπολη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα σύμβολα που εμείς θυμάμαι ως δεξιοί ότι θέλουν να πηγαίνουν σε αυτά. Γιατί ξέρουν ότι αυτά είναι δικά μας.
10: Έχει,
6: δεν ξέρω, το τραγούδι λέει. Έχει.
11: Έχει. Θέλουμε άντρες. Τρυπατό σαλβάρι έχει.
6: Κάτι και από τα πανηγύρια επηρεασμένος είμαι και εγώ. Ακόμα δεν έχουμε ξελιγωθεί εδώ να ισχυώσουμε. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
12: Είπα φυσική, γιατί οι Βαλκάνοι...
6: Τώρα πολλά είπες, δεν θα κάτσω τώρα να δω τι είπες.
12: 87 φορές άκουσε τη λέξη μακάκα που ανέβαινε στη θάλασσα, λέει, ούτε 20 μέτρα. Για να δείτε, λέει, ο λαός δεν έχει τρόπο ούτε λεξιλόγιο να εκφραστεί. 87 φορές, λέει, το μέτρεσα.
6: Μάλιστα.
12: Α, ναι, θέλω να πω, ναι. Τουλάχιστον...
6: Αν δεν θυμόσαι, αν θες να πεις και θυμήθηκες, όχι, δεν πειράζει, καλύτερα να το ξέχασες. Γεια.
13: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
13: Έλα, πού είσαι. Χάθηκε. Ήταν ο κουνούμαλος. Λοιπόν, έχω να σε πάρω καιρό. Χαθήκαμε, μωρέ παλικάρι μου.
6: Ναι, γιατί έτσι.
13: Ναι, εντάξει, γιατί δουλεύω κομπρεσέρ και σ' ακούω με τα βία. Βάζω τα ακουστικά. Τέλος πάντων.
6: Τι να ακούσει με το κομπρεσέρ, τέλος πάντων, ναι.
13: Τέλος πάντων, ό,τι μπορώ, ακούω και έχω φρίξει. Λοιπόν, θα τα πω εντάχει για να μην σου τρώω το χρόνο. Πολύ μαλάκα ο Άδωνης. Πάρα πολύ μαλάκα. Γιατί...
6: Αυτό δεν χρειαζόταν καν να μου πάρει τηλέφωνο, μου φάει το χρόνο. Είναι περιττό.
13: Ναι, εντάξει.
6: Περιττό να λέγεται εννοώ.
13: Ακριβώς. Άκουσα μπράβο στο Θύμιο που τα επισημαίνει, διότι εμείς τα νησιά υποφέρουμε και πρέπει να είναι πλαισιωμένα τα νοσοκομεία. Κάντε και μαλακίζετε και λέει μαλακίζει στον κόσμο.
14: Βρήκαμε τη λύση. Ξεκίνησε με θάνατο επί θητείας μου. Δουλεύουμε τα τσικάδε. Κάνουμε τις γράφεις και πήγαν τώρα. Και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών.
15: Θα θέλω...
14: Είναι απαράδεκτο.
13: Ένα αυτό. Δεύτερον, πες στους ταρίφες ότι ο ένας θα σε πάει βόλτα να δει το βιβλίο και ο άλλος όταν έρχεται η φωτιά στο σπίτι του γείτονα να περιμένει να καεί και το δικό του, πες του. Και ας γαμπάει ο Μητσοτάκης. Θα το δει πως θα γαμπήσει ο Μητσοτάκης. Το είδε στο βίντεο με το αλκοτέστ με τον ταξιτζή.
6: Με τον Κυριάκο.
13: Ναι, με τον ταξιτζή τι του φώναξε.
6: Τι του φώναξε.
13: Κυριάκο μπροστά, πρόεδρε μπροστά, κάτι τέτοιο. Ταξιτζής από εκεί που πέρναγε.
6: Μπράβο.
16: Πρόεδρε πάμε μπροστά γιατί πάμε μπροστά μαζί μέχρι τέλους.
13: Φαντάζεσαι ποιος μπορεί να είναι έτσι. Αλήθεια δεν το άκουσες.
6: Δεν το άκουσα, όχι, αλλά πάει το μυαλό μου. Καλά. Ποιος μπορεί να είναι. Δηλαδή είναι μετρημένα τα κουτιά.
13: Κοίταξε, καταρχήν εγώ θεωρώ ότι είναι στημένο. Άκουσε το, αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν ταξιτζίδες μαλά. Εντάξει, η Uber τους έχει κάποτε δούλευε και με γιοταχή και τα έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, αλλά θέλω να πεις αν είναι στημένο ή όχι. Να σου πω τώρα, τι είπε ο Κασελάκης, διαλύει το κόμμα.
6: Δεν είπε αυτό, είπε θα το σκεφτούμε, θα το συζητήσουμε.
15: Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το κίνημα δημοκρατίας.
17: Ωρες είναι πιας.
13: Καλά, άμα αρχίσεις και το σκέφτεσαι, γάμισε τα. Λοιπόν, εγώ κάνω πρόταση στη φίλη μας την πρώην Σιριζέα που βρίζει τον Τσίπρα. Να μην έρθει στον Τσίπρα, δεν μας πειράζει. Άκουσα, αγάπη μου, αν είναι ο Κουτσούμπας να συνεργαστεί, να πάτε στον Κουτσούμπα να συνεργαστεί, να ζητήσει 5-10 πραγματάκια ο Κουτσούμπας και αν δεν του τα δώσουνε, εγώ θα πανηγυρίσω έξω τον Περισσό να του ρίξει την άλλη μέρα. Σύμφωνα με το ποσοστό του, να ζητήσει 2-3-5 πραγματάκια που θεωρεί αυτό σημαντικά. Παραδείγματος χάρη, πρώτη κατοικία.
6: Σου τίνει να ξεπεράσει αυτή τη σβούλτευση. Απλά ενημερώνω.
13: Η αιμονή μου κάτσε. Η αιμονή η δικιά μου ή η δικιά σας 50
6: δηλαδή
13: χρόνια,
6: κάπου κάτι. Πρέπει να πεις και για τα κολχόζ κάπου εδώ.
18: Πρωτοστατή και το κουκουέ που δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
15: Κουκουέ τώρα τι σας πείραξε.
18: Ναι, εντάξει.
13: Βρε μαλάκα, η αιμονή η δική σας για 51 χρόνια.
6: Άσε αυτά τώρα, άσε τώρα ρε πονηρέ τώρα.
13: Άσε ρε πονηρέ επειδή είσαι ένα μάλε που
6: γεια. Έλα τώρα σε παρακαλώ.
13: Αυτά 50 χρόνια ένα η αιμονή. Δεν έχει βγει. Και λέτε, επειδή κάποτε ψήφισα κουκουέ και άκουγα αυτό το μαλάκα τον Καλαμούκι, εσείς μιλάτε για υπεραξία του εργαζόμενου. Δεν μιλάτε για υπεραξία.
6: Αμάν, ήσουν στο κουκουέ.
13: Περίμενε, το
6: έφυγε.
13: Άκουσα τον Καλαμούκι, ψήφισα κουκουέ και μου δεν είναι συνεργάτη. Περίμενε, ρε μαλάκα να
6: ψήφισε. Τι να περιμένω, ο Καλαμούκι ευθύνεται οπότε, ψέχασε.
13: Εγώ θέλω να σου πω κάτι, το Τσίπρα θα ψηφίσω.
6: Ναι, αλλά το κουκουέ περιμένει.
13: Αλλά δεν θέλω να κυβερνήσει μόνο του. Το μόνο σου τελείωσε. Αυτό που κάνει μόνο σου. Λέγεται μαλακία και το ξέρω από πολύ μικρός.
6: Καλά και την άλλη φορά με τον Καμένο ήταν, δεν ήταν μόνος του. Με κάτι ταιριαστό πήγε.
13: Ας εγώ θα προτιμούσα να ήταν με τον Κουτσούμπα. Αντί...
6: Ναι ρε παιδί μου, αλλά στη μάπα τον Καμένο έφαγες.
13: Για μένα καλά.
6: Δηλαδή εσύ Κουτσούμπα ήθελες το εθνίκι υπερασπιζόσουν 5 χρόνια.
15: Θα σου δείξω πως θα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί.
6: Ευχαριστώ
15: το
6: πολύ, συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή, να είστε καλά.
19: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
18: Μα ναι.
13: Άτιμο πράγμα οι παροιμίες, κύριε Αποστόλη μου.
6: Άτιμο.
13: Άτιμο. Τι λέει ο σοφός λαός.
6: Τι λέει ο σοφός λαός.
13: Τι είπε, η σιωπή είναι χρυσός.
6: Αμνός. Α, συγγνώμη.
13: Τι είπε.
6: Είναι αμνός, αλλά τίποτα, είμαι συνεφίλ.
13: Όχι ρε φίλε, η σιωπή είναι χρυσός. Και άμα ρωτήσω τους Ρωμά, ξέρεις τι λένε.
6: Έλληνοι είμαστε.
18: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσβέλοι ούτε Τούρκοι.
6: Δεν είμαστε κατσβέλοι ούτε Τούρκοι.
18: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το λέμε.
13: Όχι, η σιωπή είναι χαλκός.
20: Και πείτε στον κύριο Μητσοτάκη, οικονομία με συλλογικό πλήττο εξασφαλίζει ατομική προκοπή.
21: Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμενο ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας, σε ατομική προκοπή.
22: Εδώ πήραμε ένα σκουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
20: Δεν τα λέει καλά, είναι σημαντικό. Οικονομία με συλλογικό πλήττο εξασφαλίζει ατομική προκοπή. Πληρώστε μαλάκια σε φορεία 5 φορές επάνω. Οι αγρότοι, world, they drink your blood.
23: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
6: Γεια, είμαι καλά.
23: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, έτσι για να ακούσει λιγάκι, για να το έχουμε. Λοιπόν, τον κύριο Μακυριά και εσείς και πολλοί από τους ακροατές της Ελληνοφρένειας, δεν τον κοροϊδεύουμε γιατί δεν μιλάει καλά ελληνικά. Τον κοροϊδεύουμε γιατί δεν μιλάει καλά ελληνικά και είναι λαμόγιο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν πάει τόσο πολύ σχολείο, αλλά τους σεβόμαστε. Αυτό ήθελα να το πω.
6: Εντάξει, απλά την επόμενη φορά να μιλήσει με αποδείξεις.
23: Ναι, εντάξει.
6: Εντάξει.
23: Έγινε.
24: Από τους μεγαλύτερους δωρητές σας δείξω εδώ και δωρεές που κάνει σε νοσοκομεία.
25: Έλα μωρό μου, τι κάνει?
6: Έλα μωρή λυσασμένη.
25: Δεν έχω πολύ χρόνο γιατί τώρα θα μπω. Ήθελα να σου πω, πρώτον, έχω συνέντευξη την Τετάρτη.
6: Ακραίο.
25: Στις 2 η ώρα, το περίμενες. Χαίρεσαι για μένα.
6: Δεν ξέρω, είναι κάποια καταξίωση?
25: Είναι ρε φίλε, για εμάς τους εμποροϊπάλληλους είναι ένα κατάστημα που είναι οκ, okay, εν πάση περιπτώσει.
6: Α, είναι από τα καλά. Ναι, εσείς τα ξέρετε αυτά, εσείς τα ξέρετε.
25: Ναι, είναι δημόσιο.
6: Ωραία, άντε με το καλό, να πάνε όλα καλά.
25: Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι.
6: Αλλά έτσι πως είσαι ανισόρροπη εσύ, σε φοβάμαι και εκεί.
25: Εντάξει, σε αυτά μην με φοβάσαι. Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω, να απαντήσω και μιλάς τη μαλακή σου άνετα.
20: Έλα ρε Αποστολή.
6: Έλα.
20: Μία εβδομάδα προσπαθώ να πάρω, δεν σε βρίσκω με τίποτα, να απαντήσω στο Σιριζέο. Με προκάλεσε.
6: Ο challenge.
20: Ο Ταρίφας.
6: Ναι.
20: Για την Ερίετα.
26: Ιδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία. Μου αρέσει αυτή η νοοτροπία. Μου ταιριάζει.
20: Λοιπόν, εγώ χωρίς κομπλέξ θα του πω ότι εύχομαι η Ερίετα να με διαψεύσει και να με ξεφτυλίσει όπως με ξεφτύλισε η Γκρέτα Τούμπερκ και να κάνει όλα αυτά τα καλά που λέει και να φανώ εγώ Καραγκιόζης που δεν την πίστευα. Αλλά για να το κάνει αυτό πρώτα η Ερίετα Κουρκούλου, γιατί όπως ξέρουμε δεν έχει κάνει τίποτα με δική της περιουσία, την περιουσία της οικογένειάς της διαχειρίζεται. Ας πάρει τα κτήματα στο ελληνικό σε κανονική τιμή, όχι τζάμπα που τα έχει πάρει τώρα. Ας φτιάξει και μια εργατική πολυκατοικία στο ελληνικό. Ας σταματήσει να κάνει πληστηριασμούς η Eurobank, η τράπεζα που έχει ανακεφαλοποιηθεί με τα λεφτά μας, γιατί είχε κάνει και έναν πληστηριασμό, πήγε να κάνει μια έξωση σε μια κοπέλα μέα στην Ελευσίνα, τότε που τον κόψανε οι αεξίδες, το Πάμε και ο Ρουβίκονας. Και τέλος, να σταματήσει να τραμπουκίζει τους συνδικαλιστές του Πάμε όταν πάνε να σταματήσουν τα πλοία της τα οποία στέλνουν όπλα στο Ισραήλ. Όταν τα κάνει όλα αυτά η Ερίετα Κουρκούλου θα τη σεβαστώ και θα την ψηφίσω και θα κατέβω και μαζί της. Τώρα αριστερή στα λόγια είμαστε πολλοί και ο Τσίπρας και ο Κασελάκης αριστεροί είναι.
23: Αποστολάκο.
6: Έλα.
23: Μπέρδεψε τον Όζι Όρδον με τον Μέριλιν Μάνσον, φαίνεται.
6: Ναι, και... ήταν ο Μέριλιν Μάνσον που έβγαλε τα πλευρά και έκανε τη δουλίτσα.
23: Ναι, ούτε αυτός πρέπει να το έκανε, αλλά σίγουρα δεν το έκανε όζι.
6: Ο αστικός μύθος αυτό έλεγε πάντως. Yeah. Ότι αυτό έκανε ο Μέριλιν Μάνσον για να αυτοικανοποιηθεί yeah. στοματικός.
23: Θα μπερδεύουμε, λέω, το τρόλεϊ με το βόλεϊ, για να μην πω την άλλη έκφραση.
6: Ναι, όχι, όχι.
27: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
20: Έλα ρε Αποστολά ρε.
6: Έλα.
20: Λοιπόν, αν και ήθελα να πω πολλά και για τον αθλητισμό και για ό,τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα σου μιλήσω σαν πλέον άνεργος delivery.
6: Οχ, τι έγινε.
20: Πλακώθηκα και έφυγα από τη δουλειά μου. Πλακώθηκα και έφυγα. Αυτή τη φορά δεν τσακώθηκα με το αφεντικό. Πλακώθηκα με τον μπαρίστα. Δούλευα σε ένα μπουρδέλο στο οποίο δεν δικαιώμασταν φαγητό. Αυτό ήταν συμφωνία. Αλλά δικαιώμασταν καφέ. Και μας είχαν πει μάλιστα ότι εντάξει παιδιά, λέει, μην παίρνετε τον καφέ από τη 1 μέχρι τις 3 που έχουμε πολλή δουλειά. Τον παίρνετε πιο πριν ή πιο μετά. Πάω εγώ 3 και 4 και παρακαλώ. Τον καφέ, τον βλέπω αυτόν είχε λίγο δουλειά, του λέω εντάξει φίλε δεν πειράζει μετά. Πάω σε άλλες δύο παραγγελίες, λέω με τον καφέ μου θα γίνει, μου λέει έχω πολλή δουλειά, θα σου κάνω μετά. Πάω να τον πάρω προς το τέλος, μου λέει βαριέμαι, δεν θα σου κάνω, τι έγινε, έχει κανένα πρόβλημα. Του λέω όχι, είμαι υποχρεωμένος να μου κάνεις καφέ, θα μου τον κάνεις. Όχι, δεν σου κάνω, θα βγω έξω να τα πούμε. Έλα εγώ λέω δεν πάω την παραγγελία. Κάθομαι με την παραγγελία 20 λεπτά και δεν την πηγαίνα και ο πούς δεν μου φτιάχνει καφέ. Ρίχνω κάτι που μιέσαι εκεί πέρα, αντέγα μπείτε μου νόπανα, πάω την παραγγελία και σκόθηκα και έφυγα από τον μπουρδέλο. Και να σου πω ότι με ενοχλεί από σε όλο πιο πολύ. Το ότι έχω δουλέψει σε μαγαζιά που το γαμμένο το αφεντικό έλεγε να μην μας ταΐζει. Και πήγαινε κρυφά η Αλβανίδα η μαγείρισα και μου βάζε φαγητάκι και μου λέγε μη τυχόν και το δει κανείς, μη τυχόν και δει ότι σου κάνω με καφέ. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να έχεις τη συμφωνία να φας ή να πιεις και να μη σου κάνει ο εργάτης δεν είναι ακόμα μεγαλύτερη ξεφτύλα.
6: Είναι, αλλά σημαίνει πολλά για την εποχή. Και την αποκτήνωση.
20: Ακριβώς ρε φίλε αυτό.
6: Και επειδή ο ανθρωπισμός δεν είναι στη μόδα και η αλληλεγγύη, ναι, δεν προβάλλεται, δεν διαφημίζεται, πουλάει το άλλο. Η απανθρωπιά πάντα είναι γενικώς της μοδός πάντα. Viral.
20: Μπράβο, ναι, αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ και σ' όπου ξαναπεί και ξέρεις και που είμαι και δεν θέλω να μαχάριστος γιατί και αναρχικοί και κουκουέδες με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι μαλακές που έχουν γίνει από τους δικούς μας συνδικαλιστές. Αυτοί που κάποτε, εγώ θυμάμαι, δούλευα σε μαγαζί με φαγητό, μας έλεγε δεν μπορώ ρε παιδιά να σας δώσω βαρέα και αθηγινά. Πάρτε δύο φαγητά την ημέρα. Πάρε εσύ που έχεις οικογένεια και ένα κοτόπουλο, μία πίτσα για τα παιδάκια σου και αυτά γιατί αισθανόταν άσχημα το αφεντικό που δεν μπορούσε να μας δώσει τα βαρέα, τα ανθηγινά και τις περιορίες. Τα αίσθημα μας πάντηνε κανονικά. Και μετά βγήκαν οι συνδικαλιστές μας και λέγανε δεν θέλουμε, δεν είμαστε ζητιάνοι, δεν έχουμε ανάγκη το φαΐ, θέλουμε βαρέα και αθηγινά. Τώρα κανείς δεν σου δίνει βαρέα και αθηγινά και μας κόψανε και το φαΐ. Το φαΐ την ημέρα για ένα delivery είναι γύρω στα 20 ευρώ αν το υπολογίσεις αποστολή. Αν υπολογίσεις πόσο κάνει να πάρεις το πιο πρόσφατο, δύο σουβλάκια ανά γεύμα. Τόσο βγαίνει ή ο καφέ. Σου λέω για πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα. Και εμένα με στραβώνει ότι δούλεψα κανονικά με όλα νόμιμα σε ξενοδοχείο το καλοκαίρι σε παιδική απασχόληση και ερχόταν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και βάζε το γιο του να μαζέψει τα πράγματα για να με βοηθήσει. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί τους ανηματέρ τους σέβονται. Γιατί μια φορά είχα πάει σε ένα πάρτι και μου φέρθηκε άσχημα μια μάνα και πήρε τηλέφωνο η αφεντική να μου και την έβρισε. Και λέει δεν θα ξαναπάμε σαν την καριόλα που σου μίλησε έτσι και είμαστε τώρα στο delivery και ό,τι λέμε εμείς για τους πελάτες. Α παιδιά μη λέτε τίποτα, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Α παιδιά μη λέτε αυτό, α παιδιά μη λέτε εκείνο. Δυστυχώς είναι ένα επάγγελμα το οποίο το έχουμε ξεφτυλίσει. Για να μην σε ζαλίζω, άμα υπάρχει κάποια δυνατότητα να βγω να πω στα παραπολιτικά ή στο Μέγα ή όπου θέλετε το τι γίνεται, θα φρικάρετε. Delivery-άδες τρώνε από το φαγητό των πελατών. Οι πελάτες μας φέρονται σαν σκυλιά, πληρώνουμε τα λάθη τους. Λένε α σηκώθηκα και έφυγα, έλα να με βρεις εκεί να μου δώσεις την παραγγελία. Δεν μας πληρώνουν τίποτα, δηλαδή σου λέω είναι τραγικό. Όσο μπορώ να κάνω πάρτι θα κάνω. Λυπάμαι που δεν μπορώ να βρω μια άλλη δουλειά να φύγω από αυτό. Αλλά αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για μένα είναι οι συνδικαλιστές μας και οι ίδιοι οι delivery-άδες. Με το που έφυγα εγώ μου είπαν ότι λέγανε όλοι πόπο δίκιο έχει το παιδί. Αλλά τι να κάνουμε να φύγουμε. Εντάξει είμαι και εγώ λίγο κολλήφαρδος γιατί δεν έχω οικογένεια και μπορώ να σηκώνομαι να φεύγω. Οι άλλοι έχουν οικογένεια, κάθονται και τα ανέχονται αυτές τις μαλακίες. Συγγνώμη από όλοι μας σας ζάλισα, αλλά σου λέω πραγματικά ψάξα το λίγο με τους delivery-άδες. Γίνεται σπουτάκια σε αυτό το χώρο. Επειδή ο Καραμαλής παραπέμπτεται για πτέσμα, αν υπάρχει κάποιος δικηγόρος στο ακροατήριο, μπορεί να μας πει τι είναι το πτέσμα.
6: Τι είναι το πτέσμα τώρα, τι έκανες τώρα, χαζομάρες. Άι, δεν πρόσεξες λίγο. Το χτυπάνε λίγο στην πλάτη και του λένε μην το ξανακάνεις. Τώρα μην είσαι, εντάξει, δεν είναι σωστό.
0: Θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
6: Αυτό.
20: Επειδή έχω πάει σε δικαστήριο και ξέρω τι είναι το πτέσμα, λοιπόν, πέστε σε έναν δικηγόρο, κάποιος θα υπάρχει ασκούμενος κάποιος, να μας πει τι είναι το πτέσμα. Γιατί ο Καραμαλής πάει για πτέσμα. Με 57 από πίσω και πάει για πτέσμα.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Μα ναι, ναι, εδώ.
3: Αποστόλη καλησπέρα από την εξωτική χωριστή, επιστρέψαμε.
6: Γυρίσατε.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε.
6: Γυρίσατε, ναι, και τι έγινε, όλα καλά.
3: Όλα καλά, όλα ανθήρα. Έχω ένα με εκείνον τον κύριο, τον αστυνομικό διευθυντή της Άνδρου, που πήγε και άρπαξε το πανό από την κοπέλα που διαμαρτυρόταν για τα Τέμπη. Το είδες.
6: Ναι.
3: Και ο κύριος Τασούλας, άλλο άγαλμα, καθόταν απαθής εκεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το ρωτάει η κοπέλα, ξέρεις τον νόμο. Δεν απαντούσε. Καράβλαχος. Ένας καράβλαχος. Και μισός.
2: Από πού και ως πού, άνθρωπε μου, από πού και ως πού, ποιος νόμος. Όχι, κουφός δεν είστε, παράνομος είστε. Ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα. Από πού και ως πού οι άνθρωποι απαγορεύεται να διαμαρτύρονται και τους παίρνετε με το έτσι θέλω το πανό.
3: Ντροπή και μόνο ντροπή αισθάνομαι σαν Ελληνίδα. Τίποτα άλλο.
4: Έλα ρε Αποστολή. Τους έπιασε όλους ο πόνος για τη Γαλλία εκεί στην Αδαγαμότο. Ψέμα πάλι ο Άδωνης που είπε προχθές.
6: Αποκλείεται. Μην το ξεκινάς καν. Αποκλείεται να είπε ψέματα.
4: Είπε ότι οι Γάλλοι κατέβηκαν στους δρόμους γιατί λέει το 60 έγινε 62 στην ηλικία συνταξιοδότης.
5: Στη Γαλλία κατέβηκαν στον δρόμο επί μήνες γιατί έγινε το 60-62. Που αγαλάζουν τώρα. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
4: Όχι. Κατέβηκαν γιατί το 62 έγινε 64. Και δεν είναι αυτά τα απλά δύο χρόνια να πει κάποιος. Είναι ότι εδώ στη Γαλλία γενικά δεν πάνε και στρατό οι νέοι, περισσότεροι 23. 24, maximum 25, όλοι μετά το πανεπιστήμιο βρίσκουν δουλειά και γενικά δουλεύουν σταθερά. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε, σημαίνει 40 χρόνια εργασία.
6: Και εδώ δουλεύουν σταθερά, τα είπε. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν βρίσκει δουλειά, γι' αυτό δεν βρίσκουμε οδηγούς στο δημόσιο.
5: Και ας την έγινε με τον τουρισμό, οι οδηγοί βγάζουν πολύ περισσότερα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι καλύτερα να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα πια από ό,τι στο δημόσιο.
6: Full to full. Full to full.
4: Ρε, εσύ ξέρεις κανένα στην Ελλάδα που στα 25 του έχει πάνω από 100 ένσημα και δεν μένει με τους γονείς του.
6: Οχου, τώρα τα ψηρίζετε, επειδή είστε τεμπέλιδες. Τώρα να την πληρώσουμε εμείς.
4: Δηλαδή, τι μαλακίες θα ακούσουμε για τη Γαλλία για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς εκεί πέρα.
6: Α, καλά, δηλαδή, από αυτές έχουν πολλές να πούνε.
4: Δηλαδή, όλοι σας 40 χρόνια εργασίας του φαίνεται λίγα στη Γαλλία. Πόσο θα 45 να πάνε να δουλεύουν, να πούμε. Ναι, καλά κάνουν και κατεβήκαν στους δρόμους. Και θα κατεβαίνουν συνέχεια εδώ στην Γαλλία στους δρόμους. Έτσι πρέπει.
6: Γιατί τι έχουν τα 45 χρόνια εκεί παραπάνω, τι δεν το πιάνω.
4: Ναι, κάτσε εσύ τώρα εκεί να κάνεις εκπομπή με τα 70.
6: Ναι, θα κάνω, ναι, τι ζωή τραβάς.
4: Να γούστα, οκ.
7: Άντε βρε μαλάκα, πιο εύκολα θα έπαιρνα ο ΠΚΠ για τον μπαλκόνι μου παρά βρίσκω εσένα.
6: Την επόμενη φορά να πάρεις ο ΠΚΠ για τον μπαλκόνι σου, μαλάκα.
7: Μπορεί να θέλω να πάρω εσένα να βάλω κουκούλα να κάνω καταγγελία.
6: Ω, δώσε, δώσε.
7: Λοιπόν, γνωστή τράπεζα.
6: Γιατί υπάρχει άγνωστη τράπεζα.
7: Έχει πάρει μάνα μου δάνειο, το έχει ξεχρεώσει, ξέρεις, 2 και 3 φορές τώρα, όχι μία για να τέτοιο, να έχουμε περίσσεμα.
6: Ναι.
7: Γιατί μας περισσεύουν, εντάξει. Αλλά δεν είχε κάνει μια διαδικασία, δεν την είχε ενημερώσει κανείς και τον βρήκε ο δικηγόρος. Ξεκινάει η γυναίκα, έχει πάει 3-4 φορές στην τράπεζα.
6: Ωραία.
7: Και αρχίζει και τη βασανίζουν τέλος πάντων και τη λένε για αυτό ραντεβού, ραντεβού για εκείνο, ραντεβού για το άλλο. Ξεσπαθώνει λίγο η δικιά μου ρε παιδιά, έχω έρθει σε μια εβδομάδα 4 φορές λίγο να βγάλω μια άκρη. Γιατί γυρνάει και τους απαντάει του λέει Αποστόλη ο υπαλληλίσκος της γραμμής.
6: Ας μη δανειζόσασταν, να είχατε λεφτά.
7: Ακριβώς, όταν πήρε το δάνειο ήταν καλά. Σε 70 χρόνων γυναίκα, καταλαβες.
6: Να το.
7: Α, μπράβο.
6: Και καλά της είπε, μπράβο.
7: Όχι το μεγάλο στέλεχος, ο υπαλληλίσκος της γραμμής.
6: Αυτή είναι η καλή, αυτή είναι ωραία κύριε Παντελίδης.
7: Μπράβο,
6: να πάει στον Άδωνη να πάει το μεροκάματο. Tips.
8: Μπράβο! Μπράβο! Δεν πάω τίποτα άλλο!
7: Στο 13ωρο εκεί, στην Κεραμαίο, στην Κούλα. Αυτά, εσύ όλα καλά?
6: Όλα καλά, εσύ?
7: Θα σε δούμε στο φεστιβάλ.
6: Σε ποια πόλη είσαι?
7: Στην Αθήνα, είμαι.
6: Στην Αθήνα θα με δείτε.
7: Τώρα, που έχουμε κοντά τώρα, εντάξει, πότε είναι? Στην ΚΝΕΤ, θα σε δούμε.
6: Ναι, θα με δείτε 25.
7: Α, να γεια σου, ωραία. Να έχουμε λόγο να κλείσουμε εισιτήρια. Εσύ και τα σουβλάκια.
6: Τι να κλείσει εισιτήρια, δεν κλείνει εισιτήριο, πα εκεί και σου δίνει.
7: Ναι, αυτό ρε παιδάκι, μην ξέρω
6: μια να πάμε
7: αυτό.
6: Σιγά μια
27: στο τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Καλησπέρα, Αποστόλη.
6: Καλησπέρα.
9: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με είπε το τίμιο στην προηγούμενη φορά που πήρα.
6: Εσένα? Εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
9: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου?
6: Ναι, ναι.
9: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχεις πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο τέλος πάντων πάνω βόρεια.
10: Ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
9: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια, έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους, κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεζαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για 2 ώρες, καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας, να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ο κυνήγι των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν 3 συναδέλφισσες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από 2 παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν. Τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
11: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το...
6: Κάικες
11: και
6: εσύ,
11: και το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουν όλοι Μαρκόνι Σποθίτη.
6: Τι σου κάνανε, αγόρι μου? Σωτήρι σε πειράξανε.
11: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό.
6: Σωτήρι!
27: Σωτήρι! Τι έγινε, σε πειράξανε!
11: Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει
6: να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
11: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78 που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος, ο φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 που τον σταμάτησε.
6: Ναι, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
11: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
6: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ. Σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς. Μου λες κάτι και σου απαντά. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
11: Ναι, πρέπει να είπαμε.
6: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
11: Μοιάζει
6: σαν να συνεννοούμαστε και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
11: Σε πετάει από το δρόμο η Βαρύτης. Ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
6: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα. Ναι, εντάξει.
11: Αυτό, να το.
6: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Να σε καλά. Γεια.
12: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
12: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry κιόλας, ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι σε ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με τους Πανιόνιους. Ένας αθλητής δεν γουστάρω τον Πανιόνιο, είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βίρονα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός, καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι. Και είπε για τον Πανιόνιο, χωρί το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 οπαδούς και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάηκε από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάηκε η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλι. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιοελλαδίτες κατά των μικρασιατών?
6: Είναι.
12: Αυτό αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βίρονα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν Ρουφιάνη της Χούντας απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ικάρου Νέας Ιωνίας.
11: Καβλιάρι μου, γυμναστηριακός.
6: Τι θες, ρε?
11: Αφού δεν με έβγαλες γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά το παράσιτο.
6: Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες? Τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια? Ποιο παράσιτο?
11: Σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια. Για μας πάλι βρίζω. Είδες, με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα, οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
13: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
11: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
6: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος, δεν λέμε για άλλους.
11: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο το βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα από τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλους που τρώγανε μια ζωή.
6: Με από ποιο θα πάρει την πρίκα, εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, δεν κρέσει, ποιος θα δώσει την πρίκα?
11: Τι να πει το παράσιτο, το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα? Ρε, πότε δουλέψατε, ρε, ποιος θα σκάβωσε λεφτά? Είναι που πήρε το σεβήμα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς.
6: Αυτοί δεν σε ενοχλούν, όμως ψηφίζεις.
11: Μπορείς να τους βγάλεις. Δεν τους ξέρεις κληρονομικά.
6: Α, όχι, ε. Α, απ' την αξία τους βγήκανε.
14: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστή πάνω σου.
11: Άλλο σου λέω, ρε βλάκα, ο άλλος ήταν κληρονομικά.
6: Ενώ εδώ τι είναι?
11: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
6: Α, αυτό, ας δώσουμε βάση το υποτίθεται.
11: Ναι, βασίλειος, αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ?
6: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
11: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντως σε πολλά θέματα γαμάει.
15: Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ φίλε δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία θα την πω με τους αγρότες
6: έξω. Να τώρα τα αλλάζεις.
15: Τι άρε μαλάκα με τους αγρότες, εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς είχα πει ότι είναι φάουλ όπως και με τον Κυριανάκη ότι είναι τώρα φάουλ. Τα άλλα όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω ρε φίλε που έχει κάνει σε πάρα πολλούς τομείς ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό αδερφέ.
6: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε.
15: Καλά εντάξει τώρα. Εγώ
6: θα το Κέσαρο στο Κέσαρα. Το Κέσαρα, το Κέσαρι.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Μα ναι, εδώ.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Max FM 93,4. Τα λέει όλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Γεια σας, Απόστολε, είσαι καλά?
4: Γεια, καλά.
3: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
5: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
6: Σκυλέσα της λύσας, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε.
3: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
4: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει.
3: Όχι, καταρχάς, αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον μπροστά το Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
4: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
7: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
3: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά, το Πολυβόλου.
4: Ο παπάς.
3: Ναι. Έτσι μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου έρθει τώρα.
4: Όλο έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
3: Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
4: Κοροϊδευτικά το λέω.
3: Α, εντάξει.
8: Γεια σου, Αποστόλη, από Δανία, Δανοκουνού.
4: Γεια σου, λέ.
8: Δεν μου λες, ρούφιξε τα αυγό του ο Μπουμπούκος μας.
4: Δεν το ρουφάει.
8: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφήξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
4: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλο, δεν του κάθεται με τίποτα.
9: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
4: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνεις το χατήρι. Έι, στο διάλο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγε να βαράς ενέσεις, μπράβο.
8: Σωστό, ναι, να βαράς ενέσεις, να βαρέσει αυτός μία στον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνης.
4: Τι είσαι εσύ.
8: Αναρχοκουμούνης.
4: Ανατρίχιασα.
8: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, εγώ είμαι με το ΚΚ, θέλω να κυβερνήσω.
4: Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Όχι εσωτερικού, αναρχικού.
8: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρας στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
4: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι μου. Αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
8: Σωστά, ναι.
4: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να τα αρπάξουνε? Είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
8: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμης στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
4: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο. Από Δανία να είσαι και εσύ, εντάξει.
8: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούν και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
10: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
11: Και λίγοι ήτανε.
10: Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
8: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
12: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα Αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένας δικηγόρος σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε την Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
4: Ναι.
12: Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
4: Ναι.
12: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτη αυτή, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους το στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήρανε.
4: Και τώρα το ίδιο είναι.
12: Δυστυχώς, Αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι, δυστυχώς.
4: Ξυπνήστε.
12: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
4: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή βρέστε επιτέλους να σωθούμε.
12: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τζίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
4: Καλά, κατούρα και λίγο.
12: Λάβετε, άκουσε, εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο, όποιος θέλετε.
4: Τσιπρόσκυλο είσαι.
12: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τζίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Ας αναλάβουν. αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
4: Να, να προτάσεις. Μη λες τέτοια και συσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
12: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τζίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δικοί μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, ρε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
11: Συγγνώμη για προχθές, ήμουνα μαλάκας και μάλιστα μεγάλος.
4: Και εγώ και σήμερα μπορώ να πω ότι είσαι.
11: Αυτό εννοείται, αφού είμαι αρχή μαλάκας, το παραδέχομαι. Βλέπεις, η αυτογνωσία είναι η μεγαλύτερη ερώτηση του ανθρώπου. Δεν είναι ότι στον κόσμο που ζούμε η μαλάκας είναι πάντα αυτοπεποίθηση γεμάτη. Και η...
4: Λέγε παιδί μου τι θες τώρα, κάνουμε ανάλυση.
11: Έλα, κανένας κλάδος δεν θα μείνει απείραχτος. Μακάρι να κάνετε κι άλλη απεργία, αλλιώς πληρώστε εφορία. Δεν μας σώζει τίποτα, ούτε ο Κροπόκιν, ούτε ο Πλουτόν. Ακούς.
4: Αυτά.
11: Ναι.
4: Και όλα καλά.
11: Ναι,
4: σε... ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας.
11: Χάθηκε το...
13: Άντε σήκωσε το τόση ώρα.
4: Τι τόση ώρα, πρώτη φορά πήρες.
13: Δεν πήρα πρώτη φορά, δεν βλέπεις καλά. Εκτός και αν παίρνω από απόκριση. Τέλος πάντων. Θυμάσαι τα χρυσά κουτάλια που θα τρώγαμε με τον Καραμαλή το 80. Κάτι θυμάσαι.
4: Κάτι μου λέει, για πες.
13: Είσαι λίγο...
4: αλλά ήρθε ο Ανδρέας όμως και δεν φάγαμε. Το 81
13: είμαι...
4: τι έχουμε, Πασόκ έχουμε από το 81.
14: Το Πασόκ είναι εδώ. Σιγουριά για το παρόν.
13: Περίμενε. Ναι, αλλά ο Ανδρέας δεν μας έβγαλε από την ΕΟΚ που έλεγε. Τέλος πάντων. Άρα φάγαμε με χρυσά κουτάλια του Καραμαλή. Ήρθε μετά ο Σιμίτης με την ΟΝΕ. Φάγαμε με πλατινένια κουτάλια.
4: Ξέρω που θα καταλήξει ότι τώρα τρώμε σουκάδους.
13: Όχι, τώρα με τη Μερκοσούρ θα τρώμε με αδαμάντινα κουτάλια.
4: Τώρα σαν τους Κινέζους με μπαμπού θα τρώμε. Άστο με μπαμπού και ρίζες από τα δέντρα.
13: Diamond, τίποτα. Σκατά
4: πατημένα. Καλά το πες.
15: Λοιπόν, φίλε, με πόνεσε πολύ αυτό το παλικαράκι που βγαίνει ο Τελιβερατζής, γιατί εγώ και άλλοι 30 ήμασταν οι πρώτοι Τελιβερατζίδες της Ελλάδας. Στα 80's πήγαμε στην DHL και μπαίναμε στα γραφεία και λέγανε Courier, τιν τούτο. Δεν ξέρανε καν, φίλε. Τι.
4: Παιδί μου, σε βλέπανε εσένα και λέγανε τιν τούτο, δεν εννοούσαν τη δουλειά σου.
15: Όχι, μα ρε, φίλε, δεν υπήρχε το delivery καν.
4: Σε βλέπανε ζαβό από τότε και λέγανε τιν τούτο.
15: Ναι, ρε, Σούργελο, άκου τώρα εγώ αυτό το παλικάρι το νιώθω, γιατί 3 χρόνια πριν γίνω προϊστάμενος ήμουνα με Βέσπα. Κανονικά Αθήνα, μιλάμε για λιώσιμο. Σου λέγε, α, δεν είναι εδώ, ανέβα στον 7ο, ανέβα. Μιλάμε με μια απαξίωση, τα ξέρω. Μετά άλλα 20 χρόνια είχα διανομές με φορτηγά. Και το νιώθω το παλικάρι όσο δεν μπορεί να φανταστείς, ρε φίλε. Εδώ έρχονται οι τελιβερατζίδες σε μένα, μου φέρνουν και τους δίνω 1-2 ευρώ. Και με κοιτάνε έτσι, ξέρεις, λέει, α, μας αφήνει λεπτά. Ρε φίλε, πραγματικά το παιδί το νιώθω. Είναι το χειρότερο, δηλαδή κάθε κομπλεξική, να μην μποάτε τώρα, χαμούρα, να το πω έτσι, προσπαθεί μαρά να βγάλει πάνω τα αποθυμένα του, πάνω στους τελιβερατζίδες, ρε φίλε. Και εντάξει, δουλεύουν και μετανάστες, δουλεύουν και αυτοί. Μπορεί και ένα στους 100 να είναι και αυτός ο τελιβερατζής να μην είναι εντάξει, αλλά ρε φίλε αυτό το επάγγελμα. Το ότι κομπλεξάρεξες πάνε πάνω τους, τι να σου πω, ρε καθήκια, αυτό θα το βρίσω. Ρε καθήκια, όταν δείτε την τελιβερατζή ρε με τη βροχή και αυτό, αφήστε του ρε ζώα 1-2 ευρώ. Ρε γομάρια που παραγγέλλετε γομάρια στο σπίτι στο τζάκι.
4: Τι 1-2 ευρώ, 1-2 ευρώ αφήνουμε χωρίς τη βροχή. Με τη βροχή παραπάνω πρέπει να αφήσεις. 1-2 ευρώ αφήνεις και χωρίς τη βροχή.
15: Ρε, εγώ σου λέω ότι μου λέει άνθρωπος εδώ, έχω ένα φιλαράκι που τώρα είναι τέλος πάντων δουλεύει, μου λέει μου ζητάνε τα 30 λεπτά, τα 20 λεπτά, το καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι είναι 1-2 ευρώ για την τελιβερατζή σε 10-20 παραγγελίες, ρε 5 αφήστε, αυτό σου λέω. Όταν έρχεται ο άλλος ρε καθήκια, ρε γομάρια. Γιατί το συχαίνομαι, φίλε, το έχω νιώσει το πετσί μου. Σου λέω αυτό το παλικάρι πόσο το καταλαβαίνω, το έχω ακούσει πολλές φορές, είναι ωραίος και έχει ωραίο λόγο. Πω πω ρε φίλε, θα μου πεις τώρα εσύ περίμενε να τα ακούσεις αυτά από μένα. Να ρε βλάκα που δεν είμαι μόνο από εκεί που νομίζεις, είμαι και από αλλού. Άιντε.
4: Μωρέ απαλού είσαι, εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Αρνητής της τάξης σου είσαι, έχω καταλάβει εγώ.
15: Μωρή λουλού.
4: Πού να χαθείς. Αρνητής της τάξης σου είσαι, έχω καταλάβει εγώ.

0: του σύμπαντος να ψάξουν όλοι μήποτε σας δεν βρίσκονε. Άλλος, ο καθηγητής μου είχε περιγράψει το ότι δούλευε και μιλούσε και την ώρα του μαθήματος όσοι φοιτητές ενδιαφέρονταν, τους εξηγούσε για τα επίπεδα που βρίσκονται κάτω και κάπου 7-8 άτομα εξωγήινα βρίσκονται μέσα σε ειδικό υγρό στον έκτομο επίπεδο. Όποιος όμως μιλήσει για αυτά θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις.
1: Μη μου το λες τότε εμένα να μπλέξω εγώ.
0: Την Παρασκευή θέλω τον πατήρ Τιμόθιο Κυλήφης, ακούστε. Τον πρόδωσαν τα ασφαλίτης. Τον γλίτωσε ο Γερμανός, του είπε άντρα μη ένεπε, θα πω ότι μου την κοπάνισες.
1: Έτσι το είπε, άντρα μη ένεπε.
0: Και δεν σε εκτέλεσα και πήγα στο Αντάρτικο. Και σας το στη Λαβάρτικο.
1: Έτσι αλλά... καταλήγουμε στο Αντάρτικο.
0: Έλεγε ο πατήρ
1: Τιμόθιος. Έλεγε η αγάπη μας θα ζήσει.
2: Και έλεγες η αγάπη μας θα ζήσει. Και έλεγες μέχρι γη να σταματήσει.
1: Και έλεγε και ο Βοσκόπουλος τώρα. Καλά δεν έγινε. Λοιπόν, έλα χάρηκα, γεια.
3: Λατρεία.
1: Έλα.
3: Να βγάλω το ακουστικό.
1: Άντε πάλι κάθε φορά.
3: Έπινα τσάι του βουνού με μέλι. Να κλείσω και τον Άδωνη.
1: Ναι. Ο Θήμιος δεν σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Σου λέει έλα μωρέ.
3: Είναι χάλια. Τον άκουσα.
1: Ναι. Χάλια. Δεν σκέφτηκε να πιει ένα τσάι. Μου λέει πια καφέ. Τέλος πάντων. Έλα για πες.
3: Του βουνού είναι το καλύτερο.
1: Του βουνού. Βουνού.
3: Και η κυβέρνηση.
1: Όλα.
3: Χιονίζει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επί ένα μισάωρο τώρα έχει κόψει τηλεκπαίδευση. Όχι εμείς σήμερα. Αλλά σε πολλές περιοχές Βόρειας Ελλάδας. Ήταν ένα αναγκαίο κακό την περίοδο της πανδημίας. Για το lockdown, μας έριξαν στη θάλασσα χωρίς να ξέρουμε κολύμπι και κολυμπήσαμε τότε που έπρεπε. Το 2021 η Κεραμέως ως Υπουργός Παιδείας έβγαλε μία εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων και καταλήψεων γίνεται τηλεκπαίδευση.
1: Ωραία.
3: Τα παιδιά δεν δικαιούνται να βγουν να χάρουν το χιόνι, αλλά πρέπει να τα στείλουμε στην οθόνη να βλέπουν τον ανθρώπου. Και θέλω να ρωτήσω, από πότε οι εκπαιδευτικοί είμαστε υποχρεωμένοι να διαθέτουμε τον προσωπικό μας εξοπλισμό για αυτόν τον λόγο? Και από πότε...
1: Αν θέλετε να ζείτε πίσω από τον ήλιο, πήγατε εσείς να σας δω.
3: Και από πότε ο κάθε γονιός είναι υποχρεωμένος...
1: Το Ελλάδα 2.0 κοστίζει, αγάπη μου.
3: Είναι υποχρεωμένος...
1: Δεν θα μας κατάτε εσείς να είμαστε μπανανία.
3: Αγάπη μου, από πότε ο κάθε γονιός είναι υποχρεωμένος να παρέχει σε ένα, δύο, τρία παιδιά όσα έχει εξοπλισμό για να κάνουν τηλεκπαίδευση? Ούτε εμείς, ούτε οι γονείς είναι υποχρεωμένοι για κάτι τέτοιο. Αυτή η γελοιότητα πρέπει να σταματήσει. Και επίσης ένα τελευταίο που μου ήρθε. Με εκείνα τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίου μαθητών και εκπαιδευτικών στη Cisco που έδωσε η Νίκη. Τι έγινε?
1: Όχι, αυτά τα κολλήματα δεν μπορώ τα πάρω και θυμάστε κάτι παλιά. Πάει, έγινε μια απευθείας ανάθεση εκεί, τα κάνανε καπέλο και αυτό.
3: Αποστόλη μου, αυτό είναι το πρόβλημα μου. Ότι θυμάμαι. Επίσης συχνά είναι το πρόβλημα και των άλλων που θυμάμαι εγώ.
1: Ναι, είναι θέμα.
3: Επίσης,
1: λοιπόν, έλα,
3: να θυμάστε τον Ιούνιο πήραν ηματισμό. Ιούνιο του 44. Πήραν ηματισμό από το Λεναρά. Μη σε πάρει, μην είναι κακομοίρη μου, αλλήμονός.

0: Γεια σου Απόστολε. Τι καλά.
1: Καλά.
0: Τον ήπια με φίλε. Είμαι από Καρδίτσα και χιονίζει μέρα μεσημέρι.
1: Μέρα μεσημέρι.
0: Μέρα μεσημέρι.
1: Πάρε να ενημερώσει το μαξί μου να ξέρουν ότι και μεσημέρι ρίχνει καμιά φορά.
0: Ναι, ναι, θα το
1: σου πω. Μην γίνει κανένα περίεργο και δεν το περιμέναμε πάλι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι. Συνήθως πέφτει βράδυ.
0: Πώς είστε εσείς καλά, ο Θήμιος, εσύ εντάξει.
1: Όλα καλά. Ο Θήμιος έχει αυτό το γρέζι του ψινάκι. Εμείς κατά τα άλλα για την ώρα καλά. Ελπίζω να μας κολλήσει να έρθουμε Κρήτη και όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Καρδίτσα δεν θα έρθω γιατί έχει το χιόνι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, όχι, μην αρισμωρά. Και στο Λονδίνο να προσέχεις γιατί έχει πολλά ποντίκια.
3: Το Λονδίνο έχει ποντίκια.
1: Θα το προσέχω, ναι, τι με φάκες θα πάω.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Φάκες μητερών, δηλαδή. Από μητέρες. Mother φάκες. Καλό, ε. Αγγλικό χιούμορ, δοκιμάζω μερικά.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό.
4: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλή χρονιά, υγεία, χαρά σε σένα και στο Θήμιο Καλαμπούκι.
1: Okay.
4: Και στην καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή, την Ελληνοφρένεια.
1: Και λίγα λες.
4: Σίγουρα το λίγα λέγω. Δεύτερον, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παραγγελιά μου που έπαιξες και την εμπλούτησες με το δικό σου τρόπο. Αποστόλη.
1: Ποια ήταν, δεν θυμάμαι.
4: Εκεί με την μάνα μου που ήταν με τις κάλτσες απάνω, το κατάλαβες. Εκεί με την, ξέρεις ποια είναι την κυρία, μην την λέμε και την ευτελίζω άλλη μια φορά.
5: Το Κομμουνιστικό Κόμμα χρησιμοποιούσε για παράδειγμα γυναίκες αντάρτισες, αλλά τα κορίτσια που έπαιρναν στο βουνό τα χρησιμοποιούσαν για παράδειγμα για να πλέκουν κάλτσες κτλ.
4: Θέλω να σου πω κάτι άλλο, Αποστόλη. Αυτό που θα πω δεν το έχω πάρει ούτε το μυαλό μου ούτε από κάπου αλλού. Είναι πραγματικό γεγονός.
1: Για πες.
4: Πριν 45 χρόνια, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης τότε, ο Αντρέι Γκρομίκο, και ο Υπουργός Άμυνα.

0: Σοβιετικής Ένωσης, ο Γκρέτσκο, επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό πριν 45 χρόνια. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και θέλω να πω ότι ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν τοποθέτησε τον Γκρέτσκο, μιλάμε για 23 χρονών, τον τοποθέτησε πρέσβη της Σοβιετικής Ένωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείνω την παρένθεση εδώ. Εκεί ο Γκρομίκο συστήνει τον Γκρέτσκο στο γραμματέα του Κουρτ Βαλτχάιμ, τον Αυστριακό, ο οποίος ήταν συνεργάτης των Γερμανών. Μάλιστα. Άρα ο Γερμανοτσουλιάς της Αυστρίας. Το καταλαβαίνεις τι θέλω να πω τώρα. Και ο Γκρέτσκο το λέει του Βαλτχάιμ ότι ο κόκκινος στρατός πήρε το κεφάλι του φασισμού αλλά άφησε την ώρα και κάποια πλοκάμια.
1: Μάλιστα.
0: Εννοούμε σήμερα, εδώ δική μας, πάμε και λέμε Πλεύρη, Γεωργιάδη και δεν μαζεύεται που είναι δίπλα τους. Και από την άλλη πλευρά, Αζόφ, Ζελένσκι και όλοι αυτοί που είναι όλη την Ευρώπη που αυτή τη στιγμή θέλουν να αναλάβουν εξουσίες. Αποστόλη, ευχαριστώ που μάγκωσες και ευχαριστώ άλλη μια φορά για το βήμα που μου έδωσες.
1: Να σε καλά.
0: Χαιρετισμό στο θύμα του Καλαμόκη και από τώρα σε εύχομαι στις παραστάσεις που θα δώσεις στην Κρήτη, στο Λονδίνο, ό,τι καλύτερο. Και από 18 Φλεβάρι, επειδή δεν μπόρεσα να έρθω στο Σταυρό του Νότου, θα τα πούμε από κοντά.
1: 19.
2: Ε, ο Αποστολής.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου.
2: Ο Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου, Αποστολή.
1: Ποιος Γιάννης?
2: Ο Γιάννης, αυτός που θέλει να μάθει για το Σταυρό του Νότου, Αποστολή.
1: Όπα, ξεκινάμε Σταυρό του Νότου, πήραμε παράταση.
2: Μάλιστα.
1: Στις 19 Φλεβάρι.
2: Μάλιστα. Και ποιος θα έχεις γεύσει, Αποστολή μου?
1: Δεν μπορώ να πω.
2: Ε, μα πρέπει όμως να πεις πως, να μην ξέρουμε.
1: Θα πω, αλλά δεν λέω.
2: Αλλά περιμένουμε να μας πεις, Αποστολή.
1: Θα κάνω ένα μικρό spoiler. Θα είναι ο Αριστοτέλης ο Ρήγας.
2: Μάλιστα.
1: Ο Άγγελος ο Σπηλιόπουλος.
2: Μάλιστα.
1: Στην τελευταία παράσταση ξέρω, αλλά δεν λέω γιατί το κρατάω για έκπληξη.
2: Μάλιστα.
1: Για φινάλε. Και άλλος ένας που πάλι δεν λέω ακόμα. Α, δηλαδή κάτι έδωσα, κάτι κράτησα.
2: Πολλά δεν
1: λες. Ε, καλό spoiler σου έδωσα.
2: Καλό είναι.
1: Αλλά τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν γιατί θα ξεκινήσει η προπόληση.
2: Μάλιστα. Και πού άλλο παίζεις, Αποστόλη μου?
1: Σε τρώει ο κόρτος και σένα. Τώρα την Πέμπτη Χανιά, Παρασκευή Ηράκλειο, Σάββατο Ρέθυμνο.
2: Ωραία.
1: Το άλλο Σάββατο Θεσσαλονίκη και την άλλη Κυριακή Λάρισα.
2: Όμορφα.
1: Και 7 Φλεβάρι Λονδίνο.
2: Αλλά να περάσουμε.
1: Στο Κάμπτεν. Και αφού τελειώσουν όλα αυτά, ξεκινάμε στα πρώτου Νότου. Δεν σε χάλασε.
3: Δεν μ' αρέσει να ενοχλώ και εκεί.
1: Πολύ γρήγορα, είναι και 58.
3: Να παραβιάζω το ωράριο λειτουργίας.
1: Το παραβιάζεις, δεν σ' αρέσει αλλά το κάνεις, λέγε.
3: Το είπε στο UFO ότι η ρίζα του 1989 είναι το 44,6. Είναι το 44,5982 και τα λοιπά αποσιοποιητικά.
1: Και όλο αυτό ενώ δεν σ' αρέσει να ενοχλείς και να παίρνεις μετά την ώρα.
3: Ναι, με άπειρα δεκαδικά ψηφία. Ναι, γιατί δεν ήσουν ακριβής.
1: Καλά έκανες τότε. Καλά έκανες και μου τα πες.
3: Ναι, και
1: γιατί και εγώ ήμουν πολύ βιαστικός.
3: Μάθεις και τίποτα και βοηθήσεις τα παιδιά σου.
1: Ε, γι' αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά. Και ευχαριστώ για την διόρθωση, ε.
3: Τζάμπα είναι, δωρεάν, free.
1: Τι ήσουν θετική σου, να είπες, ε.
3: Εννοείται.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι, εδώ.
6: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
6: Να σου πω, τον αλυταρά με την Πόρσε στα Χανιά που σκότωσε το παιδί.
1: Ναι, που του κάνανε αλκοτέστ, ας πούμε, η μπάτσα.
6: Ναι, που του κάνανε αλκοτέστ, που του είχαν πάρει το.
1: Αυτό το αλκοτέστ που αν έχει ακριβό αυτοκίνητο δεν χτυπάει.
6: Ναι, που αν ήταν κανένα τσιγκανάκι ή κανένα Ρωμά, ας πούμε, θα τον είχαν πυροβολήσει για 20
1: ευρώ. Το ίδιο είναι το τσιγκανάκι το Ρωμά που κλέβει τη βενζίνη 20 ευρώ.
6: Ναι, λοιπόν, στο σόι του έχει 4 βαφτιστήρια το κολόσογο που μας κυβερνάει.
1: Α, ναι, εντάξει, τώρα αυτό δεν σημαίνει.
6: Οπότε,
1: κάτι, βέβαια.
6: Δεν σημαίνει κάτι, αλλά μην φαντάζει ότι ζούμε και μας κυβερνάει καμιά συμμορία, ας πούμε.
1: Δεν φαντάζομαι κάτι τέτοιο, αλλά μην πούμε για το τροχαίο ότι έχει σχέση τροχικό γένεια, να πούμε άλλα, αλλά μην φτάσουμε εκεί.
6: Αλλά πώς τη γλιτώνει και πώς.
1: Α, το πώς τη γλιτώνει, ναι, είναι άλλο θέμα.
6: Αυτό.
1: Ναι.
6: Ότι το σταματάει ο μπάτσος και επειδή είναι βαφτιστήρι ή είναι ξάδερφος του βαφτιστηριού και εγώ δεν ξέρω τι, του κολόσογου, του λέει ξέρεις ποιος είμαι εγώ, μπατσάκο. Και φοβάται ο μπάτσος με βρεθεί στον Εύρο, αλλά τελικά ο μπάτσος θα βρει και τον πελάτο, ο μαλάκας.
1: Εσένα που πήγε και σε βάτσι φίλη της μάνας σου, να τα βλέπεις,
6: ναι,
1: αυτά.
6: Κατάλαβες. Τέλος πάντων.
1: Ας πρόσεχες, έλα, γεια.
6: Τα λέμε 17 του μήνα από κοντά, γεια.
7: Έλα, το Στέφανο θέλω.
1: Το Στέφανο, δεν έχω πρόχειρο Στέφανο.
7: Το Κασελάκι.
8: Είμαι ο Στέφανος, σκέτο.
9: Εσύ μας έλειπες, Πανούκλα.
7: Πού είναι, πού χάθηκε.
1: Πού είναι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι. Πού είναι, κάπου πού γυρνάει, είναι, δεν ξέρω, κάπου κάνει τον κομματάρχη.
7: Πού είναι, μου έχει λείψει, πού είναι.
10: Στη βίλα μου στις Πέτσες.
7: Λοιπόν, πρώτον, είναι καλά, μου έχεις λείψει, καλή χρονιά.
1: Ναι.
7: Σε λατρεύω όπως πάντα. Μην πω τα τετριμένα, γιατί σε καψούρεις με άλλη και έχω πληγωθεί.
1: Έτσι, θα σου περάσει, δεν πειράζει.
7: Αλήθεια, πού το ξέρεις?
1: Γιατί μέχρι τότε έχουν μπει δεκαγκόμενοι από τη στιγμή που το λες, μέχρι τη στιγμή που το παίρνεις τηλέφωνο.
7: Είναι ψυχολόγος μου τώρα, για να καταλάβω.
1: Και δωρεάν.
7: Και δωρεάν, ναι. Εγώ άλλα θέλω από εσένα, δωρεάν, τέλος πάντων.
1: Α, δωρεάν δεν δίνω τίποτα άλλο. Λυπάμαι πολύ, κοστίζω.
7: Τότε, ρε, μωρό μου, να το πληρώσουμε.
1: Κοστίζω.
7: Πόσα θες, 100, 200.
3: 300.
1: Τι είμαι, μωρή, καμιά τελευταία.
3: Παραπάνω, λαϊκά κορίτσια,
1: της σειράς.
3: Λαϊκά κορίτσια σε θέλουν, δεν σε θέλουν εκεί πλούσιες.
1: Κρίμα. Διαλέγω κι εγώ το κοινό μου. Άμα είναι να κάνεις το ζυγκολίκι, να το κάνεις σωστά.
3: Μωρό μου, έλα, κάνεις το ζυγκολίκι, αμήνα και θα βρω εγώ λεφτά. Μην ανησυχείς, θα δανειστώ. Από όλα τα συντρόφια θα δώσουμε.
1: Λέγε, μωρή, τι θες.
3: Πήρα για κάτι σοβαρό. Είναι η ιδέα μου, ή η μπάτση είναι πιο διεφθαρμένη από ποτέ, ρε φίλε.
1: Έτσι ήταν πάντα, απλά τώρα αποκαλύπτονται. Του λέω πιο συχνά.
3: Δεν ξέρω, επειδή
1: τώρα του πιάσαμε.
11: Πέρυσι είχαμε 2.500 καταγγελίες στο τηλέφωνο της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων.
12: Για διαφθορά.
11: Για διαφθορά. Το 24 είναι 4.500.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ, θα πει κανείς.
11: Προφανώς.
3: Επειδή δουλεύω και έχω καιρό να ακούσω εκπομπή, είδατε τι έγινε με το δικηγόρο της Κυριακής, της Γρίβας, που οι μπάτσι πέσανε στα μαλακά με 6 μήνες, λέει αρχεία ο σκοπός. Τα είδατε, θα τα είπατε. Δεν ξέρω.
1: Ποιος να το πίστευε αυτό.
3: Είναι, φίλε, πάντως απ' τη μία ξεφτύλα, απ' την άλλη χαίρομαι που ξεφτυλίζονται τόσο πολύ οι μπάτσι πια, ε.
1: Μη λέτε μπάτσι τώρα, μη λέτε μπάτσι, ακούει και ο Πλεύρης. Θα απαγορευτεί αυτό.
11: Ο όρος μπάτσος απευθείας να κινεί αυτόφορο ποινικό αδίκημα.
3: Να λέμε σχεδόν γουρούνια δολοφόνηση.
1: Το γουρούνι δεν απαγορεύεται. Μη λέτε μπάτσι.
3: Εντάξει, μωρό μου, να μην σου τρώω το χρόνο, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα, να είσαι καλά.
3: Θέλω τώρα αυτό.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα, λέω.
3: Το ξέρω τι το εννοείς και εγώ, αγάπη μου.
13: Πού σε μωρή χιονάτη.
1: Οπα.
13: Με αποσυντονίζεις, είμαι και στη δουλειά και δεν προλαβαίνω. Πότε είσαι, Ηράκλειο?
1: Την Παρασκευή 17 του μήνα.
13: Και εισιτήρια από το Instagram μόνο.
1: Εισιτήρια, ε.
13: Από εκεί.
1: Τι να σου πω τώρα, θα σε γελάσω. Στο Cine Studio, αν πάρεις θα σου πούνε.
13: Εντάξει, οκ, okay, Cine Studio.
12: Αστομική και πυροσβέστης.
11: 11, νομίζω περίπου. Ναι.
12: Δεν είναι πολύ.
11: Πολύ είναι. Ναι.
12: 11 στελέχη.
11: Και ευτυχώς είναι πολύ δηλαδή.
14: Κύριε Μπαρμπαγιάννη, γεια σας, έχω ανησυχήσει πάρα πολύ.
1: Κύριε Βυζδέκη, τι έχετε πάθει?
14: Ο κύριος Μπαλούρδος είναι καλά.
1: Ο Μπαλούρδος είναι καλά, ναι.
14: Γιατί του χρωστάω υποχρέωση.
1: Α, σε τι σας έκανε?
14: Την φορά που είχα πάει σε μπουρδέλο, μπήκα τζάμπα γιατί ήταν ο Μπαλούρδος για την ίσπραξη. Γι' αυτό έχω ανησυχήσει πως μπλέξει με τίποτα με τους αλήτες τόσο.
1: Δεν έχει να κάνει με αυτούς, δεν έχει. Και αυτό παρεξήγηση θα είναι.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αποκλείεται μπάτσε τέτοιο πράγμα, έλα γεια.
15: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
14: Καλό μεσημέρι, είσαι από ναύπακτο.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα?
14: Ήθελα, μπορείτε να μεταφέρετε στο Ελληνοφρένεια. Με καταλάβετε?
1: Τι να καταλάβω?
14: Γιατί Ελληνοφρένεια θέλω να κάνω μια παρατήρηση για...
1: Κάντε!
14: Όσα σχόλια και να κάνουν για το Μητσοτάκι και για τους τραπέδες, δεν βγαίνει τίποτα.
1: Τίποτα, Μητσοτάκι θα έχουμε για πάντα γιατί είναι ο καλύτερος.
14: Φυσικά!
1: Τι κοροϊδευόμαστε τώρα και χάνουμε το χρόνο μας?
16: Θέλω να βγαίνεις πάντα! Ψήνει η οικογένειά σου!
17: Κάσε καλά!
16: Δεν υπάρχει άνθρωπος από σένα! Μην βγει ποτέ άλλος!
17: Δεκα αυτό που σας έξερ!
14: Έλα, δεν κάνουμε...
1: Έχουμε τον καλύτερο και ψάχνουμε τώρα τις αντακαταστάτες. Έλα τώρα!
14: Αγαπάω σαν εκπομπή.
1: Καλά κάνεις, αλλά να αγαπάς και το Μητσοτάκι λίγο παραπάνω. Θέλει τη στήριξή σου.
14: Όχι, όχι, όχι. Ούτε ο ζωγραφιστών.
1: Τι έγινε τώρα, τι αλλαγή ήταν αυτή?
18: Αποστολή.
1: Έλα.
18: Άκουσε με σε παρακαλώ. Πρόπερσι πήγαμε πρώτη φορά στη ζωή μας εδώ στο Ηράκλειο, λέει, να ακούσουμε τον Καρά λίγο πριν το τέλος του Φουκαριάρη. Και έβλεπα εκεί πέρα ένα τύπο και ήταν στο πρώτο τραπέζι. Περνούσαν οι λουλουδούδες και πετούσε τα λουλούδια έτσι.
1: Πώς έτσι, δεν σε βλέπω.
18: Έτσι, καταλαβαίνω.
1: Να δείχνεις τώρα.
18: Άκου τώρα.
1: Σαν τρικάκια.
18: Τα λουλούδια, άκου τώρα. Και έκανε χιλιάδες ευρώ λογαριασμό. Και έλεγα, ρε φίλε, τι κάνω εγώ. Σήμερα αυτός ο τύπος πιάστηκε εδώ στο Ηράκλειο, μεγάλος αγροτοσυνδικαλιστής, με 1,7 εκατομμύρια ευρώ να εισπλέψει από τον ΟΠΚΕΠΕ. Ναι, και ήταν κάθε μέρα στις τηλεοράσεις για τον αγώνα των αγροτών.
1: Μήπως είχε κερδίσει και κάποιο τζόκερ? Μήπως δεν τον έβλεπε στα προπατζήγα, τον έβλεπε μόνο στον Καρά?
19: Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία? Τζόκερ.
20: Α, ναι, μπορεί, ναι.
18: 1,7 θα τα ακούσετε σήμερα. Ο τύπος ήταν και πρόεδρος. Άκουσε, σε παρακαλώ να δεις.
1: Ναι, αλλά έχει 2-3 φορές τη βδομάδα έχει κλήρωση του τζόκερ, δεν ξέρεις.
18: Όχι, όχι, ήταν μεγάλο αγρότο συνδικαλιστής και ήταν και πρόεδρος στους εργαζομένους. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
1: Απ' έξω μου τα λες.
18: Ναι, πώς τα καταφέρνω όλοι αυτοί και μπαίνουν έτσι? Και εγώ δεν μπορώ και δεν...
1: Ξυπνάνε πολύ πρωί.
18: Ξυπνάνε πολύ πρωί.
1: Βέβαια. Και αδράχτουνε τη μέρα.
18: Ναι, ναι, ναι. Ο Ρούτε είδες τι είπε χθες, ε?
1: Ο Ρούτε.
18: Ναι, ο γενικός.
1: Αυτό που έχουμε στο σπίτι για το ίντερνετ.
18: Όχι, όχι.
1: Ο Ρούτε, αυτό.
18: Μακάρι να ήταν αυτός, αλλά δεν είναι αυτός. Είναι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Δεν λες το άλλο τραγούδι του Στρομάη που λέει Ρούτε, παπα Ρούτε.
18: Όχι, Αποστόλη, μας είπε χθες να ετοιμαζόμαστε να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαν οι παππούδες μας, οι προπάπους.
1: Άσε, παιδί μου, τώρα με πιερακάκι στην Προεδρία τώρα, έλα σε παρακαλώ. Ποιος έχει να φοβηθεί?
18: Φοβερό, φοβερό.
11: Είναι σφιχτός και σκληρός.
20: Έλα.
1: Έλα.
20: Τι τα κάνεις.
1: Τι τα κάνω, καλά είμαι.
20: Είδες παλικάρια που είμαστε μέσα κριτική.
1: Αν είστε.
20: Ό,τι λέμε το κάνουμε.
1: Τώρα.
20: Για παίρνουν τώρα εσύ που είσαι παλικάρι από την Εύη, αλλάξει νόμι, θα είσαι στο Ρέθυμνο.
1: Όχι, δεν θα έρθω.
20: Εντάξει.
1: Δεν θα έρθω. Θα αντισταθώ στους κριτικούς, στους Ρεθυμνιώτες.
20: Δεν πειράζει, θα σταματήσει τουλάχιστον να πάμε μια βολτά το σκύλο στην παραλία.
1: Το σκύλο. Λαλαλαλαλα. Θα το πάμε.
20: Ωραία. Θα σου δώσω το τηλέφωνο μου.
1: Οπα.
20: Και θα... Έλα, έρχομαι. Μπράβο, μωρό. Και θα κάνεις τα άσπη και θα πάμε το σπίτι στην παραλία και μετά ξαναφύγεις με το βανάκι σου, εντάξει.
1: Εντάξει, το κρατάω το ραντεβού.
21: Θέλω να σου δώσω μίγδαλα.
20: Γράψε και το τηλέφωνο να πούμε.
1: Ωπα, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
1: Τι έγινε, παιδί μου, εντάξει.
20: Όχι, όχι, φίλε.
1: Όχι, τώρα.
20: Ψάρι και από τις δύο μεριές να ξέρεις.
1: Πώς.
20: Από μια μεριά ψάρι το ψάρι, λέω. Η όπισθεν δεν μπαίνει καρφωτή.
1: Θα δούμε.
21: Κάζουμε σε κυβούρτσα.
22: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
22: Κοίτα, εμένα με λένε Γιώργιο Παπαδόπουλο και είμαι γιατρός. Και έχω, ρε παιδί μου, κατά καιρούς κάτι πελάτες από Κύπρο που έχουν κάτι περίεργα ονόματα, ρε παιδί μου. Ελλάς, Κύπρο, Θεσσαλία, Κυλικής. Ξέρεις τώρα και πώς ονομάζουν τα παιδιά τους. Και μου ήρθε μια φορά μια κοπέλα που είχε σπάσει το πόδι της και λέω: Η Ελλάς πρέπει να μπει στο γύψο.
23: Ασθενή έχουμε, ή στο γύψο τον βάλαμε.
22: Καταλαβαίνεις τώρα πώς ήταν αυτά τα πράγματα. Το είπα στο τηλέφωνο και τώρα έχω βρει τον πελά μου. Δηλαδή, εγώ τον καταλαβαίνω τον άλλον. Ξέρεις τον άλλον. Τώρα μην αρχίσει να μπαίνει σε λεπτομέρειες. Τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
24: Άλλο σε μίλησε από το τσιντό μου. Δεν είμαι εγώ.
25: Άλλο σε μίλησε
24: από το τσιντό μου. Γιατί εγώ δεν μιλούμαι με αυτόν.
22: Οπότε είπα εγώ να πάρω ένα τηλέφωνο να το καταθέσω. Γιατί εδώ λιδωρούνται οι οικογένειες. Αυτά έχω να πω και τίποτα άλλο.
1: Ευτυχώς. Και αυτά ήταν πολλά.
26: Αποστολή.
1: Έλα.
26: Αποστολή, να σου πω κάτι.
1: Πες μου κάτι.
26: Μπορείς αυτή την παράσταση να τη μαγνητοσκοπήσεις για να τη δούμε εμείς που την είδαμε, να την ξαναδούμε και όσοι δεν την είδανε να δούνε τι χάνουν.
1: Αφού εσείς την είδατε, τι σε νοιάζει.
26: Όχι, θέλω να τη δω ξανά.
1: Ναι, ξανά έλα.
26: Θέλω να τη βλέπω πολλές φορές.
1: Να τη βλέπεις, ξανά έλα. Όσες φορές θες.
26: Τι να σε ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή.
1: Ναι.
26: Δεν είναι Karma is a beast.
1: Ναι, Karma is a beast. Το Karma είναι μια παραλία.
26: Karma is a beast. Η beast.
1: Α, beast. Συγγνώμη, το Karma είναι ένα τέρας.
27: Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα είσαι beast.
26: Παιδί μου, τι λες.
1: Ναι, είναι beast. 666, the number of the beach, που λέγαμε.
26: Από αυτό θέλω να σε ρωτήσω κάτι σοβαρό. Στο σχολείο του γιου μου θα έρθει η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, θα τους επισκεφτεί.
1: Ιέρη.
26: Ναι, και μου λέει ο γιος μου, ρώτα τον Αποστόλη, τι να τη ρωτήσω.
1: Εγώ θα του πω ότι θα τη ρωτήσω, τι θέλεις ρωτήσει.
26: Τέλος πάντων, άκου, θέλω να καταγγείλω κάτι. Υπάρχει μια δράση του ΕΣΠΑ για τις δατάδες της γειτονιάς, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Και βγάλανε, ρε Αποστόλη, την απόφαση από Παθανάσης 27 Νοέμβρη και τους δώσανε περιθώριο μέχρι 30 Νοέμβρη, 3 μέρες. Και δεν το ήξερε κανείς, μόνο οι μεταξύ τους για να μοιραστούν 56 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μεταξύ τους ευρώ να το ξέρουν όμως, όχι οι υπόλοιποι.
26: Μα φαντάσου τώρα, για 2,5 χρόνια μέχρι να γίνει το παιδί σου 2,5 χρονών θα παίρνεις 500 ευρώ το μήνα.
1: Καλά μου φαίνεται.
26: Δηλαδή, και το κάνανε μόνο για 3 μέρες όποιος πρόλαβε. Δηλαδή αυτό ήταν πολύ τρομερό που κάνανε.
1: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, αυτά τα φωτογραφικά πρώτη φορά τα συναντάμε.
26: Εντάξει, αυτό ήταν πολύ κραυγαλαίο.
1: Ναι, τα λέτε κρυφά. Για πες.
26: Στο Google και γράψει τα τάδες, λένε α, μπράβο η κυβέρνηση, τι ωραία έκανε, μπράβο, ευνόησε τους οικογενειάρχες και όλα τα site λένε μόνο καλά, κανείς δεν ξέρει τι. Αυτό ήταν μόνο για 3 μέρες.
1: Ναι.
26: Πάντων. Και θέλω να σου πω κάτι. Είδες πως η λανθάνουσα γλώσσα τα αληθή λέγει. Πως το απτέστος έγινε απλίστος.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
24: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Απλίστος.
20: Καταρχάς δεν κατάλαβα, γέμισε η Κρήτη τζιτζίδες.
1: Τζιτζίδες, συγγνώμη, τζιτζίδες, τζιτζί.
24: Έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές.
28: Ποιο είναι?
24: Το τζιτζίς είναι.
28: Το τζιτζίς.
20: Συγγνώμη, και ένα άλλο. Στη Βουλή δεν έχει αστυνομία.
1: Α, δεν ξέρω αν κάνουν τέτοια για αυτόφορα και τέτοια.
20: Και τι κάνουνε, δηλαδή, μήπως έχει και η Βουλή κανένα άσυλο, το οποίο...
1: Είναι άσυλο.
20: Με το τελευταίο νόμο της Κεραμαίος, δεν ξέρω ποιος είχε βγάλει ένα νόμο που καταργήθηκε το άσυλο. Άρα, γιατί δεν πήγε η αστυνομία.
1: Δεν ξέρω, μήπως είναι φέτη ζωής πάλι, δεν ξέρω.
29: Πάμε στην κράτηση 2, παρακαλώ.
30: Θέλω να σας κάνω μια επίσημη καταγγελία για αυτόφορα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα στην Επιτροπή.
20: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Άμα δεν ξέρεις να μιλες.
20: Θέλουμε περισσότερο Μαρκόνι, γεια.
1: Να τον πάρετε σπίτι σας.
31: Δύο βιβλία για τις διακοπές.
1: Ποιες διακοπές?
31: Είμαστε μόνοι.
1: Δεν κάνουμε όλοι διακοπές.
31: Το διάστημα.
1: Δηλαδή, εμείς κάνουμε, οι άλλοι δεν κάνουν όλοι.
31: 112, 1,5 ευρώ κάνει στο χριστιανικό βιβλιοπωλείο Καρύτσι 14.
1: Υπάρχει χριστιανικό βιβλιοπωλείο. Πού ζούμαστε?
31: Ναι. Καρύτσι 14, πλατεία Καρύτσι, 1,5 ευρώ κάνει το βιβλίο.
1: Και τι γράφει απ' έξω, χριστιανικό βιβλιοπωλείο? Πρέπει στο σταυρό σου με στο Χριστό σου να κάνει μέσα για να μπει.
31: Είναι το καθηγητή αστρονομίας Αθηνών του ΕΚΠΑ Δημήτρη Κοτσάκη.
1: Πες έτσι.
31: Και το άλλο είναι τα όνειρα του Αϊνστάιν. Τα πάνε σε
1: λίγο. Αχ, τι έβλεπε ο Αϊνστάιν στον ύπνο του, δεν ήξερα.
31: Και είναι εκδόσεις κάτωπτρο το Alan Lightman MIT. Να το παραγγέλνω, είναι από το 90 θα χαθεί. Και δύο πράγματα που με ρωτάνε πολλοί ναυτικοί και άλλοι.
1: Μιλάς με ναυτικούς.
31: Το Βερμούδων να τους εξηγήσω. Η επιμονή μου βάσεως έχει στατικό ηλεκτρισμό.
1: Να το.
31: Το λένε static electric.
1: Α, έτσι είναι ο στατικός, μεγάλη φαντασία. Static electric, ναι.
31: Διαστολή και συστολή το χωροχρόνο.
1: Yes, please go on.
12: Yes, please go on.
31: Χωρίς να δώσουν SOS και πέφτουν τα αεροσκάφη, χωρίς ούτε καν το αυτόματο σύστημα να ενεργοποιηθεί όταν υπάρχουν επτάμενοι δίσκοι κοντά.
1: Να το.
31: Ναι, να το καταλάβω. Ναι, οφείλεται από τη βαρύτητα των επταμένων.
1: Το καταλαβαίνω, όμως το καταλαβαίνουν, ούφατα είναι. Τέλος πάντων.
31: Πολ Σαντορίν, TikTok και YouTube να με βλέπουν όλοι.
1: TikTok, TikTok. Βεβαίως, θα τους πω, έλα, γεια.
0: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Μα ναι, εδώ.
3: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
9: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
10: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Με την ανάγκη καταβολής διπλής δόσης, από τη μία πλευρά θα εξυπηρετούν την ρύθμιση των 72 δόσεων για τα παλιά χρέη και από την άλλη βέβαια τη ρύθμιση των 24 δόσεων. Σημαντικό εδώ είναι να πούμε, επιδέμαχε, ότι εφόσον το ποσό της σύνταξης για όσους μπορούν να συνταξιοδοτηθούν καλύπτει βέβαια και τις δόσεις, θα παρακρατείται μάλλον η δόση και το υπόλοιπο ποσό θα επιστρέφεται στους συνταξιούχους. Βέβαια η νέα ρύθμιση διατηρεί τους ίδιους βασικούς όρους με την πάγια ρύθμιση, απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη πληρωμής δύο δόσεων, ενώ το επιτόκιο είναι στο 5,5%. Παράλληλα προβλέπεται ότι για αιτήσεις που θα γίνουν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2025, το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό, στοιχείο που ενισχύει την προβλεψιμότητα για τους οφειλέτες. Τι λέμε,
3: 5,5% είναι, 5,5% κάπου εκεί.
2: 5,5% είναι, ναι.
3: Ευχαριστούμε τον Αντώνη Βασιλόπουλο για όσα μας είπε. Περισσότερα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να διαβάσετε στην Κυριακάτικη Απογευματινή. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για το σπίτι μου 2. Ανακοίνωσε στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έκανε ιδιαίτερη μνήμα για το χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είπε και για άλλα, αλλά φυσικά και για την απόψινη μάχη του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας. Κώστας Παπαχλήμητζος μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, βλέπω, και καλό μεσημέρι και σε κοντά στον παραπολικό. Νομίζω ότι αρκετές ειδήσεις βγάζει η σημερινή καθιερωμένη και θα κάνει κανένας το πρωθυπουργός στο Facebook.
3: Δεν είχε κάνει την προηγούμενη Κυριακή, Κώστα.
4: Όχι, ήταν το συνέδριο γι' αυτό. Επειδή και τις τρεις ομιλίες του Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, καλύφθηκε με αυτό. Δεν είχε το πει ότι θα κάνει ανασκόπηση σήμερα. Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι το σπίτι μου 2 παραμένει η Δευτέρα Ιουνίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, γιατί συνδέονται και αλλιώς αυτά τα λεφτά με το Ταμείο Ανάκαμψης, να το πει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός το εξής, ότι ακούσαμε λες ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβάσεις. Και παρά τι κάνει, σε αυτούς τους ανθρώπους δίνει τη δυνατότητα να ακολουθούν ως τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις, προσοχή, γιατί όχι καινούργιες αιτήσεις, αυτές που έχουν ήδη εγκριθεί, με τη χρηματοδότηση πλέον τελειώνει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, να προέρχεται από αθλητικούς πόρους μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας. Ξαναλέω όμως, είναι για όσους έχουν ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις και υπάρχουν καθυστερήσεις, το οποίο έχουν διαδικασίες για τα συμβόλαια, τους ελέγχους κλπ. Αυτή λοιπόν πάει μέχρι τον Αύγουστο για να μην χάσουν τα λεφτά αυτά. Μετά, η άλλη είδηση που δίνει ο Πρωθυπουργός είναι ότι κλείδωσαν, δηλαδή ξέρουν πλέον τα 8 πρώτα ακίνητα της ΔΥΠΑ, τα οποία θα δοθούν σε ιδιώτες ώστε να αξιοποιηθούν συνέχεια μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, είναι Παιανία, Λάρισας, Πύργος και Καλαμάτα, οι τέσσερις περιοχές που θα είναι αυτά τα ακίνητα, από τα οποία θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα και από τα 400 αυτά τα 130 θα δοθούν μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής σε ευάλωτους πολίτες. Τώρα, η άλλη είδηση που είναι τρίτη είδηση αφορά τον προσωπικό βοηθό, θυμίζω ένα πράγμα πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, ενισχύεται με συνολικούς πόρους 55 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια ευρώ τυχαίως και πλέον 5 εκατομμύρια ευρώ για τα υποστηρικτικά έργα. Τελειώνει η πιλωτική φάση, δηλαδή περνάει σε μια κανονική φάση πλέον ο προσωπικός βοηθός και ο Πρωθυπουργός λέει ότι αυτό το πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία κινήσεων και ουσιαστικότερη συμμετοχή στην κοινωνία. Αναφέρει συνέχεια διάφορα έργα τα οποία έχουν γίνει σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για την ΔΥΠΑ και τους τραυματιοφορείς, 500 τραυματιοφορείς συνολικά που προσλήφθηκαν στο ΕΣΥ και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Μιλάει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ανανεώνονται και προχωρούν και σε άλλους κλάδους, θυμίζουμε για την πρόσφατη νομοθεσία ως προς αυτό. Μιλάει για την σημαντική επένδυση με πλέον με 340 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί είναι σημαντική επένδυση, γιατί όπως λέει ο Υπουργός, είναι δυνατό στη χώρα μας να παράγει γάλλιο. Είναι μια κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες όπως η μυαγωγή, αμυντικά συστήματα και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά. Μπορεί να ακούγεται λίγο σε κάποιους ακροτές μας ψηλά γράμματα, πιστεύω να δεν είναι καθόλου κάτι τέτοιο. Αυτές οι πρώτες ύλες είναι για τις οποίες τώρα αυτή τη στιγμή ΗΠΑ, Κίνα και άλλες μεγάλες δυνάμεις πραγματικά ερίζουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός γύρω από αυτό. Και κλείνει ο Πρωθυπουργός με τον σημερινό τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας, λέγοντας την μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, που ξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και εύχεται καλή επιτυχία στους Ερυθρόλευκους.
3: Κώστας Παπαγλιομίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Κώστα μου, ευχαριστούμε πολύ. Νέα ανάρτηση Τσίπρα για την παρουσίαση του κόμματος την Τρίτη στο Οθυσίο. Σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρόν, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως το λογότυπο του νέου κόμματος θα έχει δύο χρώματα, το μπλε και το κόκκινο.
5: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
3: Δεν ενδιαφέρουν το νέο φορέα οι πολιτικές συνεργασίες, είπε μεταξύ άλλων στο Άξιον 24 η Θεόνικου Φωνικολάκου, είναι εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται θα είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
6: Την Τρίτη περιμένουμε χιλιάδες συμπολίτες μας, περιμένουμε να μπουν και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη από την επόμενη μέρα που ανοίγει η πλατφόρμα. Να πούμε επίσης ότι έτσι αυτή η διαδικασία έχει πάρει στοιχεία, έχει πάρει χαρακτηριστικά ευρεία συμπαράταξης. Υπάρχουν πολίτες που δουλεύουν εθελοντικά σε όλη την επικράτεια. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι ευκαιρία να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μας. Στο πραγματικό σας ερώτημα, η απάντηση είναι ότι η συζήτηση αυτή για τις συνεργασίες δεν μας αφορά καθόλου. Και δεν θέλουμε στο στάδιο αυτό, το οποίο θεωρώ κρίσιμο, να υποβιβάσουμε αυτή την κουβέντα σε μια συζήτηση τύπου μετεγγραφικής περίοδου. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε πάση φυσία.
7: Γιατί?
6: Αυτό που μας αφορά. Γιατί αυτό που μας αφορά είναι να καταστούν απολύτως διάφανες και σαφείς στον κόσμο οι προγραμματικές θέσεις μας, να σταθεί εφικτό να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει κυβερνός αριστερά, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες να οργανωθούμε αποτελεσματικά και να διαβουλευτούμε με τους πολίτες. Με ρωτάτε αν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες και με σαφήνεια σας απαντώ όχι.
5: Όχι οργανωμένα.
6: Όχι. Μας. Τώρα. Όποιος θέλει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη, αφαίνει τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους, δεν τους ζητούμε να διαλυθούν, δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης.
3: Τα νέα κόμματα, κυοφορούμενα και προς ανακοίνωση, απασχόλησαν τη συζήτηση στην εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, αλλά και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα.
8: Εμένα δεν μου αρέσουν τα μεταλλαγμένα και δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεταλλαγμένη. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται από πολύ παλιά, έχει πολύ γερό αξιακό υπόβαθρο, προσαρμόζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, όπως την ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πραγματικά κάπου με ενόχλησε όλο αυτό. Άλλο πράγμα η κριτική, προφανώς σε μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια μπορούν να υποθούν πράγματα, παραλήψεις, προβλήματα και άλλου τύπου αυτός ο μηδενισμός. Η Νέα Δημοκρατία έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας, έλυσε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής με την αναβάθμιση
7: στον αέρα. Γιατί το κάνει απογυνάτη ο Σαμαράς αυτό?
8: Και απογυνάτη. Από ένα συνδυασμό πραγμάτων. Οπωσδήποτε υπάρχει και ένα προσωπικό εδώ, το οποίο δεν το ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά, αλλά το διαισθάνομαι. Από εκεί και πέρα, προφανώς έχει πάρει τις αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και προετοιμάζει κάτι.
9: Είναι άλλο πράγμα το πώς αντιδράει η Νέα Δημοκρατία και τι θέλει, και άλλο πράγμα αυτό καθεαυτό το rebranding και η υποφάνεια του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, δική μας, έχει κρυφθεί και αξιολογηθεί και σαν πρώην πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης.
7: Είναι καμένο χαρτί δηλαδή.
9: Θεωρώ με ένα αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένο την πιο μεγάλη ήττα αντιπολίτευσης στην πρόσφατη ιστορία. Είδα και τον κύριο Κοτζιά χθες με μια ανακοίνωση που ασκεί κριτική για αυτό. Έχει κάθε δικαίωμα προφανώς να εκτεθεί και θα αξιολογηθεί. Η άποψη δικιά μας είναι η εξής. Διαχρονικά βλέπουμε κόμματα πρόσωπο παγί. Οι κόμματα τα οποία γίνονται επειδή υπάρχει μια προσωπική επιλογή. Θα δούμε στην διαχρονία ότι τα κόμματα αυτά συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Η εκτίμησή μας είναι αυτή. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι ο αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κυρία Καρισιανού.
3: Αν περάσει στις εκλογές και βγει δεύτερο κόμμα ο
9: Τσίπρας, δεν έχουμε καμία αίσθηση
3: ότι θα υπάρχει ζήτημα για τον Πασόκ.
9: Βλέπουμε και ακούμε και εμείς εδώ και λίγες μέρες ότι προαναγγέλλονται δημοσκοπήσεις πριν διενεργηθούν.
10: Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα εν συνόλο και για την Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι μια και αναφερθήκατε στον κ. Σαμαρά, βρίσκεται σε μια διαδικασία ρευστοποίησης. Δηλαδή, όλα τα κόμματα έχουν ζητήματα, εμείς πολλά περισσότερα, όσο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι, κατά την άποψή μας, έχει πολιτικό κεφάλαιο ακόμα να δώσει για τη χώρα. Αποφασίζει να κάνει ένα κόμμα. Όλα θα κρυφθούν το επόμενο διάστημα. Την Τρίτη, Κυριακή, κοντή γιορτή, μια και έχουμε Κυριακή σήμερα. Την Τρίτη θα έχουμε την ανακοίνωση του κόμματός του.
7: Θα πάτε εσείς.
10: Κυρία Καντώνα, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανένα αν θα πάω εγώ ή όχι.
7: Αυτό, αυτό αφήστε να το κρίνει ο κόσμος. Εσείς είστε βουλευτής.
10: Δεν νομίζω. Εννοώ να το ανακοινώσω ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Είμαι, προφανώς και είμαι. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί τόσο καλά που οι 10 πρώτοι βουλευτές σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 είναι οι ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ενώ σας ενδιαφέρει πολιτικά βουλεύω. Να τον ακούσετε. Δεν μας ενδιαφέρει το να θα πάτε
10: εμένα,
7: να το κρίνει.
10: Εμένα με ενδιαφέρει, κυρία Καντώνα, να λειτουργήσει ένα πολιτικό σχέδιο που λέει ότι θα υπάρξει ένα κυβερνητικό σχήμα της κεντροαριστεράς που θα αντιταχθεί στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και νομίζω ότι αυτή τη μάχη τουλάχιστον εγώ δίνω. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάμε κατά μόνας. Έχουμε πει από εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν σε νίκη με μία ψήφο, αλλά οδηγούν σε πολύ μικρά ποσοστά.
3: Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στόνο του Ορμούζ, ενώ το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Παράλληλα, θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος. Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε δημοσιογράφου στο Νέο Δελχή. Αισιόδοξες δηλώσεις. Πάντως, οι Ιρανοί αναφέρουν ότι το στενό του Ορμούς θα συνεχίζει να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και Διαχείριση, ακόμα κι αν συναυθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Προσγειώνουν πάντως τις προσδοκίες για συμφωνία οι Ιρανοί, ενώ όσον αφορά τον νεαρό, ο οποίος άνοιξε πυρ κοντά στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία και έπεσε νεκρός από σφαίρες των πρακτόρων της Secret Service, φαίνεται ότι είχε ιστορικό με ψυχιατρικά προβλήματα και ιστορικό βίας. Πάμε να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο του πολέμου. Βλέπουμε κάποιες αισιόδοξες εκτιμήσεις από την Αμερικανική πλευρά, ειδικότερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για 60 ημέρη εκεχηρία και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι είναι πιθανή μία ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με ένα σύμφωνο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα ο Ρούμπιο δήλωσε στο Νέο Δελχή ότι πιστεύω ότι είναι πιθανό τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Από την άλλη πλευρά, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο δημοσιογραφικό πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει πει τον ένα παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στο προκαταρκτικό σύμφωνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει κοινή δήλωση για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιου, δήλωσε συγκεκριμένα η Ιρανική πηγή. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο μια Ιρανική πηγή, ανέφερε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο. Όπως αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο, η πηγή αυτή επεσήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του συμφώνου ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν ανέφεραν ότι επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν την κατάπαυση και να τελειώσει ο πόλεμος, ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες τους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατείνεται ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από νωρίς τώρα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης στέκονται στο ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να ξαναρχίσουν να περνούν εμπορικά πλοία από τη θαλάσσια αρτηρία αυτή, ζωτική όπως γνωρίζουμε για τη διεθνή οικονομία, και θα χαλαρώσουν οι κυρώσεις που προκαλούν ασφυξία στην ιρανική οικονομία. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, το ακαθόδιο ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν μένει επιληθεί σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CBS News, που επικαλέστηκε πηγές ενήμερες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση συμπεριλαμβάνει την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για ακόμη 30 ημέρες. Την ίδια Προθεσμία αναφέρθηκε επίσης η Wall Street Journal. Η υποεξέταστη κοινή δήλωση δεν επιλύει τον τρόπο που το Ιράν θα απαλλαγεί από το απόθεμα του ουρανίου, που έχει αυξηθεί κατά υψηλό βαθμό που έχει. Μένει εξεταστή σε επόμενο κύκλο συνομιλιών, τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες, ανέφερε η New York Times, επικαλούμενη πηγή της στην κυβέρνηση Τραμπ. Ο εκπρόσωπος τώρα του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης αυτού του πρωτοκόλλου με τις ΗΠΑ. Όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι εμείς και οι ΗΠΑ θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα σημαντικά ζητήματα, δήλωσε συγκεκριμένα ο Μπαγαΐ, διευκρινίζοντας πως το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος δεν έχει συμπεριληφθεί ως αυτό το στάδιο στο προσχέδιο του συμφώνου υποσυζήτηση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα υπάρξει η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και λύση στο ζήτημα του στενού του Ορμούς, που έχει αποκλειστεί de facto από τον Ιρανικό στρατό αφού του άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και για να πούμε και δύο λόγια για τα θολά σημεία αυτού του συμφώνου, που είναι το ουράνιο και μέσα και δίκτυα της Αμερικής, επισημαίνω ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο αυτού του μνημονίου, τηλέμαχε.
3: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Τσαμοπούλου για όσα μας είπε. Το πιο δύσκολο πρόβλημα, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, είναι η υπηρεξιακή απειλή του Ισραήλ στο πεδίο, σημείωσε σε εκτιμήσεις του στα παραπολιτικά 90,1 ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος.
12: Ο χρόνος μετράται διαφορετικά από μια δημοκρατική κυβέρνηση και διαφορετικά από ένα τέτοιου τύπου θεοκρατικό καθεστώς όπως είναι στο Ιράν. Δηλαδή παίζει με το χρόνο και παίζει με το στενό του Ορμούζ. Yeah. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν κατά κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί στη συνθήκη που οι ίδιοι δημιούργησαν. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η συνθήκη των διαπραγματεύσεων, γιατί μπορεί να μην έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο έχουμε ακόμη το πρόβλημα από το στενό του Ορμούζ που επηρεάζει εφοδιαστικές αλυσίδες, την αγορά ενέργειας, την όλη ναυτιλιακή κανονικότητα στην περιοχή αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική, και έχει επιπτώσει στην καθημερινότητα των πολιτών, στα ευρωπαϊκά κράτη, στις δυτικές οικονομίες. Άρα πρέπει να δούμε πώς αυτό το πλαίσιο θα μπορέσει να κλείσει. Ωστόσο από εδώ αρχίζουν τα περισσότερα δύσκολα, θα έλεγα, ακόμη και αν έχουμε την υπογραφή αυτής της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει τρίτη πλευρά η οποία έχει απόσταση από όλο αυτό που είναι το Ισραήλ και είναι η πλευρά η οποία έχει και ένα διαφοροποιημένο στόχο από τις ΗΠΑ και το έχει από την πρώτη στιγμή που ήταν η ανατροπή του καθεστώτος, γιατί δέχεται και την υπαρξιακή απειλή στο πεδίο. Mm-hmm. Οι ΗΠΑ, όπως και πολλές χώρες, έχουν δεχτεί και επιθέσεις από ομάδες που συνδέονται με το Ιράν. Οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αλλά το Ισραήλ είναι εκεί. Δεν θα αλλάξει η γεωγραφία και επομένως η υπαρξιακή απειλή είναι μεγαλύτερη.
3: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, να δούμε πώς ο ίδιος αξιολογεί όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορνέ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
3: Τώρα, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες να υπάρχει μια αισιοδοξία από την αμερικανική πλευρά. Δεν φαίνεται να αντισημερίζονται οι Ιρανοί. Κατά βάση πάντως οι Ιρανοί έχουν πάντα μια συγκρατημένη, θα έλεγα, και πιο σκληρή στάση. Εσείς τι βλέπετε με όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες ώρες? Είστε αισιόδοξος ή βλέπετε το πράγμα να συνεχίζεται αυτό το bras de fer?
13: Καταρχήν δεν μιλάμε για τελική συμφωνία. Ναι. Μιλάμε για ένα πρωτόκολλο συνεννόησης που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις 30 με 60 ημερών. Όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά, ξεκινώντας από το πυρηνικό πρόγραμμα, όπου το Ιράν επιμένει και σωστά ότι έχει το δικαίωμα για ειρηνικούς σκοπούς να απεμπλουτίζει ουράνιο. Ξεκινάει με τις κυρώσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να έρονται, με το ξεπάγωμα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, επίσης δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν απαντούνται στην ουσία οι ανησυχίες των Αμερικανών, απλά βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία ίσως θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες εμπιστοσύνης. Αυτό είναι που λείπει, γιατί στις προηγούμενες δύο διαπραγματεύσεις το Ιράν βομβαρδίστηκε. Θα φτάσουμε μετά από 60 μέρες σε μια συμφωνία, φυσικά, και αναμένω και την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων των χωρών του κόλπου, αλλά και της Κίνας τουλάχιστον.
3: Θα είναι δηλαδή ένα 60ήμερο που εκεί ουσιαστικά θα κριθεί αν θα έχουμε μια οριστική επίλυση του θέματος ή αν θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο.
13: Ακριβώς. Αλλά μέχρι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον συμφωνία, τουλάχιστον από τις διαρροές να προχωρήσουν σε άνοιγμα των στενών τορμούς και στην αποναρκοθέτησή τους. Στα υπόλοιπα θέματα θα αναφερθούν στη διάρκεια 60 ημερών που θα διεξαρτούν διαπραγματεύσεις.
3: Τώρα όσον αφορά τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα, δηλαδή αυτό που καίει το Ισραήλ ουσιαστικά είναι το πυρηνικό και το γεγονός ότι πάντα το Ιράν είναι μια ενδυνάμει απειλή, εφόσον μάλιστα δεν κλείνει και το θέμα των πυρηνικών, μια ενδυνάμει απειλή για τη χώρα, μια πραγματική απειλή.
13: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή με δεδομένες συνθήκες φαίνεται ότι ο Νετανιάχου θα πειθαρχήσει επιτέλους τον Τραμπ. Και όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στο Λίβανο, έτσι όπου συνεχίζονται
3: επιχειρήσεις.
13: Παρά την εκεχηρία, οι επιθέσεις, οι βομβαρδισμοί και τα θύματα σαν άμαχο πληθυσμό και σε εμπόλεμους φυσικά. Διαμορφώνεται μια νέα εικόνα στη Μέση Ανατολή. Και πιστεύω ότι σε αυτή την εικόνα κυρίαρχο ρόλο θα έχουν όχι οι ΗΠΑ και οι Ηνωμένες Αραβικές Πολιτείες που ανέβασε ο πρόεδρος Τραμπ με τη σημαία της Αμερικής στο Ιράν, αλλά θα έχει η Κίνα, η οποία με τη σταθερότητά της αλλά και τις φιλινικές προτάσεις φαίνεται να μπορεί να διασφαλίσει ειρήνη και ασφαλεία στην περιοχή.
3: Σας ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Το θέμα των πυρηνικών και των στενών του Ορμούζ είναι το διαπραγματευτικό ατού του Ιράν, αλλά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβάλλουν τέλη διέλευση οι Ιρανοί, εκτίμησε στο Action 24 ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία ο Ιωάννης Βαμβάκος.
14: Δεν θα το παραδώσουν τόσο εύκολα, διότι είναι το στοιχείο το οποίο τους βοηθάει πάρα πολύ στην αμυντική, στην επιθετική αλλά και στην εξωτερική πολιτική τους. Μαζί με το στενό του Ορμούζ, το οποίο.
15: Το στενό είναι τα πυρηνικά τους.
14: Το στενό λέμε ότι είναι τα πυρηνικά τους, διότι έχουν επιβάλει τον αθλητικό αποκλεισμό, όπως πάλι πολύ ορθά το είπε ο κ. Ποδόπουλος τώρα. Τι γίνεται, όντως έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Ποιο είναι το καλό της υπόθεσης, ότι δεν έχουμε εδώ και ένα μήνα και λίγο παραπάνω σοβαρές επιθετικές ενέργειες και να κινδυνεύουν πληθυσμοί όπως
15: δεν έχουμε, αλλά και πετρέλαιο δεν έχουμε.
14: Το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει κάποια στιγμή. Όπως ήδη υπόθηκε, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπουν τα τέλη, διότι καμία χώρα δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό. 11 Απριλίου είχε γίνει τελευταία προσπάθεια διαπραγματεύσεων, να θυμάστε. Τότε που είχε πάει ο Βάνς, υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από τους Ιρανούς. Από τότε δεν είχαμε κάποια άλλη συνάντηση για προσπάθεια διερεύνηση και λύση του θέματος. Ο μόνος που θα κλαίει αύριο και θα λέει ότι δεν έγινε η δουλειά μου είναι ο Νετανιάχου. Διότι παραπάνω περίμενε.
7: Ναι, δεν έχει τα δίκα σε αυτό.
14: Ναι, είναι ο μόνος ο οποίος είχε σταθερούς στόχους, ήξερε τι θέλει και προσπάθησε να το πετύχει.
3: Στα τέλη του μήνα ανοίγει η πλατφόρμα Ανακαινίζω με επιδότηση που θα φτάνει τα 36.000 ευρώ και στόχο να ανοίξουν 30.000 κλειστά σπίτια. Να διατεθούν δηλαδή στην αγορά. Βαγγέλης Μανδραβέλης, οικονομικός αναλυτής. Ναι. Καλό μεσημέρι.
16: Ανοίγει τέλος του μήνα, όπως είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Παπαθανάρης, είναι ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα για να δουν τις επιλεξιμότητες. Δηλαδή θα πει ο τηλέμαχος Αντωνιναίος μέσα και να δει εάν δικαιούται, έχει ένα κλειστό διαμέρισμα κάπου στην Αθήνα ή κάπου αλλού, εάν δικαιούται να το ανακαινήσει με πόρους του, όχι του Ταμείου Ανάκαμψης πλέον, με άλλων προγραμμάτων. Δεν προσδιορίζεται πια αν η προέλευση των κλειδών. Μπορεί να είναι το ΕΣΠΟ, μπορεί να είναι το κοινωνικό ταμείο κλιματικής.
3: Τα λεφτά να υπάρχουν, Βαγγέλη, και όλα τα υπόλοιπα.
16: Και είναι πολλά, είναι 500 εκατομμύρια. Βέβαια, 500 εκατομμύρια σε 30.000 σπίτια βγαίνουν πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Είναι 30.000 σε κάθε σπίτι. Ένα παλιό σπίτι, μιλάμε τώρα, τη λέμε για σπίτια πρώτου 1990, ένα τέτοιο σπίτι. Σίγουρα δεν φτάνουν 30.000, θέλει πολλά περισσότερα.
3: Ανάλογα και τα τετραγωνικά, έτσι.
16: Ναι, γιατί φτάνει ως τα 120 τετραγωνικά. Στα 120 τετραγωνικά
3: είναι πολύ λίγα.
16: Ένα τέτοιο σπίτι, δηλαδή μπάνιο, κουζίνα, δεν ξέρω, ίσως και δάπεδα και δεκομένως και κουφώματα. 100.000 δεν θα σου φτάσουν. Αλλά από το Λότελα καλή και Παναγιώτενα, που λέει ο θυμόσφαιρος ελληνικός λαός. Είναι 300 ευρώ κάθε τετραγωνικό. Οι άνθρωποι της αγοράς λένε ότι για να ανακαινήσεις ένα τέτοιο σπίτι θέλεις 1.000 με 1.500 τετραγωνικά.
3: 1.500 ευρώ το τετραγωνικό,
16: Ναι, βεβαίως. Για τόσα μιλάμε. Δηλαδή 120 τετραγωνικά, ας πούμε, που είναι το μέγιστο, ας πούμε, θέλει 120 χιλιάρικα.
3: Ναι, σωστά.
16: Κοίταξε, το θετικό είναι ότι το πρόγραμμα αυτό για πρώτη φορά δεν αφορά μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση, άρα μπορείς να ανακαινήσεις το μπάνιο, το οποίο δεν είναι ενεργειακή αναβάθμιση, το οποίο είναι κρίσιμο όμως συστατικό για... για έναν κάποιον που μένει εκεί μέσα. Άρα ο πρωταρχικός στόχος εδώ δεν είναι να βαθμίσουμε ενεργειακά τα σπίτια, αλλά κυρίως να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα.
3: Παγγέλη, πώς καταλαβαίνουν ότι κάποιο σπίτι είναι κλειστό, δεν έχει ρεύμα ηλεκτρικό από εκεί?
16: Συνήθως δεν έχει ρεύμα.
3: Δηλαδή, και άμα κάποιο πάει και το κλείσει για δύο μήνες τώρα και μετά πει εγώ το ανοίγω, ας πούμε και...
16: Όχι, πρέπει να είναι δύο χρόνια κλειστό το διαμέρισμα τουλάχιστον. Ναι. Και έχουν τον τόπο να...
3: Θα το δουν αυτό,
16: Ναι, έχουν τον τρόπο να το δουν αυτό. Κυρίως όμως το κοιτάνε από το ρεύμα. Όταν βλέπουν ότι η παροχή του ρεύματος είναι κλειστή εδώ και χρόνια, δούμε, είναι τέτοιο.
3: Είναι επιλέξιμο το σπίτι.
16: Επιλέξιμο. Λοιπόν, πρόσεξε, υπάρχουν κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάποιος ο οποίος έχει εισόδημα 70.000, πρέπει να είναι... Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, αλλά θα ανακοινωθούν στις
3: Να πούμε ότι θα είναι κοντά στο Fuel Pass, ας πούμε, κάτι τέτοιο, εκεί γύρω στις 30.
16: Θα είναι κοντά στο σπίτι μου 2.
3: Α, κοντά στο σπίτι μου 2, μάλιστα.
16: Κοντά στο σπίτι μου 2, δηλαδή κάπου εκεί θα είναι.
3: Μάλιστα.
16: Και μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο το κοιτάνε και από άλλες χώρες, γιατί στις άλλες χώρες έχουν στεγαστικό πρόβλημα και δεν ξέρουν πώς θα το λύσουν, ειδικά ας πούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι το Παρίσι, η Φραγκφούρτη κλπ.
3: Αλλά εκεί η γκαρσονιέρα έχει 500 χιλιάρικα στο Παρίσι. Θα μας τα πει ο Θέμης Μπάκα σε λίγο.
16: Ναι. Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτός που ανακοινήσει το σπίτι του και το είχε κλειστό, είναι υποχρεωμένος να το νοικιάσει. Και μάλιστα 3 χρόνια με το ίδιο ενίκιο δεν θα μπορεί να αυξήσει τη τιμή του ενικίου. Δηλαδή θα είναι κλειδωμένο το ενίκιο για 3 χρόνια.
3: Λογικό.
16: Και ένα τελευταίο που πρέπει να πούμε τηλέμαχε είναι ότι θα πρέπει να έχει και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και την ηλεκτρονική και το ενεργειακό πιστοτικό του ακινήτου.
3: Μάλιστα.
16: Κάποιοι θα δουλέψουν.
3: Καλό είναι αυτό. Ό,τι δίνεις καλό είναι. Βέβαια τα λεφτά είναι λίγα σε σχέση με την ανακαίνιση που χρειάζεται. Θα δούμε. Ευαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Είναι πολλά τα σπίτια που θέλουν να ανοίξουν. Για να δούμε θα το καταφέρουν. Λένε ότι μόνο στην Αττική είναι γύρω στα 150.000 κλειστά διαμερίσματα.
3: Είναι μεγάλο το νούμερο. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Μαντραβέλη. Περισσότερα στην Κυριακάτικη απογευματινή. Τώρα, περισσότερα από 790.000 ακίνητα να παραμένουν κλειστά σε όλη τη χώρα και τα ενίκια να κινούνται σταθερά νοδικά, η κυβέρνηση αναζητά έξτρα κίνητρα και παρεμβάσεις, όπως αυτή που ακούσαμε νωρίτερα, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά, να μπει φρένο στην άνοδο των ενοικίων και των τιμών πώλησης. Με πρωτοβουλία της Ελλάδας, το στεγαστικό ζήτημα βρέθηκε στο τραπέζι του ατύπου Eurogroup στη Λευκοσία. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο πρόεδρος του κτηματομιστηρητικού δικτύου Real Estate, γκούρου των ακίνητων, ο Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
17: Καλό μεσημέρι, επιλέμαχε. Να κάνω μια μικρή σημείωση, αν επιτρέπεις. Τα ακίνητα που είναι δηλωμένα ως κλειστά. Ναι. Να είναι δηλωμένος κλειστό, και να ψάξεις να δούμε αν είναι κλειστό από το ρεύμα, πρέπει να είναι δηλωμένο το λογιστή σου ως κλειστό το ακίνητο.
3: Α, μάλιστα.
17: Και ταυτόχρονα δώσει μια διευκρίνηση ακόμα, επειδή αυτό το μοντέλο των ακινήτων νοικιάζων είναι ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί σε άλλες χώρες, έχει λειτουργήσει πρώτα στην Κύπρο εδώ και 2 χρόνια.
3: Α, μάλιστα. Αλλά
17: στην Κύπρο τι σου λέει.
3: Από εκεί το πήραμε.
17: Ακριβώς. Τι σου λέει στην Κύπρο όμως, σου λέει. Εάν πάρεις λεφτά και ανακοινήσεις το σπίτι σου και μείνεις μέσα, κανένα πρόβλημα, καλά θα κάνεις. Εάν όμως αυτό το σπίτι το βγάλεις στην αγορά για ενοικίαση, αυτό λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, είσαι υποχρεωμένος να το νοικιάσεις για 5 χρόνια και να το νοικιάσεις με μια τιμή μειωμένη, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης της περιοχής.
3: Α, μάλιστα, καθορίζει κιόλας. Καθορίζει κιόλας.
17: Καθορίζει. Γιατί σου λέω ότι εγώ θέλω να δημιουργηθούν ακίνητα στην περιοχή τα οποία έχουν φτηνότερο ενοίκιο για να συμπαρασύρουν και τα υπόλοιπα.
3: Ναι.
17: Τα 3 χρόνια σταθερό καλό είναι. Αλλά έχει σχέση με την αρχική μίσθωση που θα κάνει. Δηλαδή, αν κάνει μια αυξημένη μίσθωση, θα είναι αυξημένη την επόμενη τριετία. Απλά δεν θα έχει αυξήσει την διάμεσα. Πάμε τώρα στο σημαντικό όσον αφορά το Eurogroup. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι πλέον στο Eurogroup έχουμε πρόεδρο Έλληνα. Σημαντικό αυτό.
3: Σωστό.
17: Κατά δεύτερον, αυτό που συζητάνε στην Eurogroup είναι ότι εντείνεται πλέον στην εργασιακή κρίση στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε λιγότερα διαθέσιμα σπίτια, αυξήσει τιμών, υψηλά ενίκη και αυξανόμενη πίεση στην νοικοκυριά. Πλέον η στεγαστική κρίση λέξης είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο προσπαθούν να βρουν λύσεις. Λύση για την άνοδο των ενοικίων, τη συνεχή αύξηση των τιμών πώληση των κατοικιών, περιορισμένη πλέον προσφορά. Εδώ να αναφέρουμε ότι η Κομισιόν είχε αναφέρει πριν περίπου 5-6 μήνες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις στεγαστικές ανάγκες πρέπει να χτίζει περίπου 2 εκατομμύρια σπίτια το χρόνο, νέα σπίτια το χρόνο, έως το 2035. Παράλληλα, αυτό που μελετάνε αυτή τη στιγμή στο Eurogroup, μελετάνε διάφορα μοντέλα. Τα μοντέλα που έχουν πέσει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι το Ισπανικό, είναι το μοντέλο της Ιρλανδίας, είναι το μοντέλο της Κροατίας. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή δίνει μεγάλη καμπάνα στα κλειστά σπίτια και βάζει και περιορισμούς στις διαχρόνιες μισθώσεις. Τι σου λέει η Ισπανία, σου λέει, εάν έχεις ένα σπίτι κλειστό στον ίδιο δήμο πάνω από 4 σπίτια, ναι, ένας ιδιοκτήτης, θα έχει προσάυξηση, λέει, 50% στους φόρους, στους δημοτικούς φόρους. 100% αν περιμένει κλειστό για 2 χρόνια και 150% αν παραμένει για 3 χρόνια. Αν ο ιδιοκτήτης διαθέτει πάνω από...
3: Ποινή κανονικότατη, έτσι.
17: Κανονικότατα, πάνω από 2 κλειστά σπίτια στον ίδιο δήμο. Γιατί το κάνει αυτό η Ισπανία, σου λέει, εγώ σου έδωσα ένα κίνητρο. Τι κίνητρο σου έδωσα, μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα ενίκια που θα εισπράττει το κλειστό σου σπίτι. Αν το βγάλεις στην αγορά. Αυτό το κίνητρο το έχει δώσει και η Ελλάδα για το 2024. Δεν ξέρω τα αποτελέσματά του, αλλά του σου λέει, αφού σου δίνω κίνητρο, υπάρχει και το αντικίνητρο ότι αν δεν βγάλεις σπίτι στην αγορά, θα έρθει και θα το πληρώσεις 3 φορές πάνω το φόρο των δημοτικών της περιοχής. Παράλληλα, εδώ να σημειώσουμε το εξής, ότι η Ισπανία μπαίνει και στη λογική πλέον να βάλει πολλούς περιορισμούς στους διαχρόνιους μισθούς, σε αντίθεση με την Πορτογαλία, η οποία είχε βάλει αρχικά ίδια περιορισμούς το 2019-2020 και τώρα μπήκε στην άρση, γιατί δεν είδε να δουλεύει αυτό το μοντέλο των περιορισμών, δηλαδή δεν είδε μείωση των ενοικίων. Παράλληλα, από την άλλη μεριά η Κροατία ξεκινάει και λέει το κεφί του εξής, της κάτι λέει, ότι και εγώ θα βάζω φόρο πλέον στα κενά σπίτια από 0,60 λεπτά του ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ως και 8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με τον Δήμο και την περιοχή. Πλέον η Κροατία μελετά αυτή τη στιγμή μέτρα επιδότησης στεγαστικού δανείου, όπως κάνουμε εμείς από το σπίτι μου, που είχαμε σπίτι μου, αλλά πιο διευρυμένα, δηλαδή απαντά και σε αυτόν που δεν μπορεί να έχει ιδέα κεφάλαια, σε αυτό που πιέζεται και λίγο μετά την τράπεζα. Παράλληλα μιλάει για κάλυψη μέρους της μηνιαίας δόσης, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή κάποιος πάει ένα στεγαστικό δάνειο, να μπορούν να τον βοηθάνε το κράτος στη μηνιαία δόση του, ανακαινήσεις, λέει, εγκαταλελειμμένων κατοικιών, και αυτή συζητάει πλέον και η ίδια η Κροατία πλέον και για περιορισμούς σε νέες άδειες, δηλαδή ποιες νέες άδειες. Η πιο σκληρή πάντως, τη λέμε και κλείνω με αυτό, είναι η Ιρλανδία. Πολύ μεγάλους φόρους, φόρους και στους κατασκευαστές που έχουν οικόπεδα, σου λέει κάτι, έχεις ένα οικόπεδο και δεν το χρησιμοποιείς, είχε κατασκευαστεί. Πολύ ωραία. Θα πληρώσεις φόρο 3% της αξίας των οικοπαίδων που έχεις δεσμεύσει και δεν χτίζεις.
3: Και εδώ βέβαια θα πρέπει να έχουν και ένα ρόλο και οι τράπεζες. Αυτό θα το συζητήσουμε μια επόμενη σύνδεση. Είμαστε εμείς Μπάκας, κυρίες και κύριοι πρόεδρος του κτηματίου μεσητικού δικτύου Real Estate και εσύ Θέμη μου. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ρύθμισης οφειλών, όπως ξεκινήσαμε τον ημερωτικό μαγκαζίνο, για να πάμε όμως όχι στις οφειλές του ΕΦΚΑ, αλλά σε αυτές προς την ΑΔΕ. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του ειδικού φορολογικού αναλυτή Μπάμπη Καούκη τι ισχύει σήμερα και τι έρχεται στη συνέχεια, προκειμένου να πάρουν ανάσα όσοι χρωστούν στην παλαιά γνωστή μας, τη λεγόμενη εφορία. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
3: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Είναι, εντάξει, είναι μεγάλη πληγή οι οφειλές. Ψάχνουμε να βρούμε πάντα το
18: λόγο. Δεν είναι μόνο στην ΑΔΕ, είναι και ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Τα εξπρόσωπα έχουν πάρει την ανηφόρα και ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Η ΑΔΕ έχει τώρα μια λογική που προσπαθεί να πιέσει με 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις και με εκατοντάδες χιλιάδες mail, με ηλεκτρονικά μηνύματα δηλαδή υπενθύμησης, στους οφειλέτες να προέσουν να ρυθμίσουν. Στο επίκεντρο δηλαδή βάζει τα νέα χρέη που εμφανίζουν την εικόνα για να τα προλάβει και με αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης και με πολλές πιέσεις και τα λοιπά, διασταυρώσεις, ειδοποιήσεις και διάφορα άλλα. Από την άλλη έρχεται το οικονομικό επιτελείο.
3: Εντάξει, είναι καλό πάντως που προειδοποιεί. Δηλαδή λέει, παιδιά, ρυθμίστε γιατί θα δεσμεύσουμε. Δηλαδή σε σχέση με τις παλαιότερες πρακτικές πριν από αρκετά χρόνια, που όχι ότι τώρα δεν γίνεται, αλλά σε πολύ λιγότερο βαθμό, που δέσμευαν χωρίς να ειδοποιήσουν. Είναι καλό που ειδοποιούν με έναν τρόπο, έτσι.
18: Τώρα είναι καλό που ειδοποιούν, είτε με mail είτε με τηλέφωνο. Περίπου έχουν στοχεύσει που θα ειδοποιήσουν, γιατί όπως είπαμε, τα εξπρόσωπα κάθε χρόνο ανεβαίνουν, έχουν περάσει 114 δις ευρώ μόνο στην ΑΔΕ και πάνω από 50 δις ευρώ στον ΕΦΚΑ. Οπότε προσπαθεί με τηλεφωνικές κλήσεις και με το mail να προσπαθεί να πιέσει. Σωστά. Και βέβαια τους δίνει και μετά και ένα δικαίωμα να μην τους δεσμεύσει τους λογαριασμούς, να μπορούν να δουλεύουν λίγο κλπ. Το ιδιωτικό χρέος, όπως είναι μεγάλο, οι οφειλές όπως είπαμε μεγαλώνουν.
3: Τώρα κύριε Καούκη ετοιμάζουν ρύθμιση 72 έως 72 δόσεις. Ισχύει η ρύθμιση έως 24 δόσεις. Είναι η πάγια ρύθμιση λεγόμενη.
18: Έχουμε η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Και έχουμε και ρύθμιση 48 δόσεων για έκτακτα.
3: Όχι για φορολογική.
18: Όχι, όπως είναι από τελωνιακές παραβάσεις, είναι από κληρονομιές, από δωρές, από αποδοχές κληρονομιάς κλπ. Ή από φορολογικό έλεγχο. Όπου εκεί μπορεί να ζητήσουμε 48 δόσεις.
3: Μάλιστα.
18: Έρχεται τώρα όμως, είναι το νομοσχέδιο σε διαβούλευση προσπαθεί να τακτοποιήσει τα παλιά χρέη η κυβέρνηση με μία ρύθμιση των 72 δόσεων.
3: Αυτό υπάρχει εδώ, κύριε Καούκη, γιατί τώρα ξέρετε και γι' αυτό καλό είναι που είναι σε διαβούλευση. Γιατί και οι συνεχείς παροτρένσεις που έχουμε και από τους ακροατές είναι ότι είναι λίγες οι δόσεις αυτές. Επίσης υπάρχει μια γκρίνια μεγάλη για το γεγονός ότι του έντοκου 5,5% είναι ο φόρος. Όλο αυτό και επειδή είναι σε διαβούλευση, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν έτσι να το εισακούσουν από την ψαρμόδους? Έχετε και μια εμπειρία τεράστια.
18: Θα πρέπει να το εισακούσουν, γιατί εδώ όπως το έχουν καταθέσει δεν πρόκειται να μπει κανένας, γιατί το επιτόκιο είναι 5,84%. Ένα. Δεύτερον, τι λέει, η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων που θα αφορά χρέη προς την εφορία αλλά και τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει για να μπορέσει να τα ρυθμίσει σε 72 δόσεις με 5,84% επιτόκιο να έχουν γίνει ληξη πρόθεσμα έως 31/12/23. Που σημαίνει ότι όσοι και να μην τα έχεις ρυθμίσει ταυτόχρονα. Δηλαδή να είναι και ληξη πρόθεσμα και να μην τα έχεις ρυθμίσει.
3: Δώρον άδωρον θυμίζει αυτό πάντως.
18: Άρα και ταυτόχρονα όμως λέει για να μπει σε 72 δόσεις για τα χρέη που είναι ληξη πρόθεσμα ως 31/12/23, ταυτόχρονα θα πρέπει να ρυθμίσει και ό,τι χρέος είχε γεννηθεί από 1/1/24 ως σήμερα σε 24 δόσεις. Δεν νομίζω θα μπει κανένας. Νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.
3: Ακριβώς.
18: Και θα πρέπει να το ξαναδούν. Έχουμε το περιθώριο τώρα στο νομοσχέδιο έτσι που έχει κατατεθεί για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, που και αυτό είναι μέσα και με άλλα πράγματα, τη μεσονομική πειθαρχία κλπ. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να το ξαναδούν και να αλλάξουν τα τη μεσονομική πειθαρχία κλπ. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να το ξαναδούν και να αλλάξουν, δηλαδή το 72 να μην είναι μέχρι 30 με 12, αλλά να το πάμε μέχρι και σήμερα.
3: Σωστή.

0: το άλλαξε. Το μόνο θετικό είναι σε αυτό το νομοσχέδιο ότι επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς πλέον θα μπορούν να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω. Οπότε κατεβαίνει και για την άρση κατασχέσεων σε περιπτώσεις που οφειλέτης εξοφλεί το 25% της οφειλής και ρυθμίζει το υπόλοιπο προς προλογική διοίκηση. Αυτό θα μπορέσει να υπάρχουν άρση κατασχέσεων και να λειτουργούν οι επαγγελματικοί και οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Αυτά είναι τα θετικά. Το αρνητικό, το μεγάλο είναι αυτό με τις 72 δόσεις, είναι προς λάθος κατεύθυνση, δεν θα γίνει τίποτα, είναι δώρον άδρων και ο κόσμος νομίζω ότι τον κοροϊδεύουν κιόλας.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Καλούθο. Σημαντικό από αυτά που λέτε. Έχετε τεράστια εμπειρία στον τομέα το συγκεκριμένο. Να είστε καλά. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκαριστικές στιγμές εκτελήθηκαν στην Πάτρα όταν η γυναίκα δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι. Οι φωνές της κινητοποίησαν τους γείτονες. Ενημερώθηκε η αστυνομία, έφτασαν εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του Μέγκα, τον Απόστολο Βουλδί, για να μάθουμε περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά μιλάμε για σοκαριστικές στιγμές. Ξεσηκώθηκε πραγματικά η γειτονιά στο κέντρο της πόλης, πρέπει να πούμε, όταν άκουσαν τις φωνές της νεαρής κοπέλας, γιατί πρέπει να πούμε ότι τελικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν πρόκειται για τη σύζυγό του, αλλά όχι, πρόκειται για την κοπέλα με την οποία συζούσε, και μιλάμε για μια κοπέλα μόλις 16,5 ετών. Όπως φαίνεται λοιπόν, την είχε κλειδώσει μέσα στο σπίτι, δεν την άφηνε να φύγει, την απειλούσε και την, σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, την είχε χτυπήσει κιόλας. Κάποια στιγμή η κοπέλα κατάφερε να πάρει τηλέφωνο την μητέρα της να ζητήσει τη βοήθειά της. Η μητέρα της από την πλευρά της αμέσως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο, καλούσαν τον άντρα οι αστυνομικοί να τους ανοίξει. Αυτός δεν το έκανε, με αποτέλεσμα να κληθεί ο εισαγγελέας και με εντολή του εισαγγελέα να σπάσουν την πόρτα, να μπουν μέσα και να συλλάβουν τον 35χρονο, πρέπει να πούμε, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης, είναι επιχειρηματίας σε κατάστημα της περιοχής. Και πρέπει να σου πω τέλος ότι ο συγκεκριμένος άντρας είναι και υπότροπος, γιατί το 2024 με την πρώην τότε σύντροφό του την είχε χτυπήσει σε τέτοιο βαθμό που η κοπέλα είχε βρεθεί στο νοσοκομείο και είχε νοσηλευτεί με βαριά τραύματα.
1: Αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ, έτσι, θα έλεγα, επιβαρυντικά για την οικογένεια. Γενικά είναι ζητήματα τα οποία είναι πληγή πλέον στην κοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφό μας από το Μέγκα, τον Απόστολο Βουλδί, ο οποίος μας έδωσε την είδηση από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα.

0: Τις δυσκολίες εφαρμογής της απαγόρευσης των social media σε παιδιά και εφήβους στάθηκε σε συνέντευξή του στο Μέγκα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.
1: Την εβδομάδα που πέρασε κάναμε συναντήσεις με εκπροσώπους των δύο μεγάλων πλατφορμών. Εάν υπήρχε, αν θέλετε, σχέση εμπιστοσύνης με τις πλατφόρμες και παλιότερα, δεν θα πηγαίναμε σε απαγορεύσεις, γιατί πολλοί λένε εύλογα, μα οι απαγορεύσεις δεν αρέσουν στα παιδιά, δεν περνάνε οι απαγορεύσεις. Αν λοιπόν οι πλατφόρμες εγκαίρως είχαν δείξει ότι τους ενδιαφέρει να επιβεβαιώσουν την ηλικία των παιδιών, όχι κάνοντας κλικ ότι είμαι πάνω από 18, έχουν αλγορίθμους οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν πάρα πολύ καλά την ηλικία ενός χρήστη από τα βίντεο τα οποία βλέπει, από το περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση, από τους φίλους του. Αν λοιπόν υπήρχε από την αρχή αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, πιθανώς να μην πηγαίναμε σε τόσο ακραία, θέλετε, μέτρα. Από εκεί πέρα, όντως είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε κοινά και ευρωπαϊκά.
0: Το Εθνικό Απολυτήριο θα αναμορφώσει το Λύκειο και την εκτίμηση της πορείας των μαθητών προς τα ΕΗ, καθώς οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν φτάσει στο όριό τους, δήλωσε στο Άξιον 24. Ερωτηθεί σχετικά ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου.
2: Το σύστημα των πανελλαδικών έχει φτάσει στα όρια του. Ναι. Και θα συμφωνήσουμε όλοι. Ναι, ναι. Είναι ένα ψυχοφθόρο σύστημα. Έχει ένα θετικό, το ότι είναι αδιάβλητο. Άρα, στο ερώτημά σας, κύριε Παπαναγιώτου, εδώ και κάποιους μήνες έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια νέα εικόνα του Λυκείου, σημαίνει ένας νέος τρόπος εκτίμησης των δεξιοτήτων των παιδιών, έτσι ώστε όταν φτάσουμε στο τέλος της τρίτης Λυκείου να συνεκτιμώνται όλες οι δεξιότητες. Ποιο θα είναι το τελικό όμως αποτέλεσμα και ο τελικός τρόπος, ας περιμένουμε.

0: Την ολοκλήρωση του λόγου.
1: Στις 9 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, είναι η τελική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στο Final Four με αντίπαλο τη Real στο ΟΑΚΑ. Πρέπει να πούμε ότι θεωρείται και ένα ραντεβού με την ιστορία. Αν οι Ερυθρόλευκοι κατορθώσουν να καταβάλουν τον Ισπανό γίγαντα, τότε θα είναι η τέταρτη φορά που θα κατακτούν το Final Four, κατακτούν την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού στις 5 το απόγευμα θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στο Φάληρο, στο σταθμό Φάληρο, και από εκεί θα μεταβούν με ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, σταθμό Φάληρο, χωρίς να υπάρχει ενδιάμεση στάση σε κανένα σταθμό, θα πάνε κατευθείαν, δηλαδή express που λένε, transit στο ΟΑΚΑ. Πάμε να πούμε περισσότερα για αυτή την πολύ πολύ σημαντική απόψινή βραδιά με τον Αλέξανδρο Χριστάκο στο αθλητικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, μιας και είπες και για τους φίλους του Ολυμπιακού, επειδή στις 5 η ώρα έχουν την συγκέντρωση στο Φάληρο. Αντίστοιχα, οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ενημερωθεί να βρίσκονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 η ώρα και από εκεί θα ξεκινήσει το πούλμαν για να τους πάνε στο
1: γήπεδο. Σαφώς λιγότερο, Αλέξανδρε, έτσι. Πώς ήταν, 4.000 περίπου, 3-4.000, κάπου εκεί.
2: Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι, Τηλέμαχε. 3.000 δεν είναι πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ.
2: Μάλιστα, τα δικά τους εισιτήρια, η Ρεάλ, τα οποία είχε πάρει, επέστρεψε και 100 πίσω. Τα υπόλοιπα είναι από άλλους που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα εισιτήρια από την EuroLeague, όταν είχε διαθέσει τα δικά της εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι φίλοι του Ολυμπιακού, με τις προβλέψεις τις τελευταίες που υπάρχουν, αναμένεται να φτάσει και τις 15.000 σήμερα στο Telecom Center. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η μάχη της εξέδρας θα είναι κόκκινη. Και θα είναι και ένα πολύ βασικό, ένα ακόμα όπλο για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να πούμε και για τις ομάδες οι οποίες στη μία το μεσημέρι πήγαν για λίγο στο γήπεδο, έτσι για να κάνουν τα καθιερωμένα σουτ, όπως γίνεται πριν από παιχνίδια. Μερικές ώρες πριν από τα παιχνίδια τους, δεν αλλάζουν τις ενισχύες. Βρέθηκαν και οι δύο εκεί και οι δύο αποστολές διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο, έτσι κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Από εκεί μετά θα ξεκινήσουν να πάνε και στο γήπεδο. Να πούμε επίσης ότι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχουν στηθεί κάποιες εξέδρες για τους φίλους του Ολυμπιακού που θα θελήσουν να πάνε εκεί όταν η ομάδα με το καλό πάρει το κατακτήσει το τρόπαιο. Δεν συζητάω ότι τα γύρω μαγαζιά είναι γεμάτα, Τηλέμαχε, αποκρατήσεις και όλα αυτά, δεν έχει μείνει τίποτα. Όσοι δεν είναι στο γήπεδο θα βρεθούν εκεί. Αγωνιστικά λοιπόν ο Ολυμπιακός που αναζητεί το τέταρτο τρόπαιο, τα άλλα τρία ήταν το 1997, το 2012 και το 2013. Το 10ο τελικό του της EuroLeague, δεν έχει προβλήματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έτσι κανένα πρόβλημα. Αντίθετα όμως η Real Madrid έχει προβλήματα, στους Τιλούς δεν έχει σέντερ, τραυματίστηκε και ο Σμαν Καρούμπα, είναι έξω και ο Ταβάρης και ο Λεν, οπότε θα δούμε πώς θα καλύψει αυτό το κενό, πώς έτσι ο Σκαριόλο. Οι ομάδες τώρα είναι στο ξενοδοχείο, οι τελευταίες οδηγίες έχουν δοθεί. Να θυμίσουμε ότι η Real Madrid έχει κατακτήσει 11 φορές το τρόπαιο, έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουν αυτό ή κοιτούν μόνο την ποδοσφαιρική Real Madrid. Είναι επίσης λοιπόν δυνατή και στο μπάσκετ. Ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρες, αναμένεται και αυτός να βρεθεί στον τελικό σήμερα, ταξιδέψει αφημερών με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, και εμείς να ευχηθούμε λοιπόν στον Ολυμπιακό να κατακτήσει το τρόπαιο απόψε και να βγουν και οι φίλοι του να το γιορτάσουν. Να πούμε και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, αν θέλετε, Τηλέμαχε. Έτσι, γιατί έχουμε και μια εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πει λοιπόν ότι έχει έτσι συμφωνία με τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Είναι από χθες. Αυτό είναι ο 38χρονος δάνος προπονητής, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτες. Λέγεται ότι ίσως και σήμερα να γίνει η ανακοίνωση, η επιστημοποίηση λοιπόν της πρόσληψης στην τεχνική ηγεσία. Έχει ήδη λένε ξεκινήσει την δουλειά του για την ομάδα και το πώς θέλει να την παρουσιάσει. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός το ποδόσφαιρο, μετά και τη συνάντηση που είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα, σήκωσε μανίκια και κυνηγά τους μεταγραφικούς τους στόχους. Ένας από αυτούς λέγεται ότι είναι ο Ουνάι Λόπες, ο οποίος αγωνίζεται στη Ράγιο Βαγεκάνο. Τον είδαμε και στα παιχνίδια εδώ με την ΑΕΚ. Τετάρτη θα διεκδικήσει το τρόπαιο κοντά στην Crystal Palace, το τελικό του Conference League. Ένας 30χρονος χάφ, τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και θα ήθελε να τον φέρει στην ομάδα. Έτσι είναι μια πρώτη στιγμή και ένα πρώτο όνομα που μπορούμε να πούμε για τα μεταγραφικά ζητήματα των Ερυθρόλευκων τηλέμαχων.
1: Αλέξανδρος Συστάκος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Στα Χανιά βρίσκεται από χθες η πριγκίπισσα Άννα για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παντελής Γιαΐτσης για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
0: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη, για να ζηλέψετε λίγο από το ηλιόλουστο και πανέμορφο φωνετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Βέβαια. Λογικό είναι να ζηλεύουμε. Ναι, για πες.
0: Ναι. Εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η επίδειξη από τα κόκκινα βέλη, το ακροβατικό μήνο της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας της Αγγλίας, παρουσία βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από χθες της πριγκίπισσας Άννας, αδελφής του βασιλιά Καρόλη. Πριγκίπισσα Άννα, η οποία χθες το πρόγραμμά της περιλάμβανε επίσκεψη στο μνημείο της των συμμαχικών δυνάμεων στο Μάλεμε. Κατόπιν βρέθηκε στο μεγάλο αρσενάλιο που παρατέθηκε δεξίωση προς τιμήν της το βράδυ και σήμερα επισκέφθηκε τους τάφους των Βενιζέλων. Επισκέφθηκε το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπου εντυπωσιάστηκε από τα εκθέματα, πολλά εκ των οποίων βεβαίως αφορούν την Αγγλία και την βοήθεια που έδωσε κατά τη μάχη της Κρήτης στο πλαίσιο των συμμαχικών δυνάμεων, και κατόπιν βρέθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό για να παρακολουθήσει τη δοξολογία και, όπως είπα στην αρχή, στο Ενετικό Λιμάνι μαζί με πάρα πολύ κόσμο για να δει την επίδειξη από τα κόκκινα βέλη. Οι εκδηλώσεις επαιτειακές για την μάχη της Κρήτης ολοκληρώνονται, Τηλέμαχε, το απόγευμα με επίδειξη των δικών μας παιδιών, της ομάδας ΖΕΦΣ, του F16 που κάνει τα δικά του ακροβατικά και έχει εντυπωσιάσει τον κόσμο στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, όπου και εκεί υποθέτω η πριγκίπισσα Άννα θα δώσει το παρόν, κλείνοντας τις φετινές εκδηλώσεις που ήταν, να το πούμε και αυτό, η παρουσία της πριγκίπισσας προσθέτει από τη μία ιδιαίτερη έγκλη και από την άλλη είναι μια πολύ μεγάλη τουριστική διαφήμιση γενικότερα για την Κρήτη προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Πάντως, αν θυμάμαι καλά, και ο Κάρολος πριν από κάποια χρόνια είχε επισκεφθεί την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
0: Ως πρίγκιπας, βεβαίως, ως πρίγκιπας.
1: Βεβαίως, βασιλιάς θα το κάνει.
0: Διατηρούν πολύ στενές σχέσεις, ειδικά με την Δυτική Κρήτη, άσχετα αν το μεγάλο κομμάτι τα προηγούμενα χρόνια των τουριστών κατευθύνεται στο Ηράκλειο, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή, όπως είπα, διαφήμιση για αυτήν την τουριστική σεζόν που περιμένουμε όλοι, έτσι και έτσι, αλήθεια είναι, μετά τις εξελίξεις στη γειτονιά μας, Τηλέμαχε.
1: Μαγάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Παντελή για έτσι, για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Παντελή. Κυρίες και κύριοι, προβληματισμό προκαλεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στους ασθενείς με ναρκοληψία η διακοπή της παραγωγής του πρωτότυπου φαρμάκου Ζιρέμ, το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα φάρμακο που ανησυχεί εφόσον υπάρχει και αυτή η έλλειψη. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Βασίλη Βενιζέλο. Καταρχάς, Βασίλη, τι είναι η ναρκοληψία και πώς υπάσχουν από αυτή την νόσο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, και καλό μεσημέρι στους κρατές μας. Ένας στους 2.500 είναι μια σπάνια ασθένεια, πάσχει από ναρκοληψία, μια περίπλοκη ασθένεια νευρολογική, μη άσημη, η οποία μπερδεύει ακόμα και τους γιατρούς. Μας έλεγαν οι ασθενείς ότι υπάρχουν ασθενείς με ναρκοληψία στην πραγματικότητα. Ποσοστό από αυτούς από την 2 έχουν ναρκοληψία και παίρνουν σχιζοφρένεια.
1: Α, οδηγεί και εκεί, έτσι, μάλιστα.
3: Δεν οδηγεί σχιζοφρένεια.
1: Αλλά παίρνουν φάρμακα.
3: Οι γιατροί διαγνώσκουν σχιζοφρένεια.
1: Α, μάλιστα, τον μπερδεύουνε, μάλιστα.
3: Τον μπερδεύουνε. Το μπερδεύουνε γιατί υπάρχει δυνατότητα, όπως μας λέει η Ελένη Γκέρη, 23 χρονών, με ναρκοληψία ασθενής. Στο σχολείο έβλεπε το κλίτερ, είχε το κλίτερ επάνω στο θρανίο και έβλεπε ότι είναι το στυλό της. Και μετά από λίγο έβλεπε το κλίτερ της. Υπάρχει δυνατότητα αυτοί οι ασθενείς να παραλύσουν οι μύες αυτομάτως και να πέσουν, που έχει συμβεί και στην Ελένη, να νομίζουν ότι είναι νεκροί, αλλά να ξέρουν, οι ασθενείς να βιώνουν όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους και οι υπόλοιποι να νομίζουν ότι είναι νεκρός.
1: Απίστευτο, ναι. Από φοβερό εφοβερή
3: το φάρμακο, το πρωτότυπο, έπεσε η πατέρα του και βγαίνουν γενώσιμα, με αποτέλεσμα η χώρα μας να προμηθεύεται από την Ισπανία και τη Γερμανία ό,τι περισσεύει. Εκείνο που ζητούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων οι ασθενείς, αλλά και από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, είναι να επιτραπεί η εγχώρια παραγωγή του γενοσύμου, έτσι ώστε να μην τους λείψει το βασικό φάρμακο που παίρνουν, γιατί τα συμπτώματα είναι απίστευτα συμπτώματα. Έχει στιγματισμό πολύ έντονο αυτό το, αυτή η ασθένεια. Σε κοροϊδεύουν στο σχολείο, μας έλεγε η Ελένη. Γίνεσαι αντικείμενο bullying. Και όταν τα συμπτώματα έχουν έξαρση, κανείς δεν ξέρει τι να κάνει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλη Βενιζέλο, να σε ελπίσουμε ότι θα δοθεί γρήγορα αυτή η άδεια για τα γενώσιμα παράγοντες στην Ελλάδα, για αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοια σημαντικά ζητήματα. Πάμε να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε καιρικά μαζί μας. Ο μετρολόγος Τάξιο 24, κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, θα έλεγα ότι εντάξει, είναι τυπικά ανοιξιάτικος ο καιρός, μια γελάει. Ναι. Θα πάμε έτσι όλο το διάστημα ή κάτι φαίνεται καλύτερο να σταθεροποιούμαστε τέλος πάντων με λιγότερες βροχές?
4: Ουσιαστικά η επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτή την αστάθεια ακόμα, αλλά πιο περιορισμένη. Δηλαδή θα είναι λιγότερες πλέον οι βροχές, θα είναι καλύτερος ο καιρός γενικότερα την επόμενη εβδομάδα. Θα ανέβει όλα στα μοκρασία, θα επιστρέψουμε ξανά στα τριαντάρια που τα ξεχάσαμε στις επόμενες μέρες, αλλά όχι υψηλά τριαντάρια, θα είναι κοντά στα κανονικά την εποχή, βέβαια θα φτάσει 31-32, πιθανότοπικά έχει 33 βαθμούς στην επόμενη
1: εβδομάδα. Δηλαδή πως πάμε για τον Ιούνιο, έτσι τέλος του μήνα, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Κανονικές θερμοκρασίες με λίγο πιο περιορισμένη αστάθεια. Τη Δευτέρα θα είναι πάλι αρκετή, αλλά όχι πάρα πολύ αστάθεια, λιγότερη δηλαδή και από σήμερα και από χθες και από τις επόμενες ημέρες. Τρίτη σχεδόν καθόλου βροχές. Και ξανά από την Πέμπτη κάποιες μπόρες θα έχουμε κυρίως ακριωτικά και γύρω από τα ορεινά κυρίως. Αλλά όχι πολλά φαινόμενα. Και με τη θερμοκρασία όπως όμως να ανεβαίνει σιγά σιγά. Γενικά θα υπάρξει μια βελτίωση την επόμενη εβδομάδα. Μπορείς όμως να εκλείψουν τελείως οι βροχές, κυρίως όμως στα υπηρετικά και κυρίως γύρω από τα ορεινά.
1: Πάντως σε γενικές γραμμές είναι μια ήπια χρονιά. Δεν έχουμε έντονα ζητήματα και προβλήματα. Μια κανονική έτσι, χρονιά θα έλεγα καιρική, μετά από αρκετό καιρό.
4: Ναι, σωστά. Με καλές βροχές
1: που
4: χρειαζόμασταν.
1: Με χιόνια. Ο Όλυμπος έχει πάρα πολύ χιόνι, έτσι, περνώντας από τον Όλυμπο πάρα πολύ χιόνι. Σημαντικό και αυτό.
4: Στα μεγάλα υψόμετρα έπεσε αρκετό χιόνι φέτος. Πιο χαμηλά δεν έπεσε χιόνι, αλλά στα μεγάλα υψόμετρα όντως έριξε αρκετό χιόνι φέτος. Και στην Πίντο και στον Όλυμπο. Είναι μια σχετικά κανονική. Και ο Μάιος θα βγει σίγουρα κανονικός, κοντά στα κανονικά, ίσως και λίγο πιο χαμηλά από τα κανονικά την εποχή, βέβαια, θερμοκρασιακά. Ο Απρίλιος ήταν λίγο πιο ζεστός από τα κανονικά. Γενικά οι βροχές είναι περισσότερες από τα κανονικά, είναι καλές αυτές που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα. Τις οποίες χρειαζόμαστε και έχουν ανέβει και πολύ και τα αποθέματα νερού της ΕΙΔΑΠ. Πάρα πολύ. Είμαστε σε αρκετά καλά πλέον για την επίπεδα σχέση με.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
6: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
9: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
8: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
9: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
8: Θανάση, πες μου κι άλλα.
9: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
10: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο moor.com.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026 Powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
12: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
13: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Δημήτρης Κυρκός απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια και η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1080 880, το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς τα Παραπολιτικά. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε πάντα τη δική σας επικοινωνία. Μην ξεχνάτε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Ανδρέα Ναζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο και σήμερα εδώ στο Focus θα ανοίξουμε την συζήτηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λίγες ημέρες πλέον μας χωρίζουν. Είναι αδιαφυσβήτητα μια περίοδος δύσκολη. Με πίεση, με πολλές προσδοκίες, με πολύ άγχος για τα παιδιά. Και μεγάλα όνειρα για χιλιάδες μαθητές, για τις οικογένειές τους. Μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει πραγματικά για όλα τα παιδιά η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαχείριση του άγχους των εξετάσεων και δεν είναι εύκολη ούτε για το ίδιο το παιδί, ούτε βέβαια και για την οικογένεια. Πάντα είχαμε το ερώτημα, όταν λέγαμε πανελλαδικές εξετάσεις ή πάντα προσπαθούσαμε να πούμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι απλά ένας σταθμός, ενδεχομένως ο πρώτος δύσκολος σταθμός που συναντά μπροστά του το παιδί, είναι όμως ένας σταθμός. Δεν είναι μια δύσκολη δοκιμασία η οποία θα αλλάξει και θα καθορίσει τα πάντα στη ζωή του παιδιού. Σήμερα εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε με εκπαιδευτικούς, θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, θα μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν από κοντά και τις αγωνίες των παιδιών. Θα κάνουμε μια συζήτηση με ουσία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με ουσία, με χρήσιμες συμβουλές για τις ημέρες που έρχονται και για το τι περιμένουμε σε επίπεδο αλλαγών στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί έχει ξεκινήσει μια άλλη μεγάλη συζήτηση που φτάνει στο λεγόμενο νέο λύκειο και την κατάργηση σε εισαγωγικά των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα ξεκινήσω και θα με βοηθήσει σε όλο αυτό η καλή συνάδελφος Σμήνη Χαραλαμποπούλου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ασχολείται με το ρεπορτάζ του Υπουργείου Παιδείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα. Να σου πω βέβαια ότι σε ό,τι αφορά τα μυστικά και τις συμβουλές της τελευταίας στιγμής, ενδεχομένως να μην είμαι η κατάλληλη, γιατί έχω παιδί που δίνει πανελλαδικές.
0: Τώρα δίνεις, Σμήνη.
1: Για να τα ακούσω κι εγώ.
0: Τα δίνει τώρα.
1: Γιατί, ναι, ναι.
0: Έλα, καλή,
1: τώρα.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είναι να καλά.
0: Με το καλό,
1: οπότε,
0: με το καλό.
1: Δεν θα πω την φράση που λένε όσοι ασχολούνται χρόνια με τις πανελλαδικές, ότι δίνουμε πανελλαδικές. Αυτό είναι η πρώτη συμβουλή που λένε οι ειδικοί. Δεν δίνουμε πανελλαδικές, δεν διαβάζουμε, δεν πετύχαμε, δεν αποτύχαμε. Δεν είναι μια οικογενειακή υπόθεση, τονίζουν οι ειδικοί, γιατί με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε, φορτίζουμε τα παιδιά μας περισσότερο και τα επιβαρύνουμε.
0: Πες ότι δεν ακούν τώρα τα παιδιά. Αυτό το δίνουμε να το κρατάμε τουλάχιστον για μας. Δηλαδή, εγώ δεν σου κρύβω ότι.
1: Για μας.
0: Επειδή
1: για
0: εμένα έδωσε πέρσι. Έδωσε πέρσι ο γιος μου πανελλαδικές. Δεν σου κρύβω ότι αυτό το δίνουμε πανελλαδικές. Το ένιωσα για τα καλά. Δηλαδή, ήταν μια περίοδος η οποία, φαντάζομαι και οι γονείς που μας ακούνε τώρα καταλαβαίνουν ακριβώς το τι περιγράφουμε. Ήταν μια περίοδος η οποία ήταν. Δεν ήταν εύκολη, ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλους.
1: Γι' αυτό στο ξεκίνησα ότι εγώ προσωπικά ίσως δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να πω το ψυχραιμία,
0: ηρεμία και ευθύνη. Κουράγιο και ψυχραιμία.
1: Στην ουσία τα γράφουμε, τα λέμε, αλλά αυτό που ζει κάθε οικογένεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Αλλά όπως λένε οι ειδικοί, τουλάχιστον μην το μεταφέρετε. Δηλαδή οι γονείς μεταξύ τους, με τους φίλους τους, καλή ώρα όπως τα λέμε τώρα, μην το μεταφέρετε στο παιδί.
0: Μην το μεταφέρετε στο παιδί.
1: Στην κανονικότητά του. Και σε ό,τι αφορά το φαγητό, επειδή λένε ειδικοί να τρώει υγιεινά και τα λοιπά. Όσοι έτσι ασχολούνται χρόνια με αυτό, λένε την κανονικότητα. Αν μια οικογένεια έχει συνηθίσει να τρώει ξύλι λίγο παραπάνω, δεν μπορεί να το στερήσεις του παιδιού το λίγο παραπάνω εκείνες τις μέρες. Δηλαδή στην ουσία να μην αλλάξει το πρόγραμμα.
0: Να μην αλλάξει το πρόγραμμα, ναι.
1: Ό,τι θεωρείται κανονικό για μια οικογένεια.
0: Τώρα, βέβαια,
1: να μην τρώτε φαγητό απ' έξω που μπορεί να επιβαρύνει, να δημιουργήσει διάφορα πράγματα κτλ. Αυτό ας το κρατήσουμε. Αλλά ό,τι τρώει μια οικογένεια, ό,τι συνηθίζει να τρώει, αυτό πρέπει να τρώει το παιδί. Δηλαδή να διατηρήσει την κανονικότητά του. Και στον ύπνο, μια βασική συμβουλή ακόμα και της τελευταίας στιγμής, για τώρα που μιλάμε, γιατί ξεκινάνε την Παρασκευή οι πανελλαδικές, είναι να το φέρουν νωρίτερα, δηλαδή να κοιμούνται νωρίς.
0: Λίγο νωρίτερα,
1: να ξυπνάνε νωρίς, γιατί θα πρέπει να αποδώσουν 8, 8,5, 9, 9,5, δηλαδή δεν πρέπει να μάθουν να ξενυχτάνε και να είναι στις 10, 10,5 έτοιμοι. Πρέπει να είναι έτοιμοι λίγο πιο νωρίς, οπότε ακόμα και τώρα ας το φέρουν όλο αυτό λίγο πιο νωρίς. Επίσης, που λένε και ξαναλένε οι ειδικοί, είναι μην κάθεστε να ακούσετε τι λέει ο καθένας, γιατί ο καθένας από εμάς έχει μια ιστορία για τις πανελλαδικές. Εγώ τότε που έδινα, που άκουσα, ο φίλος, ο κουμπάρος, ο συμμαθητής, λένε στα παιδιά να
0: κάνουν
1: τα σκά τους και να πάνε να δώσουν εξετάσεις, όπως αυτοί νομίζουν και σύμφωνα με την προετοιμασία που τους έχουν κάνει οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, οι φροντιστές, με τα δικά τους όπλα. Κάτι άλλο που θέλω να το πω, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό, έρχεται από πολύ έμπειρους καθηγητές και από τον πρόεδρο της ΟΕΦΕ, τον Γιάννη Βαφιαδάκη, χρόνια τώρα ασχολείται με αυτό, είναι ότι να σκέφτονται τα παιδιά ότι δίνουμε 4 μάχες και όχι μία μάχη.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν πάνε στην έκθεση που θα γράψουν καλά, να μην αισθανθούν ότι είναι οι πρώτοι και αυτό είναι εύκολες οι πανελλαδικές και τα σχετικά, και
0: ξέρεις,
1: να πάνε λίγο πιο
0: το αντίθετο σημαίνει ενδεχομένως είναι το πιο κίνδυνο.
1: Ναι,
0: δηλαδή να μην γράψουν καλά σε ένα μάθημα και να πούν πω πάει τώρα. Δεν τα,
1: ναι,
0: δεν αυτό, δεν τα κατάφερα.
1: Πολλά
0: δεν.
1: Παιδιά, έχεις δίκιο, και κυρίως οι καλύτεροι μαθητές που τα έχουν δώσει όλα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αν αισθανθούν την αποτυχία, μετά πέφτουν. Και αυτό βέβαια αποτυπώνεται και στη
0: βαθμολογία.
1: Ότι κάθε μάχη, κάθε μόριο είναι σημαντικό. Ότι αν γράψουν άσχημα στην έκθεση, στο επόμενο να αισθανθούν ότι πρέπει να τα δώσουν όλα και να ασκήσουν. Ότι κάθε βαθμός μετράει, δεν είναι κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε είτε στο καλό είτε στο κακό, να μην να το κλείνουν και να προχωράνε στο επόμενο σαν να είναι το πρώτο τους. Δηλαδή να μην επηρεάζονται από τα προηγούμενα καθόλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε ότι είναι εύκολες οι πανελλαδικές, ούτε ότι απέτυχαν. Είναι 4 διαφορετικά πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό την πάει να έχουν πατήσει αρκετοί σε αυτό.
0: Τώρα, εσύ κάνεις ρεπορτάζ στο Υπουργείο Παιδείας πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν νιώθεις κι εσύ ότι ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η συζήτηση για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων ακούγεται τόσο έντονα. Δηλαδή, και σε πιο θετικών απόψεων εννοώ.
1: Είναι, και να σου πω ότι σε εμάς η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, είπε με δήλωσή της ότι έχει φτάσει στα όρια τους το σύστημα και ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση με σύστημα και διεξοδικά στην κατάργηση, είπε τη λέξη κατάργηση.
0: Κατάργηση, είπε τη λέξη κατάργηση.
1: Εντάξει, κανονικά. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν ξαφνιάζει κανέναν. Να κρατήσουμε ότι οι πανελλαδικές είναι ένα σύστημα αδιάβλητο κτλ. Οπότε γι' αυτό έχει μείνει τόσα χρόνια. Και αυτό δεν το έχει αμφισβητήσει ποτέ κανείς. Και έτσι διαχρονικά παρέμειναν οι πανελλαδικές. Η Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη τώρα να το αλλάξουν. Γι' αυτό διεξάγεται και ο εθνικός διάλογος για να έχουμε το νέο σύστημα του εθνικού απολυτηρίου και το νέο λύκειο, μπορώ να σου πω και το νέο σχολείο. Δηλαδή
0: το νέο σχολείο,
1: θα ξεκινήσει όλο το σύστημα από τον υπηαγωγείο, γιατί δεν μπορεί κάποιος με ένα παλιό σύστημα να φτάνει στην πρώτη λυκείου και να περιμένει κανείς ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει κριτική σκέψη, project, έτσι ξαφνικά, ας το πούμε. Οπότε το πιάνουν από την αρχή. Το λέει και το ξαναλέει ο Υπουργός ότι τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα υπάρχει αυτό το πόρισμα της Επιτροπής, η οποία, να πούμε, ότι συνεδριάζει την Τρίτη. Είναι μια μεγάλη συνεδρίαση, θα βγουν κάποια πορίσματα και θα συνεχίσει η κουβέντα με βάση αυτά. Δεν θα δώσει κάτι θέσφατο αυτή η Επιτροπή. Θα έχει 2-3 εναλλακτικές πάνω στις οποίες θα συζητήσουν το καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο για να καταλήξουν στο πόρισμα το φθινόπωρο και να πάμε στην αλλαγή συστήματος.
0: Επειδή είπες για την κριτική σκέψη, ενδεχομένως εκεί σε επίπεδο κριτικής σκέψης, θα πρέπει να σκεφτούμε και τον τρόπο με τον οποίο ξέρω ότι υπάρχουν σε όλες τις κατευθύνσεις τέτοια μαθήματα. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία σου λένε απλά, έλα μάθε το απ' έξω. Γράψ' το όπως ακριβώς το λέει το βιβλίο. Στη δική μου περίπτωση, ας πούμε, ήταν ιστορία. Τώρα δεν ξέρω σε άλλες κατευθύνσεις, νομίζω είναι Ξέρω,
1: ναι, είναι σαφές ότι δηλαδή, οι πανελλαδικές εξετάσεις βασίζονται στη δεξιότητα της αποστήθησης, παπαγαλίας με την αρνητική της επέκταση. Εγώ να πω, ας πούμε, ότι η αποστήθηση τη θεωρώ μία δεξιότητα. Μία από τις πολλές όμως. Δεν μπορεί να βασίζεται η εισαγωγή ενός παιδιού στο πανεπιστήμιο σε μία από πολλές δεξιότητες. Είναι άδικο αυτό, γιατί υπάρχουν παιδιά που η αποστήθηση δεν είναι ανάμεσα στις δεξιότητές τους. Έχουν άλλες και πολύ πιο.
0: Μπορεί να έχουν υπέροχη κριτική σκέψη που έλεγες μετά, για παράδειγμα, και να μην μπορούν να αποστηθήσουν.
1: Δεν θα έπρεπε να βασίζεται σε μία δεξιότητα, ούτε σε τέσσερις φορές που εξετάζονται. Αυτό είναι το άδικο. Ενώ το σύστημα αυτό του Εθνικού Απολυτηρίου, που όπως όλα δείχνουν θα βασιστεί στις τρεις τάξεις του λυκείου, δεν μπορεί η εικόνα ενός παιδιού σε τρεις τάξεις του λυκείου να είναι στρεβλή.
0: Όχι,
1: δεν γίνεται,
0: δεν γίνεται.
1: Εκ των πραγμάτων, ότι μέσα σε τρεις χρονιές το παιδί θα αναδείξει τα θετικά του, τα αρνητικά του, θα βελτιώσει τα αρνητικά, θα προχωρήσει η σκέψη του, θα δείξει την ομαδική ικανότητά του, γιατί και αυτό είναι ένα πρόσωπο που το ξεχνάμε και φαίνεται και στους πτυχιούχους, ότι πρέπει να μάθει να κάνει project, πρέπει να μάθει να βγαίνει και να μιλάει. Η ρητορική, ας πούμε, είναι μια δεξιότητα, η κριτική σκέψη, η συνδυαστική σκέψη, δηλαδή όλα αυτά τα οποία δεν υπάρχουν στο λύκειο της χώρας μας δυστυχώς, είναι αυτά που θα ζητήσουμε. Από το πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, μιλάμε τώρα για τις γενιές που η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται δεδομένο και δεν υπάρχει καν το ερωτηματικό και οι σκέψεις που υπάρχουν στις γενιές που διανύουν τώρα τις πανεπιστημιακές χρονιές. Τα παιδιά που θα βγουν θα θεωρήσουν δεδομένη τη γνώση, την αποστήθηση δηλαδή. Δηλαδή κάποια πράγματα θα μπορούν να τα βρουν άμεσα. Οπότε θα πρέπει να κάνουν άλλους χειρισμούς. Θα ξεκινήσουν από τον υπηαγωγείο λοιπόν και θα κουβαλάνε ένα πορτοφόλι. Ένα προφίλ μαθητές με όλα, με τα πάντα, ακόμα και τις αθλητικές επιδόσεις που έχουν από μικρή. Να υπάρχει εικόνα. Αδριάννη.
0: Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πολύ και πριν να κλείσουμε θα σου ευχηθώ ξανά με το καλό, καλή επιτυχία και κουράγιο αυτή την εβδομάδα. Τώρα ψυχραιμία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Ισμήνη Χαραλαμπαπούλου. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η συνάδελφος από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Παιδείας, θα ευχηθώ και σε εσάς, στον καθένα και στην κάθε μία που μας ακούτε, στους γονείς πρώτα απ' όλα, γιατί είπαμε ότι ορισμένα από αυτά που λέμε ενδεχομένως, ξέρετε, δεν είναι και για τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις. Στους γονείς περισσότερο απευθυνόμαστε. Θα ευχηθώ και στον καθένα και στην κάθε μία από εσάς. Πρώτα απ' όλα να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Είναι αυτή η εβδομάδα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Όμως όλα θα πάνε καλά. Θετική σκέψη, λίγο το άγχος. Με ό,τι δύναμη έχει ο καθένας να καταπολεμήσει αυτό το άγχος, που εγώ θα επαναλάβω ότι δεν έχει μυστικό η καταπολέμηση του άγχους. Τέλος πάντων, με ό,τι δύναμη έχει ο καθένας. Και για τα παιδιά μακάρι να μπορέσουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και να μην τις έχουν, να μην τους μείνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις σαν μια πολύ άσχημη, κακή περίοδο, στη δύσκολη ενδεχομένως περίοδο στην ζωή του. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα συζητήσουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα συζητήσουμε για αυτές τις ημέρες, μέχρι την επόμενη Παρασκευή που ξεκινούν οι εξετάσεις. Και βεβαίως θα δούμε και τις αλλαγές οι οποίες έρχονται. Ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Παπαϊωάννου, όταν επιστρέψουμε, θα είναι κοντά μας για τις αλλαγές.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: καταστήματά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με 3 υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και 9 θέσιο ταξί. 2610 205 205. Ράδιο ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων συζητούμε. Να σας πω ότι ο διάλογος ο οποίος υπάρχει, παραμένει σε εξέλιξη, είναι ένας διάλογος με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο στόχος βέβαια είναι η ύπαρξη μιας πρότασης για το νέο λύκειο. Στην αιχμή αυτής της συζήτησης είναι οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το πολύ μεγάλο ερώτημα, το τι θα γίνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εγώ κρατώ τη δήλωση που είχαμε από τον Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του. Και θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι, Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαράκη.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, και εμείς, και εμείς. Περιμένουμε να δούμε το τι θα βγει από αυτό το διάλογο, βεβαίως. Είναι όμως ενδεχομένως η πρώτη φορά που συζητάμε το θέμα της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων τόσο έντονα και οδεύοντας προς το ναι. Πως πρέπει, πως είναι ένα σύστημα που έχει φτάσει ενδεχομένως στο τέλος του.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω καταρχήν απόλυτα με τη δήλωση της Υπουργού, της Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία είπε, όπως το είπατε και εσείς, ότι το σύστημα αυτό έχει φτάσει στα όρια του.
0: Ναι.
1: Θα πω την άποψή μου με τρεις ιδιότητες. Τόσο ως πατέρας, που έχω περάσει με τα παιδιά μου αυτήν τη διαδικασία, μετά ως ακαδημαϊκός, ως καθηγητής πανεπιστημίου, που δεκαετίες βλέπω τα παιδιά να έρχονται στο
0: Σωστά.
1: Πανεπιστήμιο.
0: Βεβαίως.
1: Και τρίτον, εξαιτίας της τιμητικής ιδιότητός μου τώρα ως Υφυπουργού Παιδείας, ναι, αρμόδιου για την ανώτατη εκπαίδευση. Άρα λοιπόν θα συμφωνήσουμε όλοι ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα τελικά ψυχοφθόρο σύστημα, το οποίο όμως έχει ένα θετικό, μόνο ένα.
0: Το αδιάβλητο.
1: Είναι αδιάβλητο.
0: Το αδιάβλητο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να θεωρώ ότι το 2026 και εντεύθεν μόνον με 4-3 ώρα μπορεί να κρίνεται, βέβαια το αν κρίνεται εντός εισαγωγικών, το μέλλον των παιδιών. Διότι άνθρωποι είμαστε. Μια ανθρώπινη ατυχία, μια ασθένεια εξαιτίας του άγχους την προηγούμενη μέρα, είναι δυνατόν αυτό να κρίνει τα όνειρα και το μέλλον των νέων παιδιών?
0: Και αυτό είναι και το ερώτημα το οποίο επικρατεί.
1: Ακριβώς, και φυσικά όλα αυτά απορρέουν, και ορθώς έχει ξεκινήσει ο διάλογος, τελικά ποιον τύπο λυκείου θέλουμε? Έναν τύπο λυκείου που να περνάει η πρώτη λυκείου και από τα μισά της δευτέρας λυκείου, η πλειονότητα των παιδιών να ασχολείται με τα μαθήματα που έχει από
0: μόνο τα μαθήματα που έχει να δώσει στις πανελλαδικές εξετάσεις?
1: Ναι. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε, και αυτό κάνει ο Εθνικός Διάλογος που θα οδηγήσει στο Εθνικό Απολυτήριο και συμμετέχουν, όπως πολύ ορθώς είπατε, εκπαιδευτικοί του πεδίου, δηλαδή της τάξης, από όλες τις βαθμίδες, καθώς επίσης και συνάδελφοι πανεπιστημιακοί που γνωρίζουν, και δεν είναι μόνο τεχνοκράτες πανεπιστημιακοί, εννοώ μηχανικοί, γιατροί ή οτιδήποτε, αλλά πανεπιστημιακοί που διακονούν το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης,
0: ναι, και ξέρουν, και
1: και γνωρίζουν και από εφηβική ψυχολογία και παιδική ψυχολογία, αλλά και το πώς πρέπει να είναι ο εκπαιδευτικός σε μια νέα τάξη και πώς να είναι αυτή η τάξη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο διάλογος, διότι θα οδηγήσει σε ένα νέο τύπο λυκείου, φιλικό στο μαθητή, ουσιαστικό στη γνώση, φιλικό στο δάσκαλο, στον καθηγητή, γιατί θα συμφωνήσουμε ότι έχουμε εξαίρετους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες, εξαίρετους,
0: έχουμε,
1: αλλά θα τους δοθεί η δυνατότητα να εκμεύσουν από τα παιδιά όλες εκείνες τις δεξιότητες που κρύβει το κάθε παιδί μέσα του, και όλα αυτά να συνοπολογιστούν στο τέλος για το πώς θα μπουν στο πανεπιστήμιο.
0: Και να πούμε, το εξής.
1: Είναι θέμα διαλόγου.
0: Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του διαλόγου.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε το εξής. Και εγώ, έτσι ρωτώντας και στις ιδιότητες τις οποίες αναφέρατε νωρίτερα, Υπουργέ. Ως γονιός, ως γονείς, όλοι έχουμε ζήσει το ότι δεν γίνεται το παιδί να βγάλει το σχολείο αν δεν πάει φροντιστήριο, αν δεν κάνει ιδιαίτερα. Όχι να βγάλει το σχολείο, συγγνώμη. Να περάσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και αυτό ξεκινάει από το καλοκαίρι πριν να πάνε τα παιδιά, από το καλοκαίρι της Δευτέρας Λυκείου. Μετά, στην Τρίτη Λυκείου υπάρχει ένα. Όλοι οι γονείς αναρωτιούνται. Γιατί πραγματικά πάνε τα παιδιά στο σχολείο, αφού τα μόνα μαθήματα για τα οποία θα κριθούν και θα δώσουν στο τέλος είναι αυτά τα τέσσερα μαθήματα που δίνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θεωρείται σχεδόν το σχολείο στην Τρίτη Λυκείου χαμένος χρόνος. Θεωρείται χρόνος που τους.
1: Δεν πρέπει να είναι.
0: Που δεν πρέπει να είναι, βεβαίως. Θεωρείται χρόνος που τους απορροφά από το στόχο τους, που ο στόχος είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όλο αυτό ενδεχομένως.
1: Μια παρατήρηση θα ήθελα σας πω,
0: κυρία Ζαχαρία.
1: Χαίρομαι που το θέτετε. Θα πρέπει όμως και εμείς ως κοινωνία, και εμείς ως γονείς, και δεν θα πω ότι δεν το έκανα εγώ στα παιδιά μου. Το θέμα των εξετάσεων. Σε πάρα πολλούς γονείς δεν ξεκινάει από το δημοτικό. Πέμπτη και έκτη να δώσει εξετάσεις, να μπει στο τάδε ή στο δίνα σχολείο. Μπαίνει στο γυμνάσιο. Μέχρι την τρίτη γυμνασίου να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον σε ανώτατο επίπεδο τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες. Και μπαίνοντας στο λύκειο να ξεκινήσει ο φροντιστηριακός μαραθώνιος για τις πανελλαδικές. Πού είναι η παιδικότητα, πού είναι η εφηβικότητα των παιδιών.
0: Απολύτως συμφωνούμε. Αλλά και οι γονείς οι ίδιοι, μια που πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, εγκλωβίζονται σε αυτό που περιγράφετε, ξέρετε.
1: Προφανώς.
0: Εγκλωβίζονται σε μια. Βέβαια, σε μια κοινωνία που έχει όλο αυτό. Δηλαδή, οι γονείς λένε ότι πρέπει να γίνει. Τα παιδιά είναι πιεσμένα από το πρωί που σηκώνονται να πάνε στο σχολείο μέχρι το βράδυ που πέφτουν να κοιμηθούν και να ξαναπάνε την επόμενη μέρα στο σχολείο. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο, Υπουργέ, σε αυτό που περιγράφετε.
1: Έχετε, συμφωνούμε απόλυτα.
0: Λοιπόν, και αυτό ενδεχομένως είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Μισό λεπτό, γιατί έλεγα ως γονιός. Ως ακαδημαϊκός φαντάζομαι ότι θα έχετε δει και πολλά παιδιά που αν τα ρωτήσεις γιατί παιδί μου είσαι εσύ εδώ, θα σου πει γιατί εντάξει, εγώ αλλού ήθελα να περάσω. Αλλά. Εδώ πέρασα.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Στα αντικείμενα που εγώ διακονώ στις σχολές επιστημών υγείας, λιγότερο ή περισσότερο, τα παιδιά θέλουν.
0: Θέλουν, εντάξει, είναι, ναι. Έχετε δίκιο.
1: Όμως,
0: έχετε δίκιο.
1: Όμως ναι. Όντως αυτό που λέτε συμβαίνει. Και εδώ πρέπει τα παιδιά με το που θα μπουν στο πανεπιστήμιο. Είπαμε πανελλαδικές. Είπαμε με όλη την τυχαιότητα και την διαδικασία της όλης διαδικασίας, την αδιάβλητη. Κάποια λοιπόν παιδιά μπαίνουν σε σχολές που δεν ήταν η πρώτη ή η δεύτερη προτίμησή τους ή ακόμα και η τρίτη.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θέλω να πω σε αυτά τα παιδιά, γιατί τώρα ακόμα είμαστε στα παιδιά, πρέπει να συζητήσουμε, που δεν έχουν δώσει εξετάσεις, αλλά στα παιδιά που έχουν μπει σε τέτοιες σχολές, θα ήθελα να τους πω το εξής. Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, δείτε αυτό που μπήκατε, είναι ανάλογο λιγότερο ή περισσότερο αυτού που θέλατε. Προσπαθήστε να βρείτε τα θετικά και τις διοξόδους που σας δίνει αυτή η διαδικασία. Έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι στον αιώνα που ζούμε η πανεπιστημιακή γνώση δεν είναι αυτόματα και επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι,
1: είναι ένα πορτφόλιο γνώσεων και πάνω στη γνώση που θα πάρεις θα χτίσεις ενδεχομένως και την επαγγελματική σου καριέρα, η οποία στις μέρες μας, ενώ στους γονείς μας ένα επάγγελμα στη ζωή τους, τώρα τα παιδιά μας, εμείς, με τις γνώσεις που έχουμε, μπορούμε να αλλάξουμε και δύο και τρία ανάλογα επαγγέλματα. Άρα δείτε το παιδιά ως πορτφόλιο γνώσεων, ως ένα πακέτο γνώσεων. Φτάστε στην κορυφή. Και από την κορυφή θα δείτε το ξέφωτο που μπορεί να σας οδηγήσει σε πάρα πολλούς δρόμους.
0: Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Και με τη...
1: Έχουμε όμως, εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
0: Σας ακούω, ναι.
1: Σαν πατέρας και με τις ιδιότητες που είπα. Θα ήθελα να πω, παιδιά, σε μια εβδομάδα ξεκινάτε. Πιστέψτε σε όσα έχετε δουλέψει. Η προσπάθεια αξίζει. Η αξία δεν μετριέται μόνο με τους βαθμούς. Και ότι οι πανελλαδικές, αγαπητά μου παιδιά, είναι ένας σταθμός. Όχι ο τελικός προορισμός. Ο τελικός προορισμός είναι κάτι που ο καθένας θα τον βρει στην πορεία. Με τα θέλω του και με τις αξίες του. Και φυσικά προς τους γονείς ότι, αγαπητοί γονείς, πρέπει πάντα να καμαρώνουμε τα παιδιά μας για την προσπάθειά τους, όποια και αν είναι η προσπάθεια. Ναι, θα τον βρουν τον δρόμο.
0: Θα τον βρουν τον δρόμο. Δίκιο έχετε. Όλοι τον βρήκαμε. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Υπουργέ. Πολύ ωραία αυτά που είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, Παρασκευή 29 Μαΐου, πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Την Παρασκευή μας έρχεται. Ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Για τα ΕΠΑΛ ξεκινούν οι εξετάσεις το Σάββατο 30 Μαΐου. Ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Είναι αυτή η απαιτητική περίοδος για χιλιάδες μαθητές, για χιλιάδες μαθήτριες, για τις οικογένειές τους. Το Υπουργείο Παιδείας βεβαίως είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας και υπάρχει αυτή η συζήτηση για τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Αυτές τις μέρες βέβαια, αυτές τις τελευταίες μέρες που είναι το τέλος του μαραθωνίου, εκεί που πρέπει να αντέξεις λίγο ακόμα και να τρέξεις λίγο ακόμα, στήριξη θέλει. Στήριξη θέλουν ειδικά τα παιδιά, κυρίες και κύριοι. Θέλουν και στήριξη και οι φίλοι μας και οι οικογένειες των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές. Και μετά μια πολύ μεγάλη ευχή για όλα τα παιδιά, μακάρι να καταφέρουν να κάνουν το όνειρά τους πραγματικότητα.

0: Και βεβαίως δεν είναι πολύ εύκολο να εξαφανιστεί το άγχος. Το λέμε όλοι, δηλαδή λέμε το ζητούμενο πανελλαδικές εξετάσεις είναι πως εκείνη την ώρα που ενδεχομένως είσαι στο γράφεις ή λίγο νωρίτερα, ζητάμε τα παιδιά να εξαφανίσουν το άγχος. Λες και υπάρχει μια μαγική συνταγή και λέμε, οπ, εξαφανίσου τώρα άγχος και να το μετατρέψουμε όλο αυτό σε μια δύναμη να συγκεντρωθούμε, σε μια δύναμη συγκέντρωση, μια δύναμη να μπορέσει να γράψει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο τα λέμε και είναι αλήθεια και το έχουμε ζήσει. Οι περισσότεροι γονείς πλέον. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα με βοηθήσει. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να δούμε το τι περιμένουμε από αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαστε πλέον κυριολεκτικά στην τελική ευθεία. Την Παρασκευή μας έρχεται, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Με ευχή προς το παρόν, κύριε Στρατηγάκη, και για όλα τα παιδιά. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι ώρα, δεν είναι εβδομάδα έντονου διαβάσματος, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το διάβασμα πρέπει να είναι πολύ χαλαρό. Μιλάμε για χαλαρή επανάληψη, ξεφύλισμα των βιβλίων, διότι εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή δεν είναι τα παιδιά να διαβάσουν, είναι να είναι ξεκούραστα.
0: Σωστά.
1: Διότι θέλουμε από την Παρασκευή που ξεκινούν οι πανελλαδικές μέχρι την επόμενη Τετάρτη που τελειώνουν να έχουμε, τουλάχιστον για το Γενικό Λύκειο, να έχουμε παιδιά όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστα για να μπορούν να συγκεντρωθούν. Συνεπώς οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να τα κουράσει πρέπει να απορρίπτεται.
0: Ναι, χαλαρό, χαλαρό ξεφύλισμα.
1: Ακριβώς, βολτίτσες, καφεδάκια έξω, αν και βέβαια είναι πρώτη φορά που θα δώσουν τα παιδιά πανελλαδικές φθινόπωρο, αλλά έτσι έγινε.
0: Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, κύριε Στρατηγάκη. Σωστά, σωστά.
1: Έτσι έγινε.
0: Ξέρετε, ενδεχομένως να είναι και καλύτερο. Αυτός ο υπέροχος ήλιος, καμιά φορά κοιτάς από το παράθυρο και λες, πω πω, τώρα δεν θα ήθελα να είμαι εδώ, θα ήθελα να ήμουν κάπου αλλού.
1: Το έχουμε σκεφτεί όλοι μας χιλιάδες φορές αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα.
0: Πείτε μου άλλα τέτοια μυστικά των τελευταίων ημερών αυτής της εβδομάδας, αυτής της...
1: Να τα βάλουμε σε μια
0: σειρά ναι. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Διότι είπατε ότι το άγχος υπάρχει, είναι φυσικό να υπάρχει. Δεν γίνεται να μην έχουμε άγχος όταν κάποιος άλλος αποφασίζει για εμάς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά το άγχος πρέπει να είναι διαχειρίσιμο, να μην μας κάνει να καταραίουμε. Έτσι, για να βοηθήσω λίγο την κατάσταση, να πω στα παιδιά και στους γονείς, για να μην τρελαίνονται, ότι το 70,3% των υποψηφίων πέρυσι πέρασε στις πανελλαδικές.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Βεβαίως. Επιπλέον, αν θέλει κάποιος να σπουδάσει ένα επιστημονικό αντικείμενο εκτός από ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές και ψυχολογίες, σε όλα τα άλλα μπορεί να βρει σχολές από 9.000 μόρια έως 19.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, αν έχει στοχεύσει κάτι, ας πούμε, να σπουδάσει προγραμματιστής, θα βρει μια σχολή. Αρκεί να μπορέσει να περάσει ένα μίνιμουμ του 9-10. Θα βρει μια σχολή. Μπορεί να μην είναι στην πόλη που θέλει, αν δεν έχει γράψει τόσο καλά. Αν έχει γράψει καλά, θα είναι και στην πόλη που θέλει και αυτό που θέλει να σπουδάσει. Το θέμα είναι να καταφέρει να σπουδάσει αυτό που θέλει, και αν δεν πετύχει την πόλη, δεν είναι καταστροφή μεγάλη. Λέω αυτό για να ηρεμήσω.
0: Βλέπετε μια έτσι αλλαγή στις προτιμήσεις των παιδιών?
1: Ναι, βέβαια, διότι τα παιδιά ακολουθούν πάντα την περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία περιραίουσα ατμόσφαιρα και η εξέλιξη της οικονομίας καθορίζει τις επιλογές τους, και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι εκείνο που πρέπει αυτή τη στιγμή να επιλέξουν είναι αυτό που θα ήθελαν να σπουδάσουν.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό που τους υπόσχεται ότι θα βρουν δουλειά. Διότι τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και πολύ ξαφνικά, τελείως απρόβλεπτα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το 2009 ο τελευταίος που μπήκε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Μετσοβίου είχε 19.356 μόρια. Όλοι οι άλλοι είχαν περισσότερα μόρια από αυτόν. Αυτό το παιδί τη μέρα που μπήκε και βγήκαν τα αποτελέσματα προφανώς πανηγύριζε, θεωρώντας ότι έχει κάνει μια εξαιρετική επιλογή, γιατί μπήκε σε μια από τις πιο περιζήτητες σχολές.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε να παρακολουθήσει τη σχολή του και όταν τελείωσε, τουλάχιστον 5 χρόνια μετά, είχαμε 2014, είχε καταρρεύσει όλος ο κατασκευαστικός τομέας και όλη η πολιτική μηχανική έκλαιγαν με μαύρο δάκρυ, διότι δεν είχαν δουλειά. Δηλαδή, αυτός που μπήκε θεωρώντας ότι έχει επιλέξει μία σχολή που θα
0: εγγυηθεί το μέλλον
1: δουλειά,
0: του. Ναι, ναι, ναι.
1: διαπίστωσε μόλις 5 χρόνια μετά ότι δεν ήταν τα πράγματα, διότι αλλάζουν τα πράγματα. Και εδώ θα ήθελα να σας πω 2 λόγια για αυτό που λέμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος, γιατί γίνεται πάρα πολύ συζήτηση επ' αυτού και δυστυχώς αποπροσανατολίζει τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος? Υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση και η σωστή απάντηση είναι δεν γνωρίζουμε.
0: Δεν ξέρουμε, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή τώρα, μισό λεπτό, να πούμε ότι η πληροφορική, για παράδειγμα, όντως είναι μια τάση ενερχόμενη, αλλά είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι,
0: ο τομέας της πληροφορικής που ενδεχομένως στο μέλλον τον δούμε, δεν το ξέρουμε. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, θα σας πω 2 λόγια επ' αυτού. Το 2012 έβγαλε το βρετανικό περιοδικό Economist ένα βιβλίο «Πώς θα είναι ο κόσμος το 2050». Το οποίο το ανέστηρα, ναι, από τη βιβλιοθήκη μου, γιατί πάντα μου αρέσει να τα κοιτάω, ναι, ναι, 10 χρόνια μετά. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν ότι

0: ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Πριν από 1,5 χρόνο ο Bill Gates δήλωσε ότι με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης θα καταργηθεί το επάγγελμα του γιατρού και του εκπαιδευτικού. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος να πει δεν θα γίνω γιατρός γιατί ο Bill Gates είπε ότι θα καταργηθεί το επάγγελμα. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, να βγει από την εξίσωση το θέμα επαγγέλματα του μέλλοντος. Τώρα ως προς την πληροφορική, όντως οι προγραμματιστές γινόντουσαν ανάρπαστοι και ακόμα έχουν ζήτηση, αλλά προσέξτε, έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, Facebook απέλησε 8.000.
1: Α, ναι, η Amazon 16.000. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: γιατί θέλουν να επενδύσουν στο AI, οπότε διώχνουν υπαλλήλους. Πρόπερση η Microsoft απέλησε μερικούς χιλιάδες πάλι εργαζομένους, εκ των οποίων το 41% ήταν προγραμματιστές. Γιατί, διότι πια ένας προγραμματιστής με τη βοήθεια του AI βγάζει τη δουλειά που έβγαζαν 3 προγραμματιστές. Ναι, ναι. Συνεπώς, οι άλλοι 2 μπορούν να απολυθούν. Βλέπετε, γκρεμίζονται τα πάντα. Και επειδή θα μάθουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, να ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα, είναι τελείως παράλογο να ασχολούνται τα παιδιά με το να βρουν ποιες δουλειές θα έχουν ζήτηση στο μέλλον. Δεν ξέρουμε. Τελεία. Οπότε ας κοιτάξουν να σπουδάσουν αυτό που τους αρέσει.
1: Τις σπουδές να κοιτάξουν και όχι το επάγγελμα που ενδεχομένως.
0: Ακριβώς. Διότι και στην ηλικία που βρίσκονται, την εφηβεία, δεν μπορούν να επιλέξουν επάγγελμα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό παιδιών ξέρει από τα 16-17 τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Τα περισσότερα δεν ξέρουν και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούν όμως να επιλέξουν σπουδές.
1: Σε οδηγεί μετά και το πανεπιστήμιο, δεν ξέρεις. Δηλαδή μπαίνεις και αρχίζεις και βλέπεις που μπορεί να οδηγηθείς κάπου αλλού. Ένα μεταπτυχιακό, ένα κάτι.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι, μπορεί να οδηγηθείς κάπου αλλού.
0: Πολύ σωστά το λέτε, για τον εξής λόγο. Μπαίνοντας σε μια σχολή, τα παιδιά θα δουν όλη την γκάμα των επιλογών που υπάρχουν, που αυτή τη στιγμή δεν τη γνωρίζουν. Εκεί θα τη δουν μέσα από τα μαθήματα της σχολής.
1: Σωστά.
0: Οπότε θα εστιάσουν κάπου. Με ένα μεταπτυχιακό μπορούν να το στρίψουν αλλού. Εξάλλου στην εποχή μας δεν είναι τόσο άμεση σύνδεση σπουδών και επαγγέλματος όσο ήταν παλαιότερα. Για παράδειγμα, ας πούμε, η πρόεδρος της Anthropic, της μεγάλης εταιρείας AI που βγάζει το Claude, το πτυχίο της είναι αγγλικής φιλολογίας. Για να δείτε πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα πράγματα μεταξύ σπουδών και επαγγέλματος.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε. Και είναι ενδεχομένως αισιόδοξα, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και τόσο αν δεν καταφέρουμε να πιάσουμε αυτή την περιβόητη σχολή πρώτης επιλογής που θέλουν ενδεχομένως κάποια από τα παιδιά.
0: Έτσι είναι. Σημασία έχει να πιάσουν το επιστημονικό αντικείμενο που θέλουν να σπουδάσουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια να έχετε και αυτή την εβδομάδα. Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά. Να είστε καλά, κύριε Στρατηγάκη. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Εκπαιδευτικός αναλυτής ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που είπε. Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Και όντως, πας σε μια σχολή και δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσουν αυτά που μαθαίνεις. Ή πας σε μια σχολή και βλέπεις ότι τελικά είχες προσπαθήσει, ας πούμε, πολύ να μπεις σε αυτή τη σχολή και βλέπεις ότι τελικά δεν έχεις πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα μαθήματα ή ότι σ' αρέσουν συγκεκριμένα πράγματα από αυτά που διδάσκεσαι. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση όλη αυτή και κρατώ αυτό που είπε και ο κύριος Στρατηγάκης στην αρχή. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι εβδομάδα για διάβασμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να είναι λίγο πιο ήρεμη εβδομάδα, ξεκούραστη, για να πάνε την Παρασκευή τα παιδιά ξεκούραστα για το πρώτο μάθημα.

0: Και στην ψυχολογία θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πανελλαδικές εξετάσεις αν δεν μιλούσαμε και για την ψυχολογία των παιδιών. Με όλα αυτά που έχει αυτή και αυτή η εβδομάδα, αλλά και γενικά όλη αυτή η περίοδος, μια διαρκή πίεση, το φόβο της αποτυχίας ενδεχομένως, τον ανταγωνισμό μεταξύ των παιδιών, υπερβολικός ανταγωνισμός σε ορισμένες περιπτώσεις, άγχος για εκείνη τη στιγμή, με πολλά ερωτήματα τα οποία γίνουν, τι θα γίνει αν δεν ξέρω ένα από τα θέματα ή το ξεχάσω εκείνη τη στιγμή, και πάει λέγοντας όλο αυτό. Για να μην τα λέω μόνο μου, θα με βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση η κυρία Χαρά Τραπκού, ψυχολόγος, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Την ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Πλησιάζουν οι Πανελλήνιες, κυρία Ζαρακέλη. Και εντάξει, εδώ στην Ελλάδα σκεφτείτε ότι οι Πανελλήνιες έχουν αποκτήσει για πολλές οικογένειες χαρακτήρα υπαρξιακής δοκιμασίας, θα έλεγα.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Γιατί, ναι, γιατί δεν είναι απλώς εξετάσεις για χιλιάδες παιδιά. Είναι ένα σημείο, σκεφτείτε, που συμπυκνώνεται όλο το άγχος των γονέων, οι οικονομικές αγωνίες, οι κοινωνικές προσδοκίες, ο φόβος της αποτυχίας. Οπότε είναι και μια στιγμή όπου οι νέοι μας, και κάτω από την πίεση, τη συνεχή σύγκριση από τα social media, την αναζήτηση αποδοχής, βιώνουν αυτό το έντονο στρες, όπως λέτε, ναι. Καταγράφεται κάθε χρονιά. Κυρίως σε χώρες που έχουν τέτοιο σύστημα εισαγωγής, στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, και που με πολύ μεγάλη χαρά ακούσαμε και την Υπουργό Παιδείας να ανακοινώνει σχεδόν έμεσα
0: την κατάργησή τους.
1: Έχετε δίκιο. Από τόσα χρόνια, για να δούμε με ποιον τρόπο τελικά θα επιλέξει το Υπουργείο να προχωράνε οι νέοι, να επιλέγουν την ζωή που θέλουν, τους στόχους που θέλουν, χωρίς αυτή την υπερβολική πίεση.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε πως αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται είναι ενδεχομένως η δυσκολότερη εβδομάδα. Εγώ δεν σας κρύβω ότι και για τους γονείς. Ξέρετε, δεν υπάρχει εγχειρίδιο.
1: Όχι.
0: Σωστής αντιμετώπισης αυτών των ημερών. Τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω πως και οι γονείς προσπαθούν. Δηλαδή δεν γνωρίζουν πραγματικά το τι πρέπει να κάνουν και το τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν λέω ότι είναι η πίεση που ενδεχομένως ασκείται σε ένα παιδί ή το γεγονός ότι μεταφέρουμε τα δικά μας θέλω στα παιδιά. Αυτά συμβαίνουν όντως. Είναι αλήθεια. Είναι πραγματικότητα. Πολλές φορές το κάνουμε ενδεχομένως. Λέω για τις άλλες περιπτώσεις, αυτές που πρέπει να αντιδράσεις στην πίεση που δέχεται το παιδί και δεν γνωρίζεις πώς.
1: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγχειρίδιο δεν υπάρχει. Ούτε για την γενικά για τη γονιακή ταυτότητα, ούτε για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε. Γίνεσαι βασικά και μαθαίνει σιγά σιγά κάποιες, υπάρχουν στρατηγικές για το πώς θα στέκεσαι κοντά στο παιδί και θα είσαι συναισθηματικά διαθέσιμος. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία την περίοδο αυτή. Γιατί πολλές φορές θα αναλωθούμε και θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Ξέρετε, τα παιδί μου, μην αγχώνεσαι, είμαι εγώ εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το είμαι εγώ εδώ να είναι ουσιαστικό. Δηλαδή να αυτή την εβδομάδα τώρα να υπάρχει ουσιαστική διαθεσιμότητα συναισθηματική από τους γονείς. Τι σημαίνει αυτό επί του πρακτέου, ότι ας αφήσουμε την εβδομάδα αυτή, όταν τα παιδιά γενικά υπάρχει κάποια στιγμή, ξέρετε, που γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει μια επικείμενη εξέταση, ένα στρεσογόνο γεγονός. Ας προσπαθήσουμε αυτές τις μέρες να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο, να είμαστε μαζί τους. Επίσης, τις μέρες αυτές δεν μαθαίνετε κάτι παραπάνω γνωστικά, έτσι δεν είναι?
0: Δεν
1: θα πας να μάθεις κάτι. Είναι ο χρόνος σαν οικογένεια να βρεθούν λίγο μαζί, να μπορούν να κάνουν πράγματα μαζί, να μιλήσουν μαζί, δηλαδή να αισθανθεί και ο έφηβος ότι φυσικά και δεν κρίνονται όλα από αυτήν την, από αυτό το τρίωρο, τέλος πάντων, αλλά έχει σημασία και μέσα του ο γονιός ο ίδιος να μην διακατέχεται από όλο αυτό το στρες και την αγωνία, γιατί συμβαίνει, μπορεί εξολεκτικά εμείς να λέμε στα παιδιά μας μην αγχώνεσαι, μη το ένα μη το άλλο, και εμείς μέσα μας να έχουμε κατακλειστεί από υπερβολική αγωνία και άγχος.
0: Ισχύει απολύτως αυτό που λέτε.
1: Ναι, δηλαδή ο εσωτερικός μας εαυτός αισθάνεται άλλα, Και ξέρετε τι παίρνει το υποσυνείδητο σχετικά των παιδιών? Το υποσυνείδητο των παιδιών συντονίζεται με την συχνότητα που εμείς έχουμε εσωτερικά. Όχι με αυτά που τους λέμε λεκτικά.
0: Με αυτά που δείχνουμε, βέβαια.
1: Με αυτά που νιώθουμε και
0: δείχνουμε. Που νιώθουμε,
1: και,
0: ναι.
1: Και έχουν, έρχονται κοντά στο δικό μας το πεδίο και παίρνουν από εμάς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι,
1: ναι,
0: κυρία Τετράκου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα παιδιά νιώθουν αυτό το να γράψω καλά, να μην απογοητεύσω τους γονείς μου. Το νιώθουν,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το νιώθουν.
1: Ναι, ναι, γιατί έχουν καθρεφτήσει τον κόσμο τους, έχουν μεγαλώσει μέσα από τη διαδική σχέση. Είναι η τροχός, άντρας ή γυναίκα, τέλος πάντων, οι γονείς οι καθρέφτες τους. Και επειδή έχουμε πει πολλά και για τα social media, ότι επηρεάζονται από τους συνομιλίκους τους, ναι, που υπάρχει σύγκριση και αυτά. Αυτά εμείς τι έχουμε δει και στα γραφεία μας και από μελέτες, ουσιαστικά ότι αν ένα παιδί δεν συγκρίνεται από τον ίδιο το γονέα, δηλαδή αν δεν έχει έναν παπά ή μια μαμά που ουσιαστικά από κάτω τι το έχει πει, είμαι ο δικηγόρος, δεν το έχει πει λεκτικά, που το έχει δείξει, ξέρετε.
0: Το έχει δείξει, ναι, και εσύ θα γίνεις δικηγόρος για να συνεχίσεις το γραφείο.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαι γιατρός. Ναι.
1: Σου έχω βάλει έναν πύχη εσωτερικό. Δεν στο έχω λεκτικοποιήσει, βέβαια. Μη φανώ ότι είμαι και αυστηρός μαζί σου, αλλά στο έχω δείξει με το βίωμα τόσα χρόνια που μεγαλώνεις μαζί μου. Οπότε τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλύτερο στρες και δεν διαχειρίζονται καλά τον ανταγωνισμό από τους συνομιλίκους. Άρα μας ενδιαφέρει πάντα η εσωτερική στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά. Γιατί αν είναι ok, δηλαδή είναι ισορροπημένοι από εκεί, διαχειρίζονται τους συνομιλίκους μετά.
0: Ναι.
1: Είναι ανθεκτικά τα παιδιά μετά.
0: Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Δύο-τρεις ενδεχομένως συμβουλές, κυρία Τράπου, για αυτές τις τελευταίες ημέρες μέχρι να φτάσουμε στην Παρασκευή.
1: Λοιπόν, για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα προσωπικά να τους πω και το λέω και στα παιδιά που έρχονται εκεί στο γραφείο με τους γονείς τους, το εσωτερικό τους φως, οι εσωτερικές τους ικανότητες,
0: ωραία,
1: η εσωτερική τους διάθεση και τα κίνητρο για τη ζωή είναι κάτι το οποίο δεν κερδίζεται από καμία γραπτή εξέταση στη ζωή τους, ούτε από τις πανελίες του πουθενά, και το μέλλον τους, το πώς θα το χτίσουν, έχει να κάνει με τον τρόπο που αισθάνονται μέσα τους, αν είναι ασφαλής και αν είναι καλά. Η εξέταση είναι ένα λιθαράκι που περισσεύει για μένα για την εσωτερική ευτυχία και την ηρεμία. Το ίδιο και στους γονείς. Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Είναι μια απλή δοκιμασία. Και θα υπάρξουν πάρα πολλές ευκαιρίες και παράθυρες στη ζωή τους να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Συνέβη και στη δική μας. Θα σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Χαρά Τράπκου, διδάκτρο ψυχολογίας, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια. Θα κλείσουμε σιγά σιγά με πολλές πολλές ευχές για καλή επιτυχία στα παιδιά και ψυχραιμία πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι. Στην ψυχολογία των παιδιών δίνεται πλέον ιδιαίτερη έμφαση. Ήταν διαφορετικά τα δικά μας αυτό το να γράψω καλά γιατί θα με σφάξει μάνα μου. Ξέρετε, έχουμε πάει σε άλλο. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από το πώς σκεφτόμασταν ή τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμασταν παλαιότερα. Δεδομένο είναι όμως ότι το άγχος αυτό δεν έχει αλλάξει, δηλαδή δεν είναι άλλο άγχος αυτό που είχαμε εμείς στη δική μας εποχή με αυτό που ζουν τα παιδιά στη δική τους εποχή. Και επειδή το έχουμε περάσει, είναι μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις που βιώνουν οι νέοι άνθρωποι στη σχολική τους πορεία. Αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα κρίσιμη και απαιτεί ψυχραιμία και κουράγιο. Να είστε όλοι καλά, θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Focus. Ο Δημήτρης Κύρκος ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και Ανδριάννα Ζαραγγέλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Κυριακής, καλή εβδομάδα. Από όλους εμάς, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob, Day, Power Up the Ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
9: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
10: Συγγνώμη, το τραγούδι ήταν μπαγκαράγκα ή...
9: Μπαγκαράγκα,
10: Καγκαράγκα.
9: Μπαμπαράγκα. Μπαμπαράγκα. Μας βγήκε μπαμπαράγκα. Πάθαμε
10: μπαμπαράγκα. Τι έπαθε ο Ακυλάς Κατρακύλας.
9: Στεναχωρήθηκα.
10: Παιδιά, το τι καλή κατσαράκι τον έχουν πει. Το τι Pokémon.
9: Είναι μοιρασμένος ο κόσμος πάντως.
10: Συγγνώμη, πριν δεν λέγαμε μπράβο, είσαι ο καλύτερος και θα πας και θα ασκήσεις.
9: Εγώ στεναχωρήθηκα.
10: Θα κουνάς τα αυτιά σου και την ουρά σου.
9: Εγώ στεναχωρήθηκα. Εγώ το περίμενα δηλαδή μέσα στην πρώτη τριάδα. Να το πω. Βγαίνει ο Μικρούτσικος και λέει, εγώ το είχα πει ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία. Και να του λέει η Σκορδά. Συγγνώμη, λέει, το έχεις πει λέει, στην εκπομπή τη δική μας. Ναι, γιατί στην δική μας δεν το έχεις πει. Μήπως το έχεις πει, του λέει, πουθενά αλλού. Μπαμπαγκαράγκα.
10: Και η Φιλανδία. Πού το είχε πει τελικά.
9: Ξέρω εγώ και του με νοιάζει. Γιατί η Φιλανδία πιο κάτω από εμάς, η Φιλανδία με τη Βιόλα.
10: Η Πάσα Βιόλα. Το άλλο. Συγγνώμη, το άλλο.
9: Ποιο?
10: Η Μεγάλη Βρετανία που δεν είχε καθόταν μόνος του στο μαγκάκι.
9: Η Μεγάλη Βρετανία πάντα πηγαίνει.
10: Έλα,
9: ντροπή. Και τον υιοθέτησαν οι Δανείοι, το είδες αυτό.
10: Έλα, μωρέ,
9: κρίμα. Και μόνος και πήγαν από
10: έλα, μωρέ.
9: Ήταν οι Δανείοι δίπλα στη Λότζα και πήγαν, σηκωθήκαν και του πέρι. Έλα, έλα να παίξεις με τα άλλα παιδάκια. Και τον υιοθέτησαν σε εισαγωγικά.
10: Ο Ακύλας είπε παρντών πάντως.
9: Α, μωρέ, το καλό μου, μωρέ, το συμπαθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
10: Να σας πω κάτι. Εγώ τον Περικλή τον Κονδυλάτο τον αγαπώ. Τι δήλωση έγραψε το ίδιο.
9: Α, δεν ασχολούμαι με τον Κονδυλάτο εγώ τώρα.
10: Ότι η κρατική τηλεόραση πλήρωσε τόσα χρήματα, δικά μας χρήματα, για ένα παιδί που προβάλλει τη σεξουαλικότητά του. Πρόσεξε τώρα.
9: Ο Κονδυλάτος εν τω μεταξύ.
10: Ναι, τη σεξουαλικότητά του και στην εποχή του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη και τη χώρα του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, της Νάνας Μούσχουρη και της Βίκη Λεάντρος. Εμείς στέλνουμε τον Ακύλα με το φέρτο.
9: Και πέρυσι που στείλαμε ποιοτικό πάνω στο βράχο, τον κλαίγαμε με το μυρολόι. Έκτη βγήκαμε, δεν είπε βγήκαμε πρώτη. Έχουν ούτε στην πρώτη τριάδα, ας χαλαρώσουμε λίγο.
10: Εγώ τον Κονδυλάτο τον αγαπώ, αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο κακίτσα. Και επίσης να πω.
9: Γιατί ο Κονδυλάτος είναι πάρα πολύ. Τι είναι... θα παραδώσει, μωρή.
10: Είναι σαν να του πω ότι στην εποχή του τον φοβερό αξεσουάρ, εσύ φτιάχνει αξεσουάρ.
9: Ναι.
10: Πλαστικά. Έλα, παιδιά, ντροπή.
9: Γιατί
10: τώρα
9: μωρέ.
10: Δεν μιλάμε έτσι ο ένας για τον άλλον. Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το παιδί, τι το έχει βρει.
9: Εγώ τον Κονδυλάτο τον είχα δει από το Survivor, ως ένας απλός τηλεθεατής,
10: ναι.
9: Και έκανε παρέα με την τέτοια που τη γινόντουσαν όλοι περίεργο. Δηλαδή οι δύο χαμένοι κάνανε παρέα.
10: Α,
9: σε παίχτες λέω εγώ τώρα. Με την πέστηκα λέει που είχε πάει και στην ΕΡΤ και έκανε μια βόλτα και πήγε άπατη.
10: Ναι, μη κουνάς το χέρι σου έτσι.
9: Αντί...
10: γιατί κουνιέται και το κάτω.
9: Σαλαγκούδι. Σαλαγκούδι. Κάνανε παρέα με τη Σαλαγκούδι και τη έλεγε εγώ σε κατα... δεν την ήθελε κανείς να ακούβει, την βλέπανε και του γύρισαν τάντερα. Γιατί δεν μπορούσε και
10: αυτά. Έγινε το φύγε.
9: Και από όλο το Survivor, ποιος ήταν κολλητός σε λαγκούδι, ο Κονδυλάτος.
10: Λοιπόν, χθες πήγα Μύκονο.
9: Έλα.
10: Τι τραγουδούσαν κάτι σποράκι από πίσω μου που περίμενα.
9: Θα το φέρτο.
10: Όχι.
9: Α, τι.
10: Της Τσίπρου, τζελαβελά,
9: τζέλα,
10: τζάλα, τζάλα. Λέω, παιδιά, κάτι πιτσιρίκια, κάτι μωρά.
9: Τζάλα της Παρασκευής το γάλα.
10: Τζάλα σε πληροφορώ στα σποράκια.
9: Δεν πήγε καλά το αυτό
10: το ρούχο της το δες.
9: Εντάξει, εκεί ποντάραμε.
10: Εκεί πέρα έβγαινε ο
9: ωραία φωνή, ωραίο κοριτσάκι.
10: Κι όπως λέει ένας φίλος μου, καλά έκανε η Βουλγάρα και βγήκε γιατί είμαστε μια κοινωνία πολύ μπουλγκέρ. Έβγαλε μου λέει τις βυζάρες της έξω.
9: Δεν έβγαλε τίποτα εσύ.
10: Ήτανε λίγο.
9: Όχι. Τίποτα. Μέχρι το πάνω ήτανε. Τίποτα, όχι.
10: Τι λέει, ορίστε, να εδώ συνάδελφο. Όλα τα έβγαλε. Τα έβγαλε.
9: Μια μπλούζα στενή, παιδί μου, δεν φόραγε.
10: Τι στενή. Στενή διαγραφόντουσαν όλα. Δηλαδή τι θέλει να σου δώσει το πιάτο το μεμέ.
9: Ναι. Δεν μου φάνηκε προκλητική. Εμένα δεν μου φάνηκε προκλητική.
10: Ήτανε ψηλό σεξ. Ήτανε σεξ. Δεν μπορούσε να πει ότι.
9: Ναι, αλλά δεν φαινόταν, ρε παιδί μου.
10: Φουρέιρα. Ήταν κατηγορία τραγουδιού Φουρέιρα.
9: Δεν φαινόταν ότι ήταν. Δηλαδή, ποιο σεξ ήταν. Καμία σχέση το σεξ η Βουλγάρα με την Κύπρια.
10: Ναι.
9: Υπήρχε σχέση.
10: Εντάξει, άλλου είδου το ένα, άλλου είδου το άλλο.
9: Δεν ήταν σεξ για να προκαλέσει. Δεν, όχι, εγώ δεν το θεωρώ αυτό σεξ.
10: Εντάξει.
9: Δεν το θεωρώ σεξ για να προκαλέσω ότι γυμνό.
10: Καλά, εγώ το σεξ όμως δεν είναι μόνο το γυμνό, είναι και γενικά όλο το πακέτο. Πώς το
9: όλο το τραγούδι, όλο ο
10: δηλαδή,
9: χορός.
10: Δηλαδή έλεγε είμαι λίγο ντομινατρίξ, είμαι λίγο άγρια.
9: Δεν ήταν. Δεν ήταν έτσι το ύφος το τραγούδι.
10: Οι άντρες, παιδί μου, το εισέπραξαν έτσι. Εμένα ένας φίλος μου λέει βγήκε το κορίτσι, μου λέει με διπλά αμορτισέρε, μου λέει ήταν εκεί πέρα τσίτα τα γκάζια και μας έδινε, μας χάριζε υποσχέσεις.
9: Τα παιδιά μιλάμε για πολύ λιγουριό. Δηλαδή κοπέλα δεν
10: είναι.
9: Δεν μπούλαγε σεξ είναι σε καμία περίπτωση. Ούτε ο χορός, ούτε το τραγούδι, ούτε το ντύσιμο. Δηλαδή ποιος σεξ ήταν η Σάτι πρόπερση, πού να σου το πω. Πολύ ποιος σεξ ήταν η τέτοια, η δικιά μας, η Κύπρος. Που ήταν και το τραγούδι έτσι πανέβηκε και πάνω και χόρευε.
10: Τέλος
9: πάντων. Αλλά ωραίο κορίτσι ήταν. Ωραίο κορίτσι, η Βουλγάρα ήταν.
10: Άγρια.
9: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω.
10: Λίγο να σε δείρω να πάρω το μαστίγιο. Αγριοπή μου φάνηκε, είχε τα νεύρα της, δεν ξέρω. Έχει πολύ απότομα και αγρία.
9: Δεν ξέρω, ούτε αγριοπή μου φάνηκε. Μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, δεν. Έχω άλλη εικόνα.
10: Έτρωγε σουβλάκια.
9: Όχι, καλά.
10: Έπινε μπυρά.
9: Πάρτι κανονικό.
10: Να, τα αυτά ήταν, παιδί μου. Ήσουν ευχαριστημένη από το πάρτι και την είδε.
9: Μα αυτό είδα μετά. Επειδή δεν λέω ρε, παιδί μου.
10: Ο Αγγελέας πώς φάνηκε.
9: Μ' άρεσε. Μ' άρεσε.
10: Άλλο, τι άλλο σου άρεσε.
9: Εμένα μ' άρεσε το πιο ζαμό τραγούδι που πρέπει να πήρε 0 μετά τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αυτό που δεν πήρε τίποτα. Η Λιθουανία. Που ήταν ένας που ήταν λίγο ήταν όλος ασημένιος και...
10: Ιταλία,
9: Ιταλία δεν μ' άρεσε καθόλου.
10: Ναι.
9: Καθόλου μου φάνηκε. Όπως και η τέτοια. Η που ήταν πολύ μεγάλη στάρ της Αυστραλίας μου φάνηκε παλιακιά αυτή.
10: Αυτή είναι ωραίο κορίτσι.
9: Κάποιος που διάβασα το άκουσα κάπου λέει βγήκε λέει και η πατούλα ήταν από την Αυστραλία.
10: Όχι ρε παιδιά.
9: Πατούλα ήταν.
10: Συγγνώμη, ωραίο κορίτσι.
9: Παλιακιά. Εμένα μου φάνηκε παλιακιά εμφάνιση. Με τα χρυσά, με αυτά δεν μ' άρεσε.
10: Τι ήθελες δηλαδή.
9: Δεν μου φάνηκε μοντέρνα, ρε παιδί μου, μια καινούρια πρόταση. Τέλος πάντων, μου φάνηκε παλιά και όλη η τέτοια. Η Γαλλία εμένα μ' άρεσε πολύ. Και το τραγούδι της πάρα πολύ. Η φωνή της ήταν συγκλονιστική. Και ποια άλλη κοπέλα είχε μια συγκλονιστική φωνή, αλλά κι άλλη μία έχει συγκλονιστική φωνή. Πολλοί μιλάγανε για τη φωνή της.
10: Πάντως ρε παιδιά, πολύ δεν κράτησε. Πολλή ώρα δεν κράτησε το όλο πράγμα.
9: Ναι, γιατί ήταν.
10: Έτσι και ψηφίσμα.
9: Γιατί ήταν 70 χρόνια από την Eurovision, λέει, και μετά βγήκανε πολλοί. Και ο Ρίμπακ και άλλοι τραγούδισαν. Ο καθένα τραγούδια που είχαν κάνει εντύπωση και ή κέρδισαν, είχαν μείνει στην ιστορία της Eurovision, όχι τα δικά τους όμως.
10: Ναι.
9: Αλλά.
10: Πάλι έβαλε τη γεροντική του ρόμπα, έτσι. Ο Ζίμπεν Ζίμπεν.
9: Πολύ, είναι και το αστέρι στο κεφάλι. Πολύ γλυκός.
10: Ναι. Αυτός είναι κοινότητα.
9: Όχι, οικογένεια, παιδί μου.
10: Α, έχει.
9: Και παιδιά και τέτοια. Αυτό
10: με τον άντρα του ή με τη γυναίκα του.
9: Με τη γυναίκα του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα πλέον. Να τα λέμε και αυτά. Παιδιά, αναλύσεις βγήκανε, γράφανε, λόγοι, συγγραφείς, αυτά. Ολόκληρη ανάλυση. Αν μας αξίζει αυτό, δεν μας αξίζει. Οι μισοί λέγανε ότι στείλαμε σκουπίδι, οι μισοί λέγανε το παιδί έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και τις ανάγκες σας και να τρώγονται. Να κάτσουν να φαγωθούν κάτι γυροβίδιο.
10: Βρυσίδια.
9: Ναι, μεταξύ τους όμως. Και ότι εμείς θέλουμε ποιότητα και δεν στείλαμε την ποιότητα και αυτά που είμαστε και στη χώρα του Περικλή και του Αυτουνού και του άλλου να στέλνουμε τον άλλον με τα φτάκια στο κεφάλι. Ό,τι να είναι εδώ, δεν διάβασα, πραγματικά με κουράσα. Και μετά στις τηλεοράσεις όλες οι εκπομπές με την Eurovision.
10: Εντάξει, τώρα είναι.
9: Εντάξει, παιδικό είναι βέβαια. Εγώ πάντως το συμπαθώ. Εγώ το περίμενα πολύ πιο ψηλά το τραγούδι. Καμία σχέση. Το περίμενα πρώτη τριάδα. Στεναχωρήθηκα.
10: Έπεσε έξω στα πρόγραμμα σου.
9: Τελείως.
10: Ναι.
9: Αλλά λέγανε σήμερα που έβλεπα τις αναλύσεις εκπομπές η Κατερίνα Ζαρίφη που ήταν εκεί και άλλο ένας αντιαποκριτής που ήταν εκεί ότι την τελευταία εβδομάδα στα καλά του έκανε ένα πραφ και άρχισε να ανεβαίνει στα στοιχήματα. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι δηλαδή η Βουλγαρία και η Δανία αν δεν κάνω λάθος. Γιατί εμείς ακούγαμε τα στοιχήματα. Βέβαια τον Μπατακλάν που έκανε στα social media στον ξένο τύπο ο Ακύρος δεν το κάνει κανείς. Του πήραν Ζαρίφη στο BBC κιόλας.
10: Να. Και είπε BBC.
9: Όχι, είπε την ιστορία του ρε παιδί μου.
10: Μορσί, είμαστε από το BBC. Ο Ακύλας έζησε τη μεγάλη. Εντάξει, κάτι θα κάνει το παιδάκι τώρα.
9: Να βγάζει δίσκο.
10: Ναι.
9: Τον έχει ετοιμάσει κιόλας.
10: Α, μπράβο. Α, το άκουσα το τραγούδι. Σπαστό,
9: χαλιά,
10: λέει.
9: Χαλιά.
10: Καλά, δεν υπάρχει.
9: Είναι σαν το φέρτο, αλλά είναι σπαστό.
10: Όχι.
9: Είναι σπαστό, σπαστό, σπαστό, σπαστό.
10: Άστο, δεν ακούγεται.
9: Ναι.
10: Το φέρτο έχει και ένα αυτό. Τώρα.
9: Ένα τραγούδι, ο δίσκο δεν έχει άλλα.
10: Ένα ακούσαμε.
9: Α, οκ. Okay.
10: Ένα ακούσαμε και είναι σε πιάνει. Πάρε ένα υπογλώσιο. Ένα χάπι για την ταχυκαρδία. Και λίγο δραμαμίνι. Για να μην πολύ καταλαβαίνει όταν ακούς.
9: Okay.
10: Θα σου πει μια σαλάδα. Λοιπόν, Μπρούνο Τσιράλα και Οικονομάκου. Μαστινέσκασαν.
9: Αχ, κάλε και είχα μία.
10: Επανδρεύτηκαν. Με παπά και με κουμπάρο σε στενό κύκλο έκαναν πλάκα, λέει, με το αυτό. Αλλά θα γίνει μεγάλο πάρτι στην Πάρο.
9: Καλύτερα παντρεύτηκα να εισχάσουμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την Πάμελα Άντερσον και τον Ντόμ Κρούζ?
10: Τι συμβαίνει?
9: Φήμες του στέλνουν ζευγάρι.
10: Αχ, θα γίνει ο εραστής της χρονιάς, παιδί. Ο Ντόμ Κρούζ δεν έχει αφήσει γκόμενα για γκόμενα.
9: Δεν έχει αφήσει χιλόπιτα για χιλόπιτα. Έχει πλησιάσει.
10: Γιατί, συγγνώμη,
9: δεν είναι. Ακόμα τρέχουν όλες.
10: Δεν γίνεται το.
9: Γίνεται ένα τέτοιο, γίνεται ένα. Και μετά από τρεις μήνες.
10: Μαϊκλο Φασολάκη.
9: Και μετά από τρεις μήνες φεύγω. Δεν νομίζω. Είναι παιδιά. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
10: Άμα είσαι Φασολάκη, έχει και παλιό χαρακτήρα.
9: Ναι.
10: Και ταιριάζουν όλα μαζί.
9: Αν έχει Φασολάκη, έτσι, έχει φύγει για το πρώτο εβδομάδο.
10: Ναι. Είναι και ο Ντόμ Κρούζ τώρα, κάτσε.
9: Δεν είναι καμία λιγότερο διάσημα αυτόν από αυτές που έχει παραμπλέξει.
10: Ναι, αλλά δεν είναι ντροπή να φανεί ότι έγινε.
9: Βρε,
10: ένα
9: ακόμα τρέχει. Ποια ήταν αυτή η πολύ ωραία που έχει κάνει και τη Μέρλιν Μονρό που έλεγα το κοριτσάκι αυτό, τι σχέση έχει με αυτό το μουρλό?
10: Είναι μουρλός αυτός, είναι παλιό χαρακτήρας.
9: Ναι, η διάρ μας. Μια κούκλα. Ένα κούκλα και καλή ηθοποιός. Είχε μπλέξει με αυτόν και το είχα διαβάσει και λέω δεν μπορεί.
10: Από εκεί
9: δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει.
10: Φαντάζει και λίγο μύθο.
9: Με Όσκαρ η κοπέλα δεν είχε ανάγκη τον κουκλούς. Μετά από 5 μήνες, 6, που το μάθαμε εμείς. Αυτή ακόμα πρέπει να τρέχει. Να τρέχει από πριν. Είπε αυτός ο κύκλος έφυγε. Πάω για άλλους κύκλους.
10: Να πάει στους Ολυμπιακούς κύκλους. Άμα τρέχει καλά και γρήγορα, να τη στείλουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες, ρε παιδιά.
9: Λοιπόν, και τώρα έμπλεξε με την Πάμελα Άντερσον. Έμπλεξε. Λένε ότι την είδε στην ταινία The Last Showgirl και είπε τι ωραία που παίζει, τι, που την είχαμε μόνο στο μυαλό μας ως Baywatch με το μαγιό, και αυτή η κοπέλα, η γυναίκα, κρύβει μέσα της ένα αστήρευτο ταλέντο και με ένα απόθεμα υποκριτικής. Έλα εδώ να σου πω δύο κουβεντούλες.
10: Και τελικά?
9: Τελικά λέει βγαίνουν. Βγαίνουν, τους βλέπουν να βγαίνουν αυτό. Και όλοι ψιθυρίζουν.
10: Τα βραδιά τους λινοδένουν ή μόνο βγαίνουν?
9: Δεν ξέρουμε. Και όλοι αναρωτιούνται τι έγινε με τον Λία. Μίλησε με τον Λία, μίλησε ότι υπήρχε ένα φλερτ, ένα αυτό, έπαιξαν και μαζί, φιλήθηκαν, δεν ξέρω τι έκαναν. Και δεν πήγε παρακάτω το θέμα. Και τώρα λέει μάλλον είναι με τον Ντόμ Κρούζ.
10: Τι να πω. Τάξη. Έχει πέσει ξηρασία.
9: Κοίταξε, αυτό είναι 62 και αυτή είναι 58, όχι, μια χαρά είναι. 63. Αυτό 63, αυτή 57.
10: Τι διαβάζω τώρα, συμβαίνει τώρα. Πήρε και μανία από τους Eurofans για το αδιάβλητο του Televoting.
9: Televoting.
10: Ναι. Έγινε χαμός, λέει. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μας αδικήσατε τώρα, Ακύλα. Ήταν για καλύτερη θέση. Κάτι γίνεται, λέει. Καλά.
9: Εντάξει, τώρα, Παρασκευή στο γάλα. Άμα δεν βγαίνουμε εμείς, είναι και καλύτερη θέση. Αφού είχε ανέβει στα στοιχήματα, ρε παιδιά, η Βουλγαρία.
10: Ναι.
9: Ναι.
10: Έχουν αυτές παραδουλεύτρες όλο τον κόσμο. Απλά, είναι εύκολο να ψηφίσουν.
9: Απλά ήταν εντυπωσιακό τα φαβορί και η Γαλλία δεν πήγε καλά.
10: Τι έγινε, ρε παιδιά, οι φαβορίτες όλες πήγανε για τσάι.
9: Όλα τα φαβορί. Δηλαδή δεν είναι ότι ήμασταν μόνο εμείς. Όλα τα φαβορί που ήταν για τις τρεις πρώτες θέσεις πέσανε. Δεν είχαν καμία σχέση με τις τιμές στοιχηματικές.
10: Δεν ήταν παιχνίδι των στοιχημάτων για να βγάζουν λεφτάκια.
9: Όχι.
10: Μανι.
9: Όχι. Και νομίζω ότι και εμείς και η Φιλανδία και η Γαλλία λιγότερο ίσως μπορεί και να καήκαμε, γιατί ρε παιδί μου πέσαμε. Παίζανε αυτά τα δύο τραγούδια, Φιλανδία και Ακύλας. Παίζανε παντού.
10: Καλά, καλό είναι αυτό. Συνηθίζει ο άλλος στη μουσική, δεν
9: ξέρω. Μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν ξέρω τελικά. Να σου πω, δεν θα σκάσουμε. Μια χαρά, δέκατη δεν παιδιά.
10: Τι λες, παιδί μου, είχαμε μια καραμελίτσα για να αισθανθούμε υπερήφανοι. Τι να αισθανθούμε υπερήφανοι, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
9: Όχι, αλλά
10: για τα νέα κόμματα που γίνονται, που βγαίνει ο Τσίπρας.
9: 26 του μήνα, λέει, βγαίνει ο Τσίπρας και θα.
10: Ναι, ο Τσίπρας είναι θα. Πάψε βρε παράμυθα.
9: Να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι και. Εδώ πέρα έχουμε πάρει κάτι θέση τρελετή. Μια χαρά είναι. είναι δε, δε, κάτι ρε παιδιά μου στις 25 χώρες. Άσε μας σε παρακαλώ τώρα. Που, αλλά, το, και για μη ποιοτικό και ότι θα γίνουμε ρεζίρι και τι είναι αυτό που στέλνουμε. Κάντε και το σταυρό σας. Αφού δεν σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Άλλο θέμα. Συμπάσχω με, με τον Χάρη και την Μέγαν. Είναι άφραγγι.
10: Είναι άφραγγι.
9: Δεν τα πράγματα. Ό,τι έχουν κλείσει άφραγγι. Δεν πάρει κανένα τα οικονομικά.
10: Εσύ που είσαι πρόεδρος στο Τηρεσία.
9: Ναι.
10: Να τους πάρεις αντιπρόεδρους.
9: Έχουν πρόβλημα ρε παιδί.
10: Τι πρόβλημα έχουν.
9: Οι συμφωνίες που έχουν κλείσει με εκατομμύρια με τον Netflix άπατες γιατί αυτοί σκόψαν ένα μια εκπομπή μαρμελάδες και γιαούρτια και ό,τι.
10: Καλά, δεν φταίνε. Αφού τσαλάκουσαν την εικόνα τους. Τι να αγοράσουμε, βρε κουκουλιά.
9: Και μάλλον λέει μένουν σε μια βίλα 15 εκατομμυρίων
10: ναι.
9: Στην Καλιφόρνια
10: και
9: κάπου εκεί. Και τώρα,
10: ναι.
9: Και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα λέει της συντήρησης. Κυπουρή, αυτά.
10: Έχεις πιτάξει την Κυψέλη, πάρε τους μακάριδες.
9: Άσε με. Κυπουρή, Φιλιππινέζες, καθαρίστριες,
10: πεπούλες. Την αξία του σπιτιού, πες με γκανάκι!
9: Δεν τη βάζω αυτή τη, με τίποτα τη χρουσούζα.
10: Δεν την έβαζε.
9: Όχι.
10: Αμέσως παίρνει υπεραξία.
9: Θα
10: έχει εκεί πέρα στην οδό Φεδριάδων την εκεί πέρα με στάμπα. Ξέρεις τι είναι να πουλάς το διαμέρισμα, της πεις έλα εδώ μια εβδομάδα κουκλίτσα μου, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε φιλοξενήσω να πάρει αξία το κονάκι μου. Έτσι γίνονται. Τι νομίζεις, πώς γίνονται τη μόδα στα ξενοδοχεία, γιατί πάτσε ο βασιλιάς, ο Γουέλμος, ο τέτοιος εκεί πέρα.
9: Τι δουλειά καλά έχει να πάει στην Κυψέλη, αυτή είναι ψωνάρα, θέλει να πηγαίνει μόνο στα αυτά και...
10: Όχι, γιατί τώρα η νέα μόδα είναι, οι πλουσίες κάνουν τις πτωχές. Βοήθαμε πτωχέ, μη γίνωσα και
9: γιατί κάνουν τις πτωχές.
10: Κάνουν ρε
9: παιδί μου ότι είναι,
10: ναι, ότι είναι δίπλα στο λαό και τέτοια.
9: Τι είναι?
10: Δίπλα στο λαό. Καλά το είδες φοβερό τις ουρές στην Ιταλία για ένα πολύ γνωστό μπραντ. Θα το πω παιδιά, η Οντεμάρ Πικέ έκανε συνεργασία με τη Swatch και ήταν
9: ναι.
10: Ουρές και μαλλιοτριβιόντουσαν
9: και
10: τσουλαμαδιόντουσαν
9: ναι, ρε παιδιά.
10: Και φτηνόντουσαν
9: και άσχημα και ρολόγια το
10: εμένα μ' αρέσουν, δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο ρολογάκι.
9: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
10: Το οποίο είναι και ακριβό.
9: Άμα στο δείχναμε ρε παιδί με αυτό το ρολόγιο δεν ήξερες ποια τη μάρκα είναι. Ειλικρινά, μόνο του ρολόι. Σ' αρέσει, σαν ρολόι. Σαν σχέδιο, σ' αρέσει.
10: Το Ντεμάρ μ' αρέσει το σχέδιο, είναι κλασικό σχέδιο.
9: Ναι, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Τέλος πάντων, είναι παιδί μου πολύ για τη μάρκα για να πάρουν για να είναι πρώτοι. Είναι limited αυτά, το μεταξύ είναι limited.
10: Ναι, είναι, αλλά είναι ειδική συνεργασία επειδή το Ντεμάρ είναι πάρα πολύ ακριβά. Και επειδή τα πουλάει η Swatch σε πολύ ειδική τιμή. Οπότε ρε παιδί μου σου λέω είναι και μετά από χρόνια βέβαια θα έχουν καλή μεταπόληση.
9: Ναι, ρε παιδιά όπως να κάτσεις την ουρά τώρα για να
10: ναι,
9: πάρεις.
10: Εντάξει, ο άλλος έχει βίτσιο, μπορεί να έχει βίτσιο με το ρολόι.
9: Όχι μόνο για τα ρολόγια. Πόσοι κάβονται σε ουρές γιατί βγαίνει κάτι καινούριο και συλλεκτικό. Δεν λέω μόνο για το ρολόι αυτό τι καλά.
10: Άμα θες κάτι καλό.
9: Πολύ... Ναι, τι ουρές, τι γίνεται. Όπως και σε εκτός βέβαια στην Αγγλία που κάθονται εδώ.
10: Κάτσε, αν είχαν φοβερά φοβερά παπούτσια που σ' αρέσουν εσένα.
9: Ούτε καν.
10: Στο 1/10 της τιμής.
9: Ούτε καν. Ούτε εγώ στην ουρά. Ούτε, okay. Ούτε για αστείο. Που να έχει, τι να σου πω τώρα, να είναι η Ερμές η τσάντα η συλλεκτική, να τη δίνουν 10 ευρώ και όποιος πρόλαβε τον κύριο Ήβρα την πάντη μου.
10: Κάτι που θες πολύ δεν θα καθόσουν.
9: Όχι, δεν κάθομαι σε καμία ουρά. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω τόσο πολύ για να κάτσω σε ουρά.
10: Α.
9: Εγώ όμως.
10: Πέρα από την Eurovision, δεν μας είπες πως πέρασες το εξωτικό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο.
9: Ναι, τίποτα. Με την Eurovision το πέρασα διότι είχαμε gathering στο σπίτι.
10: Ναι.
9: Μετακομίσαμε όλο το σπίτι για να χωράμε όλοι γιατί ήμασταν 18 άτομα.
10: Συγγνώμη, τι μετακομίσατε.
9: Βάλαμε κάτι πολυθρόνες, φέραμε κάτι μαξιλάρι να χωράμε.
10: Ωραία.
9: Και όλη μέρα.
10: Βάλεις ένα χαλάκι και κάθονται μωρέ και κάτω.
9: Και μετά πώς σηκώνονται.
10: Έχει τη βοήθεια του κοινού.
9: Δεν ήταν απλό. Λοιπόν, αυτό κάναμε αυτό. Κοιμηθήκαμε 5 ώρα το πρωί.
10: Για τσιμπούση.
9: Γιατί παίζαμε μετά. Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
10: Παναγία μου.
9: Και την Κυριακή μετά προσπαθούσαμε να συνέλθουμε.
10: Εγώ δεν μπορούσα να δω μέχρι το τέλος την Eurovision, παιδιά. Κρατάει πάρα πολύ αργά.
9: Συγγνώμη,
10: τι ώρα τελείωσε.
9: Επειδή
10: μια
9: ώρα. Παρέα, δεν είμαστε και προσιλωμένοι. Τώρα είμαστε παρέα, λέγαμε μια μπουρδα, βλέπαμε λίγο τι.
10: Έτσι γίνεται πάντα.
9: Ναι, μόνο στο δικό μας τραγούδι έπεσε σιωπή. Θέλαμε να δούμε πώς είμαστε.
10: Να. Ο Ακύλας τον είχε πιάσει ένα τσιρλιπιπί πριν, κάτι τον είχε βρει.
9: Εντάξει, μωρή.
10: Μας μάτιασαν, μωρέ. Μάτι.
9: Έλα, μωρή, μας μάτιασαν. Δεν τους άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι όπως νομίζαμε. Τελείω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οι Μπέκαμ έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Ντέιβιντ και η Βικτόρια μπήκαν στην ελίτ των σούπερ πλουσίων.
10: πώς, αφού τα τσίτια δεν πάνε καλά.
9: Ναι,
10: από πού
9: φέρνει κατεβαίνει. Τα έχει κλείσει αυτή τα τσίτια και έκανε μια εταιρεία που τη χρηματοδότησε. Αυτό το είχα βρει στο ντοκιμαντέρ στο Netflix.
10: Με καλλιντικά
9: και πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί ναι, τα καλλιντικά πάνε καλά, παιδιά. Ειδικά των επωνύμων εννοούμε, έτσι.
10: Ναι, γιατί γι' αυτό όλα τα brand μόδα έχουν βγάλει και καλλιντικά. Ναι, ναι. Γιατί το κέρδος είναι από εκεί.
9: Ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μπέκαμ λέει είναι συνειδιοκτήτης της Inter Miami, η οποία εκτιμάται ότι είναι, λέει, πιο πολύ την ομάδα του τελικά κλπ. Και επίσης έχει αποκομίσει τεράστια ποσά ως πρεσβευτής της Adidas και της Hugo Boss. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Τώρα η Βικτορίτσα.
10: Η Βικτορίτσα έχει απλώσει την μπαλαμίτσα και λέει.
9: Πάει και πέσε
10: κέρατο για ρίξε.
9: Πάει πολύ καλά με τα καλλιντικά της.
10: Καλά,
9: με τα
10: καλλιντικά. Μπράβο.
9: Παιδιά, η νέα γενιά, τα κοριτσάκια.
10: Ναι, φοράνε καλλιντικά, αλλά φτηνά καλλιντικούλια.
9: Όχι μόνο, όχι φτηνά.
10: Ναι.
9: Ναι, εντάξει, δεν φοράνε τα παράδειγμα, αλλά ψάχνονται
10: καλά
9: πολύ.
10: Έχω
9: πέρα τις κρέμες. Κρέμες, αφού βγαίνουν οι δερματολόγοι, γιατί έχω δει δηλαδή οι δερματολόγους που λένε, παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε στα TikTok τα κοριτσάκια που βάζουν 25 κρέμες στη μούρη δεν κάνει καλό
10: ναι,
9: στο δέρμα.
10: Είπαμε,
9: από το να μην βάζεις, όχι μόνο αυτό, τόσα πολλά προϊόντα. Ξεβάφεται, βάζει μετά ένα πράγμα, βρίχνει σταγόνες, περνάει, περιμένει να στεγνώσουν, χώνει μια άλλη κρέμα, μετά βάζει ένα αφρό και πέντε κρέμες πάνω. Δηλαδή το δέρμα πρέπει να λέει βοήθεια.
10: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, λέει ο Αγγίλας, είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές, ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά, μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του, έχει πυρετό, τσουρομαδιέται αυτά, με συγχωρείτε.
9: Έλα, μπράβο, το καλό μου, νιώθει άσχημα, με έχει πάρει στην πλάτη του. Άστο βρε Ακύλα μου, τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
10: Άρα έχουμε.
9: Εδώ με τρέπονται ολόκληροι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και πολιτική τη χώρα στην πλάτη. Τρέπεξε εσύ που βγήκε δέκατο με το φέρτο φέρτο.
10: Άκουξε τι γίνεται, μωρέ. Του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
9: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία. Τι να κάνουμε.
10: Ναι, α πούμε τι δείχνω όμω, γιατί να ο άνθρωπο ήταν τάξη.
9: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν καταλάβει αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε.
10: Ναι.
9: Γυρνά αριστερά. Πεθαίνει κόσμος, γυρνάνε δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Οι γυναίκες από εκεί δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μας έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή τι άλλο να περιμένουμε πια
10: να την Έμιλιν Πάρις να περιμένουμε. Που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι της, της Μικόνου, τα ωραία.
9: Ναι.
10: Και είναι, λέει, σε μια βίλα extraordinaire με 19 υπνοδωμάτια.
9: Τι να τα κάνει, μωρέ, η Λικόνη στα 25 υπνοδωμάτια.
10: Θα κάνει
9: σεξ. Έχει έρθει με την ομάδα της, να μου πεις, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτή πια.
10: Δεν μένει εκεί.
9: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μπελεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
10: Τι φοράει.
9: Τι της έχει βρει. Τι της έχει βρει με αυτά τα μπόχο φέτος. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
10: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
9: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
10: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
9: Όχι,
10: το
9: δεν έχει ουπιά, ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
10: Ναι.
9: Αλλά είναι σαν ανανάς.
10: Σε λάθος χώρα ήρθε.
9: Ο ανανάς είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
10: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
9: Ναι.
10: Που κάνει τέτοια.
9: Ποιο?
10: Λεμονάκια δηλαδή.
9: Λεμονάκια,
10: φρουτάκια, ανανάκια.
9: Που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
10: Ακριβώς.
9: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά, δεν θα πω ονόματα. Μερικά brands γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Ας πούμε είναι, δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι, ας πούμε, το brand Θυμπλιγκάντες Πέτρες.
10: Ναι.
9: Είναι το brand Οντίθια. Είναι το brand Ικαριάτιντα.
10: Ναι.
9: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορές από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά τους και αυτά τους κάτι με. Κάτι, πες τα, κάτι ρηχτά, κάτι
10: εγκυμοσύνης δηλαδή,
9: κάτι,
10: κουδούνια,
9: κουδούνια,
10: μας κρέμασαν τα κουδούνια,
9: κάτι φουντίτσες, μπόχο φόχο, κάτι ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του κιούπι, κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα, πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, α πούμε, ένα φόρεμα τώρα ανοιχτό που το έχει για να παίρνει αέρα από πώ το καλοκαίρι να μην κολλάνε τα μπουτια σου και το έχουν, α πούμε, 450 ευρώ.
10: Να.
9: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο ύφασμα, σίγουρα θα είναι ωραίο ύφασμα.
10: Εντάξει, παίζει ρόλο όμω.
9: Για να πω, τι είναι αυτό το. Τι είναι.
10: Άμα είναι μεταξωτό.
9: Δεν είναι μεταξωτό, είναι λινό. Λινό, λινό.
10: Το
9: τι λινάρι είναι αυτό πια που εγώ το 1,50 και με τα χέρια νάτα σε ένα και μίλκο που είναι δηλαδή. Δεν κόβει
10: το λινό είναι ακριβό ύφασμα.
9: 450 ευρώ και δεν με είχα να ράψει μου, είναι ένα έχει τυραντούλες ωραίες και μετά έρχεται αυτό και ανοίγει ένα αλφα και φοράς και μετά και το σανδάλι της άλλης εταιρείας, η οποία είναι, ας πούμε, το όνομά της ο Μονοντασάνταλος.
10: Και έλα, κάνει τώρα κάνει φοβερά σανδάλια.
9: Και κάνει το σανδάλι τώρα 600
10: ωραία,
9: ευρώ.
10: Ωραία, πάρε εσύ ρε παιδί μου τα σανδάλια τα απλά. Τα απλά κάνουν 50 ευρώ.
9: Τα απλά παίρνω, ρε, γιατί να μην το σχολιάσω ρε παιδί μου. Φυσικά
10: γιατί,
9: τα απλά παίρνω.
10: Άκου, γιατί τα πάντα είναι πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή, και ο Dior αν το βγάλεις.
9: Εδώ σηκώνω τον Dior τώρα με την καριά την τά.
10: Ναι, ο Dior, όταν ήταν ο ίδιος ο Dior, ναι, τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής, ναι, ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το brand όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το, με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα, παιδιά. Αυτά που είναι κολονάκι, ευαλαωρί του και τέτοια, ξέρεις τι είναι και απληρώνουνε. Κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο μετά με πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
9: Γιατί από το ερκοντισιόν.
10: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να σου πω κάτι. Παιδιά, έχει δηλαδή πολικό ψύχος μες στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
9: Ναι, και στα πλοία.
10: Και στα πλοία
9: στα
10: το ίδιο.
9: Είναι χειρότερα.
10: Στα πλοία έχω μη πολύ καιρό να
9: πάω. Στα πλοία.
10: Πα. Θέλει τέτοιο, ζακέτα.
9: Ναι,
10: θέλει και.
9: Ναι.
10: Πώς το λένε αυτό.
9: Και άμα βγεις έξω και να ζεσταθεί, σε παίρνει ο αέρας. Θέλει το μαλλί μπαίνει μέσα στον ορθούνι σου, στη μύτη σου. Αυτά. Αυτά είναι ο άλλος με την δαχτύλα έξω και έχει αράξει εκεί πέρα. Έχει πάρει και ένα. Πες το, ένα sleepy bank και κάθονται. Μια φορά ήταν κάποιος στο κατάστημα και κάνανε σεξ.
10: Σεξ κάνανε.
9: Ναι, διακριτικό.
10: Μέσα στον κόσμο. Τι διακριτικό.
9: Είχαν,
10: στο κατάστρωμα διακριτικό.
9: Είχαν απαγιάσει κάτω από μία σκάλα.
10: Ωραίο, ωραίο για μπανιστήρι. Ήταν έξτρα θέαμα.
9: Ήταν κάτω από μία σκάλα. Ναι. Ήταν μέσα στο sleepy bank και είχαν βάλει γύρω-γύρω 2-3 καρέκλες που έχουν και έξω καρέκλες. Αλλά και εγώ πέρναγα από εκεί. Πέρναγα απλά, αλλά είδα μία κινητικότητα. Το μάτι μου δηλαδή.
10: Εκεί το μάτι σου εσύ.
9: Ναι.
10: Να δεις τι
9: ένα σφίσι, σαν να τρίβεται το sleeping bag. Και λέω τι γίνεται ρε παιδί, τι έχουν πάθει αυτοί.
10: Ήτανε κάτω από τι.
9: Ήτανε μέσα στο sleeping bag, μπουγατζωμένη.
10: Α, μπουγατζωμένη και γενικώς
9: γατζωμένη. Μία κινητικότητα, εκεί κατάλαβα, δεν κάθισα να κοιτάω.
10: Α, έπρεπε να πεις.
9: Πήγα παρακάτω όμως να δω πότε, για να δω αν θα υπάρχει κορύφωση.
10: Α,
9: για να τα ακούω μόνο.
10: Ντροπή σου πια.
9: Όλα τα άκουσα.
10: Τι έγινε, υπήρχε.
9: Υπήρχε.
10: Εγώ που είμαι ένας διακριτικός άνθρωπος.
9: Υπήρχε μια κορυφοσούλα, μη φανταστείς, πολύ αχνή.
10: Ε, ναι, τώρα τι να
9: και
10: κάνει.
9: Λέω, ωραία, καλό ταξίδι. Ελπίζω να πάνε να πληθούν μετά.
10: Α, πού εκεί.
9: Μες στην τουαλέτα να πάρε να.
10: Ωραία, πληθούν. Και μετά πας εσύ και πλένεις τα χέρια σου.
9: Τι με νοιάζει εμένα που τα πλένω, ρε παιδί μου, τα χέρια μου.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: έρχεται. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τι έκανε σήμερα το πρωί, πώς περάσαμε τη μέρα?
4: Ψάχνω ένα χαρτί.
3: Οχ.
4: Δεν περνάω καλά.
3: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
4: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να βρει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
3: Έλα μου,
4: γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι. Και το παρακαλετώ. Και δεν μπορώ, θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου. Πήγε σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
3: Βάλε ένα
4: σεξι. Το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται όλα καλά, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω? Πνίγονται.
3: Όλοι πνίγονται.
4: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζουν να παίζουν το μάτι μου. Παίζει,
3: άρα η ευχή να πας να πνιγείς δεν πιάνει τόπο.
4: Δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ.
3: Ναι.
4: Και το ChatGPT θα πας και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να
3: τι
4: το κάνω.
3: Τι ειδικότητα θέλει?
4: Οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές τις ειδικότητες.
3: Ή συμβολιογράφο. Πώς γίνεται οποιαδήποτε ειδικότητα? Ή συμβολιογράφο ή μηχανικό.
4: Ή δικηγόρο.
3: Κάποιο θα βρεθεί. Κάποιο άνθρωπο θα βρεθεί.
4: Με τη συμβολιογράφο έχουμε πιαστεί μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε θα το κοιτάξω και θα σου πω.
3: Σε αυτή τη ζωή
4: φέξε
3: σε
4: άλλη. Φέξε μου και γλίστρησα.
3: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός έγινε
4: αυτό
3: πιο καλός.
4: Αυτό κάνω 3 χρόνια τώρα.
3: 3 χρόνια κάτι.
4: Συγγνώμη. 3 χρόνια τώρα κυνηγάω χαρτιά.
3: 3 χρόνια πνίγονται.
4: Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. 3 χρόνια κυνηγάω χαρτιά.
3: Ναι.
4: Κυνηγάω χαρτιά.
3: Όχι, εντάξει, δεν μας είπε ότι η γραφειοκρατία έχει λυθεί.
4: Εντάξει, πιο γρήγορα τώρα. Τώρα άρχισε να βγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγά χαρτιά, έρχονται τα χαρτιά. Τα καταφέρεις και σου λέει, ξέρεις κάτι. Φέρω το στο χαρτί αυτό επικαιροποίηση και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίηση, τι μπορεί να έχει αλλάξει? Τι μπορεί να έχει αλλάξει? Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρίσκεται και δεν βρίσκουμε τι είναι.
3: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχεις ακούσει λίγο έτσι?
4: Καθόλου τίποτα.
3: Με έτσι λίγο κέφι δεν έκανε?
4: Ούτε κέφι έκανε ούτε τίποτα.
3: Βγες στη βεράντα κάνει γυμναστική, θα την ακούσεις, θα είναι.
4: Όχι, μου βρωμάει σαν κατάλαβες. Σαν
3: ναι,
4: να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
3: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
4: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
3: Δηλαδή,
4: ελαφριά,
3: περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λες τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνεις το κάτω τον πισινό του γάτου.
4: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφριά γιατί έχω ανοιχτά. Και λέω μπα ιδέα μου, κάτι θα είναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικές περιοχές μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
3: Φτιάχνουν το αποχετευτικό βρε στα νότια. Προάστια τα κουραδίνια από τα χαβιάρια του Σολομού και όλα
4: γίνουμε
3: αυτά τα σούσια.
4: Εκεί μεγάλες επιτυχίες θα έχουμε γενικότερα.
3: Εμείς τρώμε.
4: Εσύ, να πεις οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τι έχουν να τρώνε.
3: Των οτίων προαστίων εσείς που φέρνετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα.
4: Ναι.
3: Τι πύργους, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια μιλάμε. Τι σκατήλα. Όλα μαζί είναι, όλα μαζί.
4: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
3: Να σε δω να πηγαίνεις σε μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
4: Οπωσδήποτε. Πρώτη και καλύτερη, σας είδα πιάσαμε τώρα.
3: Να πίνεις το dry martini σου και να ποντάρεις τη θεά τύχη.
4: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του.
3: Με όλα, να τα...
4: Ένα ωραίο πρωί, μια ωραία μέρα, λέει, είχαν πάει ο οικογενειακός όλοι. Το Δεκέμβριο του 24 πεζοπορία. Μαζί με όλη την οικογένεια. Αν τους στις σπηλιές του Μονσεράτ.
3: Καλέ, τι έπαθες?
4: Μου ήρθε εντολόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλης, ο παππούλης ήταν και παππούλης, 75 ετών, ήταν τα χαρά. Έκανε ένα wow. Και έφυγε από τον κρεμό και έπεσε από τον κρεμό.
3: Και τι ψάξανε, τι έγινε?
4: Και ρε
3: τι έγινε.
4: Παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνος που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πιρουέτα ήταν ο γιος. Και έχουν πέσει υποψίες στο γιο. Έχει βγει η υπόλοιπη οικογένεια που ήταν στην πεζοπορία εκεί με παιδιά. Ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι, πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του και τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
3: Ναι. Σου λέει κάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπάκο. Ναι. Έλα, έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
4: Η περιουσία ανέχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes.
3: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το γιόκα.
4: Η οικογένεια λέει, είπε ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Τον βλέπω. Πίσω από τα κάγκελα τον Μάγκο.
3: Λοιπόν, Καριστιανού, πώς είδες?
4: Τι ήταν αυτό το AI, το είπαν ότι είναι AI.
3: Ναι.
4: Το περιστέρι αυτό ήταν 5 περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να
3: έχει μπαμπάτσικο.
4: Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
3: Είναι το
4: ένα κλαδί ειρήνης.
3: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι και αυτό.
4: Είχε ένα κλαδί ειρήνης στο στόμα του.
3: Βγήκε κάποιος και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
4: Γιατί?
3: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά.
4: Γιατί από τη Ρωσία, μωρέ, ήταν ένας.
3: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
4: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία? Έτυχε τώρα αυτό.
3: Ο ένας είναι, λέει, μένει μόνιμα στη Ρωσία. Ο άλλος είναι.
4: Και δήλωσε και ένας γνωστός ηθοποιός, πώς τον λένε, παλιός ηθοποιός.
3: Ναι.
4: Ότι στηρίζει το κόμμα της. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστός ηθοποιός, ο οποίος είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκες.
3: Ως παλιάρα.
4: Ω καλέ.
3: Ηθοποιό.
4: Ναι, τώρα είναι μεγάλος, θα τον βρω. Ως Γιάνγκος.
3: Ως Γιάνγκος έχει πάει με 3.000 ηθοποιούς.
4: Με 200 λιγότερες άλλος, θα τον βρω. Ως Γιάνγκος.
3: Ως Γιάνγκος έχει πάει με 3.000 ηθοποιούς.
4: Με 200 λιγότερες από τους παλιάρα.
3: Α.
4: Και είχε πει ότι 20
3: ηθοποιούς.

0: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μια μεγαλοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Ένα κόκκινο χαλί, ένα
1: μια πράσινη. Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα. Όταν με μπαγλαρώσουν.

0: Αντί η Περιστέρη έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
1: Αυτό.
0: Πυροσκή. Πω, πω παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάτι ροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
1: Ωραία οντός.
0: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή.
1: Δεν
0: είναι τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
1: πυροσκή. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτι τρελαίνομαι για πυροσκή που έχουν μέσα κοιμάει λουκάνικο.
0: Θέλω πολύ, πολύ να μπαίνει όλη η μασέλα μέσα.
1: Το πυροσκάκι είναι ωραίο.
0: Έλα, μωρέ, τώρα αυτό θες να φας τρία, τέσσερα.
1: Αυτό, τρία, τέσσερα, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό, δεν
0: είναι. Αυτά να σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
1: Όνειρο.
0: Φραγκφούρτη ή να έχει κοιμά με τι αρέσει.
1: Με κοιμά και λουκάνικο όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει ένα άλλο με πατάτα δεν μ' αρέσει. Κοιμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κοιμά.
0: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω σου λέω να αισθάνομαι την κοιλάδα.
1: Όχι,
0: μ'
1: αρέσει το μικρό. Είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό.
0: Να.
1: Το δαγκώνεις και... το δαγκώνεις και έχει μαζευτεί και μέσα από τη μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα, οι μύγες που μπατεύονται στο μπαλκόνι ή το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα? Νομίζω οι μύγες.
0: Οι μύγες πιο σε φτιάχνουν πιο πολύ.
1: Όχι, με φτιάχνουν. Τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
0: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώς λειτουργούν.
0: Πίσω από
1: την άλλη, ότι ήμουν μια μικρή.
0: Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
1: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου είχα πει την άλλη, όταν ήμουν μικρή που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώς γίνεται η δουλίτσα.
0: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώς γίνεται η δουλίτσα.
1: Τότε έβλεπα, όχι τώρα σαν την βλέπω την τύφλα μου.
0: Τώρα δεν βλέπω.
1: Παιδιά, ήταν πολύ ωραίο γιατί καθόταν αυτό το κουνούπι. Ήταν θεαματικό διότι έχει πολύ λεπτά ποδαράκια και καθόταν και είχε σφιχτεί για να. Χώσει την πυροβοσκίδα μέσα και μετά έκανε, ένιωφε ότι έκανε πρέπει δηλαδή να, και μετά έκανε ένα, έβγαζε την πυροβοσκίδα, στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανε ποπ για να βγάλει την πυροβοσκίδα και να την τραβήξει έξω. Ήταν σαν να ανοίγεις, πως ανοίγεις κρασί, έκανε αυτό. Ένιωσα ότι γινότανε. Πολύ θεαματικό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
0: Τώρα, σου ρίχνει φάπα.
1: Τώρα πέφτει. Τώρα.
0: Τώρα.
1: Δεν είναι στα καλά του πάντω.
0: Δεν σε θέλουν, ναι. Τώρα δεν το πιστεύω. Πάνε να σε τσιμίσουν και δεν.
1: Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν κύμουν κοιμισμένα.
0: Ναι. Λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
1: Μπορεί.
0: Τι νομίζεις.
1: Ήταν ένα χθε. Έκανα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο. Δεν δυσκολεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και έκανα. Και έμεσε κάτω.
0: Άλλα ζουζούνια όμως έχουν από θρασίνδι μπει να χτυπήσει κατσαρίδα.
1: Δεν έχω
0: καιρό. Σου ρίχνει την παντόφλα πίσω.
1: Έχω
0: πια.
1: Καιρό να δω.
0: Έχουν αποθρασινθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω δεν μπορεί να βλέπω. Ήτανε σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε στο σπίτι.
1: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδειας.
0: Α. Το ρίχνει. Πιο σοφή και ακούγεται τέτοιο... χράτ.
1: Ναι.
0: Το μετά ρίχνει... πάει το βιβλίο για πέταμα.
1: Εγώ παίρνω περιοδικά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
0: Ναι,
1: το από
0: και...
1: κάτω. Όταν το μαζεύω, τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω, την πετάω στο μπάνιο για σιγουριά, τραβάω για καζανάκι.
0: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
1: Θα πετάξω το παπούτσι μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
0: Γιατί μωρέ, σχένομαι. Αυτό το πάτο μου. Του...
1: Δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Κάτω είναι. Όχι, ε. Γιατί στον δρόμο είναι πιο καθαρά, είδε και ποντίκια περνάνε.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο. Πέρναγα τώρα που πάρκαρα, καλά εκεί που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί.
0: Τι.
1: Τέλος πάντων, και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μια ράμπα, είχε ανοίξει την πόρτα και όπως την ώρα που περνάω ρίχνει μια φτισιά. Από πού να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον κοίταξα. Πολύ στραβά όμως.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμο που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Τι έγινε.
1: Πάτησα ένα κουμπάκι και έγινε χαμούλης.
0: Ναι. Γιατί έχουμε μια νευρικότητα και τα δαχτυλάκια μας πάνε αλλούντα και αλλούτερα.
1: Εντάξει, έφτιαξε. Μάλλον. Τι έχουμε σήμερα.
0: Τι έχουμε, ποια μέρα είναι έχουμε. Και ποια χρονιά είναι.
1: Δεν έφτιαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα μου τα φτιάξει μετά.
0: Καλά, έχει πέρα... ψάξει ποτέ να βρει πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας με το ξύστο μόνο σου. Μεγάλη επιτυχία.
1: Τίποτα.
0: Κολονάκι, παιδιά, και πέριξ κολονάκι.

0: Τρονάκιο, εκεί στον Ευαγγελισμό κλπ. Μιλάμε tragic.
1: Δεν βρίσκεις πάρκινγκ?
0: Όχι.
1: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
0: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι δυνατό να ξεκινάει από τα 18 ευρώ
1: η βενζίνη? Η βενζίνη.
0: Καλά.
1: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου.
0: Βάζεις βενζίνη και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται, αεροπορικό εστιατόριο?
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
0: Γιατί η οδήγηση παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
1: Όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Άμα καζώνεις, κάνεις δράνες, ανεβάζεις τροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα.
0: Ναι.
1: Και έχεις περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς. Δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μουγκρίζει.
0: Ναι. Στην κατηφορά το σβήνεις.
1: Λοιπόν,
0: φτάσαμε.
1: Διάβαζα κάπου τώρα, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
0: Ναι, γιατί μετά και περισσότερο με το, για να το ανάψεις. Όχι.
1: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην έχω.
0: Α, να πας και με σβηστή.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι.
1: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι με νεκρά στην. Δεν γκες. Βενζίνη με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε, καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτά που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό, είναι η μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος, και ο λόγος είναι.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα?
1: Αυτό κατάλαβα. Μα όταν μου μιλάει, άκου, όταν εγώ δίνω το αμάξι μου στο συνεργείο και θέλει ο συνεργέατης, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και γείτονας, να μου εξηγήσει τι είχε. Άστο, ρε παιδάκι.
0: Όχι, πρέπει
1: να
0: ξέρεις.
1: Πούμε, μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα και το φτιάξα.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνος του.
0: Α.
1: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
0: Έχεις πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, τι έπαθε αυτό?
1: Όχι, το πηγαίνει το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέχεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μου τα εξηγεί. Τα κατάλαβες? Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπεδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
0: Αυτό είναι το μπερδεμένο.
1: Το μπεδεμένο, είπα.
0: Το πενεμένο.
1: Πενεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άξιστη πληροφορία. Τα πάντα. Να του βάλω εγώ αυτή την άξιστη πληροφορία στο κεφάλι μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλω να ξέρω. Όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα με κάνω εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άνοιξε και τι μου βάλε.
0: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Πήγαν όλα καλά, ναι, ήταν λαπαροσκοπική με το τέτοιο. Ναι, φτάνε, άντε για και φιλιά στο σπίτι. Τώρα αν μου άνοιξε, αν ήμουν ήσυχη, αν δεν ήμουν.
0: Γιατί πρόσεξε να δεις, η τιμή είναι αντίστοιχη, οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβες.
1: Ναι. Το βενζινάδικο που εγώ στη γειτονιά μου κάνανε ανακαίνιση. Και μπαίνεις μέσα να πληρώσεις και λες, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα, νομίζω ότι είσαι μινι μάρκετ. Έχουν φέρει ήδη μινι μάρκετ, φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνεις.
0: Α, ωραία. Ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Έχει καλές τιμές, είναι εταιρείας. Δεν είναι.
0: Εταιρείας, αλλά είναι.
1: Είναι εταιρείες που φοράνε τις στολές της εταιρείας, δεν είναι δηλαδή.
0: Του βενζινάδικου.
1: Ναι. Και είναι πολύ καλές τιμές, το έχω τσεκάρει. Γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά, καμία σχέση με. Δεν ήμουν στην περιοχή μου και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ, ήσαι να φτάσω σπίτι μου. Μιλάμε, πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη, ότι δεν είναι. Σου έχει βάλει.
0: Αυτό το βενζινάδικο.
1: Όχι, μην βάλεις αυτό, βάλει αυτό το καλό και αυτό που έχουμε στους ξένους. Ένα τέτοιο.
0: Να σου ένιωσα. Πω, περίμενε.
1: Ήμουν ξένη που πέρασα περαστική.
0: Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
1: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπω, ρε παιδί μου, που ότι αργεί να καεί η βενζίνη. Και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν να ματύχει κάτι. Και επειδή δεν είμαι πελάτης.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Μου βαβάζει από την άλλη. Από την άλλη, πες την,
0: Γι' αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
1: Να αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνεις από βενζίνη και να σ' αλλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσει στο
0: σπίτι μου. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν.
1: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
0: Και τι βγήκες?
1: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
0: Ναι.
1: Όλα τέλεια.
0: Και το μυαλό είναι μέσα εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
1: Μιλάμε για αίματος τώρα. Τέλεια όλα.
0: Πώς γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι...
1: Δεν ξέρω.
0: Αϊνστάιν.
1: Τι να σου πω. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αλλά φίλε.
0: Τι.
1: Διάβασα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις δύο γιατρούς να τους στείλω. Έλεγε, ας πούμε, πες το, ζάχαρο, αυτά, βιταμίνες, αυτά, όλα τέλεια. Και φτάνω
0: στη χοληστερίνη.
1: Έρε Παναγία μου.
0: Τι έγινε?
1: 280, χτύπησα τα μάτια.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας στα γάπια.
1: Ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού, μου λέει, μου πατάει, πρέπει να πάτε σε ένα δευτερόλεπτο. Και μου λέει, πού είχαν στάσεις σου, μου λέει, αύριο ραντεβού, μου λέει, για να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χοληστερίνη σου.
0: Ναι.
1: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει ότι είσαι υπόταση εκεί, να ξέρεις, με αυτή τη χοληστερίνη που έχεις.
0: Ναι, πας για εγκεφαλικό.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα είσαι. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
1: Έχουν παρενέργειες αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
0: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Από αυτό το έχεις πάθει.
0: Ποιο ακριβώς?
1: Δεν θυμάμαι πώς σε λένε.
0: Σιγά μωρέ. Άμα κοιμάμαι καλά, τα θυμάμαι όλα.
1: Ξεστενίζουν τη μνήμη πάντως. Ναι, και το μυϊκό σύστημα και από όλα. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Καλύτερα είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Όλα θα πάρει καλύτερα. Όλα θα πάρει καλύτερα.
1: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking No. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
8: Κάθε φορά.
9: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
8: Κάθε φορά.
9: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
8: Θέλω να μου γελάς.
9: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
0: Max FM 93,4. Τα λες

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Sunny.

caffè per due, grazie.

0: ώρα είναι 7.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by They.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κάθε φορά
2: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
1: Κάθε φορά που
2: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
1: Θέλω να μου γελάς.
2: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5.

0: The best sounds in town.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Φετούρις φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Α,

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
2: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
3: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
4: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
3: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
4: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
3: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610 432 532.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
14: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
15: Έχεις.
14: Θέλω μπρατσάκια.
15: Έχεις.
14: Θέλω και πετσέτα.
15: Έχεις.
14: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
15: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: The experience continues.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nov. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο Επίκεντρο η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
12: Έχουμε τη δυνατότητα να οδηπορούμε τεράστια ιστορικά θέματα και να τα φωτογραφίζουμε από μια ιδιαίτερη πλευρά, κρατώντας το στοιχείο της αντικειμενικότητας και όσο μπορούμε της αλήθειας μέσα από εγκάρδιες πληροφορίες. Θέμα μας απόψε άλλος ένας μέγας της ιστορίας. Μετά τον Κάρολο το Μέγα, καιρός είναι να γνωρίσουμε από κοντά ένα άλλο ιστορικό κάθαρμα, τον Μέγα Θεοδόσιο, τον καταδευσή των μνημείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ας τον γνωρίσουμε. Κοντά μου έχω πάντοτε τη συνεργάτη δάμου, την κυρία Αμαλία Δίνα Αλεξανδροπούλου. Την ραδιοφωνική επιμέλεια της εκπομπής και την επιλογή των κειμένων έχει πάντοτε η Ροσέλα Ιλανέ.
13: Ο Θεοδόσιος, αυτοκράτορας επί 16 έτη,
10: μεταξύ του 379 και 395 μετά Χριστόν, θα αναγορευτεί μέγας από την Εκκλησία και θα αναγνωριστεί με αυτή την προσωνυμία από τους ιστορικούς, επειδή ανακήρυξε τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους τον ίδιο χρόνο που ασπάστηκε τη νέα θρησκεία. Αγνόησαν όλοι, με ένοχες υπεκφυγές, τις βαρβαρότητες, τις μαζικές σφαγές, τα ιδεχθή εγκλήματα και κυρίως την τρομακτική καταστροφή των πολιτιστικών θησαυρών της ελληνικής αρχαιότητας. Μέγας και μάλιστα θεοποιημένος, ενώ θεωρείται επικατάρατος και αιωνίως στιγματισμένος. Ήταν ένας απαίδευτος στρατιωτικός, γιος στρατηγού, που μετά την εκτέλεση του πατέρα του, με αυτοκρατορική διαταγή, αποστρατεύτηκε και αποσύρθηκε στο πατρογονικό φέουδο στην Ιβηρική. Θα περιβληθεί την αυτοκρατορική πορφύρα χάρη στην εύνοια του Γρατιανού, του 1ου Αυγούστου, και θα σπαστεί αμέσως στο χριστιανισμό, πράξη πολιτικού κεροσκοπισμού. Αμέσως μετά την ανάρρησή του σε Αύγουστο του Ανατολικού Τμήματος, την εξουσία ασκούσαν 3 συνηγεμόνες, κατήργησε το διάταγμα της ανεξιθρησκείας και επέβαλε απόλυτη σιωπή σε κάθε δογματική διαφωνία, παρέκκληση ή παραλλαγή.

0: Παπά Θεοδόσιος ακολουθεί την πολιτική του Κωνσταντίνου. Παρέχοντας προνόμια στο Ιερατείο, εξασφάλισε τη φανατική υποστήριξη των επισκόπων, καθιστώντας τους τυφλά όργανα της αυτοκρατορικής εξουσίας. Ο Κωνσταντίνος ήταν για τον κλήρο ο χριστιανός Μωυσής, ο Θεοδόσιος ο χριστιανός Δαβίδ, που στερέωσε το βασίλειο. Ο Θεοδόρητος τον αποκαλεί αυτοκράτορα λάτρη του Χριστού, με το περίφημο έδικτον της Θεσσαλονίκης το 380 μετά Χριστόν, που ανακηρύσσει τον χριστιανισμό μοναδική νόμιμη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, θέτει εκ των νόμων την παλαιά θρησκεία και δίνει εντολή να αφανιστούν όλα τα αρχαία μνημεία. Είναι ο περιβόητος Θεοδοσιανός Κώδικ, ο 16. Κάτω το έδικτο λοιπόν το 380, γνωστός Κούντος Πόπουλος, όλους τους λαούς, από τις δύο πρώτες λέξεις του κειμένου, όσοι υπήκοοι θα συμμορφωθούν, θα αποκαλούνται καθολικοί χριστιανοί. Οι άλλοι θα καταγγέλλονται ως παράφρονες και αγριάνθρωποι. Θα στιγματίζονται, θα κατακεραυνώνονται πρώτα από τη θεϊκή κατάρα και εκδίκηση και ύστερα θα εξοντώνονται από τον ίδιο τον αυτοκράτορα που εκτελεί ουράνιες εντολές. Κάθε παραβίαση αυτού του νόμου ισοδυναμεί με ιεροσυλία. Συγχρόνως θα χάνουν όλα τα δικαιώματα ως πολίτες της ρωμαϊκής και χριστιανικής αυτοκρατορίας. Το έδικτο λοιπόν της Θεσσαλονίκης είναι ο νόμος εκ Θεσσαλονίκης, τον οποίον προσεφώνησε στο Δήμο της Κωνσταντινούπολεως. Το συγκεκριμένο έδικτο καταδικάζει και απειλεί με διωγμό όχι μόνο τους πιστούς της αρχαίας λατρείας, αλλά και όσους χριστιανούς διατυπώνουν δογματικές διαφωνίες, τους λεγόμενους αιρετικούς. Το διάταγμα τους αποκαλεί ατίμους και τους απειλεί με κολασμό.
1: Η ξαφνική εκτείναξη του Θεοδοσίου στην απόλυτη εξουσία, κοσμική και θρησκευτική, και ο τυχοδιοκτικός εκχριστιανισμός του αμέσως μετά την ενθρόνηση ερέθησε τη μεγαλομανία και τον αυταρχισμό του. Χάνοντας την πρωτεύουσα, καλεί τον Αριανό επίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Δημόφιλο και τον προστάζει να υπογράψει δήλωση μετανοίας και να προσχωρήσει στο επίσημο κρατικό δόγμα. Και επειδή ο Δημόφιλος αρνήθηκε να υποκύψει και να ταπεινωθεί, εξορίζεται αυθωρή. Προστάζει συγχρόνως την εκδίωξη από την Κωνσταντινούπολη όλων ανεξαιρέτως των αιρετικών. Στη θέση του Δημόφιλου θα διορίσει το Γρηγόριο Νανζιανζινό. Ο νέος επίσκοπος θα εγκατασταθεί στο Ναό των Αγίων Αποστόλων υπό την προστασία ισχυρής στρατιωτικής φρουράς. Ο Θεοδόσιος εγγενιάζει τις επεμβάσεις του στην Εκκλησία κραδένοντας το φωνικό ξύφος.

Και πατέρα Εκκλησία, σπέβδουν να φιλεγραμμιστούν με τι αυτοκρατορικέ βαναυσότητε, επειδή το ιερατείο είχε ενταχθεί στο κύκλωμα εξουσία. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε αρχικά εναντιωθεί στη χρήση βίας σε ζητήματα πίστεως. Αργότερα όμως θα εναγκαλυφθεί και εκείνος τον νομοθετικό καταναγκασμό και τις διώξεις των αιρέσεων. Με τη σειρά του, ο Γρηγόριος Νενδιαμβινός καλεί τον αυτοκράτορα να οργανώσει εκστρατεία εναντίον των αιρετικών με ειδικά μέτρα τιμωρίας. Στη Δύση, ο Αυγουστίνος διακηρύσσει την ανάγκη προσφυγής στη βία για να επανέλθουν τα απολωλώτα πρόβατα στους κόλπους της θρησκευτικής αληθείας. Ήταν η προπαίδεια της βαρβαρότητας για τους παράγοντες του εκκλησιαστικού κατεστημένου. Μετά την εκμυδένιση των αιρετικών θα αρχίσει η εξόντωση των ειδωλολατρών. Ξαφνικά αντιστρέφεται η φρίκη του διωγμού των χριστιανών επί Διοκλητιανού πριν από έναν αιώνα. Στόχος του μίσους, των βασανιστήριων και του φωνικού είναι τώρα η πιστή της αρχαίας θρησκείας, ο αφανισμός δηλαδή των λεγόμενων ειδωλολατρών. Κάθε χρόνο ο Θεοδόσιος επινοεί νέες τερατώδεις και αποτρόπαιες μεθόδους με νομοθετική πάντα επένδυση για την εξόντωση των θρησκευτικώς αντιφρονούντων. Κατά τον Όσικ, επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μεγάλου, χύθηκε περισσότερο αίμα παρά νερό. Καθιέρωσε τον βίαιο προσιλητισμό με την απειλή βασανιστικού θανάτου. Είναι, έλεγε, η τιμωρία που ταιριάζει στους απίστους ο θεϊκός κολασμός. Διορίζει ωστόσο ο επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως έναν ευνοούμενο δικαστικό που δεν είχε καν βαπτιστεί χριστιανός. Τον έκρισε χριστιανό και του ανέθεσε την ηγεσία της εκκλησίας. Σημασία είχε όχι η πίστη αλλά η τυφλή αφοσίωση και η υποταγή στον λεγόμενο αυτοκράτορα.

η βαναυσότητα, η τυραννία, η αρπακτικότητα, η επίδειξη αυλικής κλειδής και αυτοκρατορικής μεγαλοπρέπειας, η διαφθορά και ο σπάταλος και τριφυλός βίος είναι τα δεσπόζοντα χαρακτηριστικά της πολιτικής και της συμπεριφοράς του Θεοδοσίου. Συνεχίζει την παράδοση του Αλεξάνδρου και του Κωνσταντίνου. Μεγαλομανία, δοξομανία, επίδειξη εκθαμβωτικού μεγαλείου, κληρονομία όλων των μεταγενέστερων ηγεμόνων. Ο Χρυσός και η Πορφύρα αποτελούν τα σύμβολα της μοναρχίας. Οι αυτοκράτορες οικειοποιούνται τη μυθική περιβολή των θεών. Άλλωστε, είναι και οι ίδιοι θεοί από την εποχή του Αλεξάνδρου. Το θεϊκό και το βασιλικό ταυτίζονται. Επί Θεοδοσίου, η Πορφύρα αποκτά μυστικιστική ιερότητα. Γίνεται έμβλημα της Ρωμαϊκής και ύστερα της Βυζαντινής μοναρχίας με λατρευτικές απηχήσεις στις μάζες των υπηκόων. Βασιλική ιεροπρέπεια και ακτινοβολία και στο διάδημα του Θεοδοσίου. Πρώτος το χρησιμοποίησε ο Αλέξανδρος, υιοθετώντας την περσική στολή και τα ασιατικά ήθη. Το φορούσε πάντοτε και ο Κωνσταντίνος, ο σύμβολο της μονοκρατορίας του. Διάδημα αλλά και φωτοστέφανο στην κεφαλή που επιβεβαιώνει καταβγάζοντας τη θεϊκή υπόσταση του αυτοκράτορα. Σε έναν αργυρό δίσκο διαμέτρου 74 εκατοστών αφιερωμένο στο Θεοδόσιο, φυλάσσεται στο Μουσείο της Μαδρίτης σήμερα, ο αυτοκράτορας εξεικονίζεται γίγας ανάμεσα σε αυλικούς και συγγενείς. Ο αξιωματούχος που του προσφέρει ένα ηλιτάριο έχει το μισό ύψος και μέγεθος. Τίποτα χριστιανικό, αδιατάρακτη η παράδοση που ταυτίζει το μονάρχη με το υπερφυσικό και θεϊκό. Σε μια επιγραφή ο Θεοδόσιος αποκαλείται «Φαεσφόρος ήλιος άλλος». Στα πόδια του ο ωκεανός και η απεραντοσύνη της γης. Και εκείνος ψηλά με την περικεφαλαία του ακτινοβολώντας.

η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.

0: επιτροπή και πάλι στον λεγόμενο Θεοδόσιο τον Μέγα να γνωρίσουμε τον Λεβέντη, να γνωρίσουμε από κοντά τον άνθρωπο που κατεδάφισε, που ισοπαίδωσε πόλεις και μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ήταν διεφθαρμένος, μας γράφει ο Ζώσιμος, επιρρεπής προς τον έκλειτο βίο, χαμηλού πνευματικού επίπεδου, δια την του βασιλέως ηλιθιότητα. Μοιαζόταν μόνο για την ειδωλοθυρική τρυφιλότητα. Ανήθικος και εξαγριωμένος, συγκέντρωσε γύρω του αργυρώνητους αξιωματούχους. Τον περιτρίγιζαν ευνούχοι, σύμβουλοι και καθοδηγητές. Ο Ζώσιμος αναφέρεται στις ολέθριες συνέπειες των διαστροφών και της ακολασίας του Θεοδοσίου. Επηρεάστηκαν, γράφει, όλες οι τάξεις των υπηκόων του από τις θηλυπρεπείς του συνήθειες και η αισχρή συμπεριφορά του είχε αντίκτυπο στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Θα επικρατήσει πνεύμα εκφυλισμού παραμερίζοντας κάθε αίσθημα καθήκοντος και αξιοπρεπίας. Κατά τον Άγγλο ιστορικό, τον Εδουάρδο Γκίβον, η σκληρότητα και η ενεργησία του, αλλά και η εκτεθλιμμένη τρυφιλότητα του Θεοδοσίου επηρέασαν τη συμπεριφορά και το ήθος όχι μόνο των αυλικών και των προνομιούχων τάξεων, αλλά και του στρατού. Καταστροφικό δηλητήριο για τις λεγεώνες. Την διαβεβαίωση αυτή, χαλάρωση πειθαρχίας, επισημαίνει ο στρατιωτικός συγγραφέας Βεγέτιος. Οι στρατιώτες παραπονούνται για το βάρος του οπλισμού, εγκαταλείπουν τους θώρακες και τα κράνη.
1: Τον ακολουθούσαν παντού ομάδες ορχιστών και επιζητούσε την πιο αισχρή ψυχαγωγία. Σε αυτή την ακράτεια, την κρεπάλη, την ασωτεία και τον ηθικό εκτροχιασμό αποδίδεται η ασθένειά του από υδροπικία. Διαμαρτύρεται οργύλος ο θαυμαστής και υμνοδός του Φιλοστόργιος. Ταύτα λέγον Οδυσσεβής περί του ευσεβεστά του Θεοδοσίου, ούκας χύνεται κομωδίν αυτών επακρασία βίου και τρυφής αμετρία, δίν αυτών αλώνε και το του ιδέρου νοσήματι. Για να καλύψει τις παλατιανές πατάλες και τις κάθε λογής αχριότητες, αλλά και τους στρατιωτικούς του τυχοδιοκτισμούς, θα επιβάλλει άγρια και εξοντωτική φορολογία όπως ο Κωνσταντίνος. Απελπισμένοι οι φτωχοί πουλούσαν τα παιδιά τους για να αποφύγουν το βασανιστικό θάνατο. Αφηγείται μια γυναίκα. Συνέλαβαν τον άντρα μου, τον μαστίγωσαν για το χρέος και τον έσυραν στη φυλακή. Και εκείνη, αφού πούλησε τα παιδιά της, κατέφυγε στην έρημο.

0: Επανεμφανίζει όπως γράφει ο σωζωμένος ηλεκτρική φορολογία, προκάλεσε απόγνωση και οδήγησε σε λαϊκές εξεγέρσεις. Το 387 στην Αντιόχεια της Συρίας ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι και εξαγριωμένοι ανέτρεψαν τους ανδριάντες της αυτοκρατορικής οικογένειας, τους έδρεσαν με σκοινιά, τους έστειραν και τους γκρέμισαν και εισέβαλαν στα κυβερνητικά κτίρια. Ο Θεοδόσιος απάντησε με τον αφανισμό της πόλεως, εκτελέσεις, φυλακίσεις, εκτοπισμούς και δίμευση περιουσιών των υπηκόων που έλαβαν μέρος στην εξέγερση. Ο Λιβάνιος γράφει ότι στρατιωτικά τμήματα φέρισαν τους διαδηλωτές με τα βέλη τους. Όσοι εχμαλωτίστηκαν αντιμετώπισαν φρικτό θάνατο. Σφαγιάστηκαν, κάηκαν ζωντανοί ή κατασπαράχθηκαν από θηρία στις αρένες. Και ο Λέων ο Γραμματικός εν Αντιοχία ή της γυναικός αυτού πλακίλης εικόν φόρων ένεκα πλήστων επιθέσεως. Δίν οργιστής ο Θεοδόσιος ολέθρο άρδιν υπήλυσε την πόλη.
1: Αλλά η πιο φρικαλαία, η πιο βάρβαρη και ατιμωτική για το Θεοδόσιο σφαγή έγινε το 390 στη Θεσσαλονίκη. Διοικητής της πολυάνθρωπης πόλης, ο Γότθος μισθοφόρος Βουδέριχος. Επειδή θανάτωσε ένα δημοφιλή ηνίοχο, αρματιλάτη των αγώνων στο υπόδρομο που είχε σοδομικές σχέσεις με τον ηνοχό του, οι Θεσσαλονικοί αγανάκτησαν και κατά την ταραχώδη διαδήλωση διαμαρτυρίας που ακολούθησε, σκότωσαν τον Βουδέριχο. Ήταν μια εκδήλωση μίσους κατά της κατοχής της πόλης από μισθοφόρους φίλων του Βορρά, τυφλά όργανα του Μονάρχη, βασανιστές και δήμιους.

Έξαλλος ο Θεοδόσιος έδωσε εντολή στους Γότθους να πολιορκήσουν τον κατάμεστο υπόδρομο κατά τη διάρκεια αγώνων, να παγιδεύσουν τα ανυποψίαστα πλήθη και να σφαγιάσουν μέχρι σενός τους θεατές. Η διαταγή του εκτελέστηκε και μέσα σε λίγες ώρες εξοντώθηκαν κατά τον Θεοδόρητο 7.000 πολίτες, ενώ από άλλες πηγές, Κεδρινός, Θεοφάνης και άλλες, προκύπτει ότι ο αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τις 15.000. «Τους θέρισαν όλους», γράφει ο Θεοδόρητος, «σαν καλαμιές στο θερισμό. Μέσα σε λίγες ώρες έσφαξαν 7.000 άνδρες, γυναίκες, παιδιά, γέροντες». Η σφαγή της Θεσσαλονίκης θεωρείται, και ορθώς, το πιο αποτρόπαιον ψυχρό έγκλημα μονάρχη της αρχαιότητας. Πραγματική θηριωδία και από τα βδελυτερότερα της ιστορίας. Για να εκδικηθεί το θάνατο του Γότθου μισθοφόρου του, θανάτωσε 15.000 και ίσως περισσότερους αθώους Θεσσαλονικής. Ξεπέρασε σε αγριότητα, τερατώδη διαστροφή και κακότητα το Χίτλερ με τα Auschwitz και τα Dachau. Κατά τον Αυγουστίνο, τον Άγιο, ο Θεοδόσιος είναι ο τέλειος χριστιανός μονάρχης. Στον πανηγυρικό του Πακάτους, ο Θεοδόσιος συγκρίνεται με τις σημαντικότερες μορφές της ρωμαϊκής δημοκρατίας. Τον αποκαλεί μάλιστα Θεό, Deus. Ο Θεοδόρητος γράφει πως ήταν δια την Ανδρίαν ονομαστός. Ο Θεοδόρητος γράφει πως ήταν

μια χειρονομία εντυπωσιασμού και μάλλον προσχεδιασμένη για την παραπλάνηση των εξοργισμένων πιστών. Γιατί την επομένη, ο επίσκοπος με επιστολή συμπαθίας και κατανοήσεως καλεί τον Θεοδόσιο να εξομολογηθεί όπως ο καλός βασιλιάς Δαβίδ και τον διαβεβαιώνει ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Ο Αμβρόσιος υποδέχεται τον στιγνό δολοφόνο αυτοκράτορα, τον αποκαλούμενο και σήμερα μέγα στο ναό, και τον εξυμνεί ως πρότυπον ευλαβικής μετάνοιας. Τα ίδια εγκόμια και από άλλους πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας και εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Όλοι, μα όλοι, αποδίδουν το φρικαλαίο έγκλημα στην ομαδική σφαγή των Θεσσαλονικαίων σε άστοχες και κακές παρενέσεις των συμβούλων του. Αυτοί έφταιγαν, τον παρέσυραν. Ο σωζωμένος δικαιολογεί την πρωτοφανή κακουργία εμφανίζοντάς την ως ξαφνικό ξέσπασμα οργής. Θύμωσε ρε παιδιά ο άνθρωπος, εξοργίστηκε και είπε να σφάξουμε καμιά 15.000. Η σφαγή της Θεσσαλονίκης, μια εν ψυχρό αιματοχυσία από τις φρικαλαιότερες της ιστορίας, θα μπορούσε να ερμηνευτεί μόνο ως συνέπεια παραφροσύνης ή ως πράξη

διεστραμμένου τυράννου με βορβορώδη ψυχή και κτηνώδη ιδιοσυγκρασία. Και ενώ ο Θεοδόσιος έπρεπε να κατατάσσεται στον εφιαλτικό πίνακα των πλέον βδελιρών και κατάπτυστων ανθρωποβόρων μοναρχών, η Εκκλησία τον ανέδειξε μέγα και τον αποθέωσε χωρίς εδώ. Και οι ιστορικοί επικυρώνουν και επιβραβεύουν. Ακολουθεί το περίφημο περιστατικό του Μιλάνου. Τι έγινε στο Μιλάνο, ας κάνουμε λίγη υπομονή.

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Το περιστατικό του Μιλάνου ήταν μια σκηνοθεσία, μια δόλια συναλλαγή μεταξύ συνεταίρων. Ο χριστιανικός κλήρος της Δύσης, που διεύθυρε ο Κωνσταντίνος, διεκδικεί τώρα όχι μόνο μερίδιο της εξουσίας, αλλά και τα πρωτεία. Κατά τη σύνοδο της Ακουηλέια, το 381, ο πρόεδρος της Αμβρόσιος διακηρύσει με επιστολή του πως οι αυτοκράτορες πρέπει να σέβονται πρώτα την Καθολική Εκκλησία και ύστερα τους δικούς τους νόμους. Αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι του κράτους πρέπει να υποτάσσονται στις αποφάσεις της Εκκλησίας. Σε επιστολή του προς τον αυτοκράτορα Ουαλεντινιανό το δεύτερο, ο Αμβρόσιος προειδοποιεί: «Δεν βάζω τους νόμους σου πάνω από τους νόμους του Θεού». Και νόμος του Θεού είναι τα συμφέροντα του εκκλησιαστικού κατεστημένου. Η θεωρία του Αμβρόσιου: ο αυτοκράτορας είναι υιός της Εκκλησίας. Ο αυτοκράτορας ανήκει στην Εκκλησία, δεν είναι πάνω από την Εκκλησία. Δεν δεχόταν ο Αμβρόσιος, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας, ότι το κράτος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους νόμους και να τηρεί τη δημόσια τάξη. Η θρησκεία είναι υπεράνω της πολιτείας.
1: Αλλά το μεγαλύτερο και μυαρότερο έγκλημα του Θεοδοσίου, έγκλημα με διαχρονικές τραγικές πολιτιστικές επιπτώσεις, ήταν η συστηματική και μανιακή καταστροφή των ελληνικών μνημείων και των καλλιτεχνικών θησαυρών που είχε εγκαινιάσει ο περιβόητος Μέγας Κωνσταντίνος. Καταργεί το διάταγμα περί άνεξης θρησκείας και εξαπολύει ολομέτωπη επίθεση κατά της αρχαίας θρησκείας με καταδαφίσεις, λαϊλασίες, εμπρισμούς ναών και ιερών, πάντοτε με την ενθουσιώδη συμμετοχή της Εκκλησίας. Κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του, ο Θεοδόσιος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τους ειδωλολάτρες. Ήτανε άλλωστε ομοπιστός τους έως την ενθρόνησή του. Ανάμεσά τους, πολλοί διανοούμενοι, όπως ο Λιβάνιος και ο Θεμίστιος, και πολιτικοί αξιωματούχοι όπως ο Τατιανός και ο Πρόκλος. Ενδιαφερόταν μάλιστα για την προστασία των αρχαιολογικών θησαυρών και επέτρεπε την είσοδο στους αρχαίους ναούς σε κάθε θαυμαστή των καλλιτεχνημάτων της κλασικής εποχής, γλυπτών, πινάκων, αναθημάτων. Σύντομα όμως θα μεταβληθεί σε ανηλαιή διώκτη των πιστών της παλαιάς λατρείας και σε άγριο ξελοθρευτή των αρχαίων μνημείων και έργων τέχνης. Ακολούθησε την καιροσκοπική τακτική του Κωνσταντίνου για ενίσχυση της επιρροής του στις διευρυνόμενες χριστιανικές μάζες και κυρίως για πολιτική αξιοποίηση του φανατισμού και της βουλημίας του ιερατείου, εκοσμικευμένου και εξαγριωμένου από την Κωνσταντινική εποχή, διαπράττοντας έτσι τερατώδη εγκλήματα κατά του ελληνικού πολιτισμού.

Κατά το Λιβάνιο, η αρχαία λατρεία, θυσίες, τα λειτουργίες κλπ. Συνεχιζόταν απρόσκοπτη στη Ρώμη και στην Αλεξανδρία. Στην Κωνσταντινούπολη, στην Αντιόχεια και τα άλλα κέντρα της Ανατολής, οι περισσότεροι αρχαίοι ναοί ήταν άθικτοι. Ο διωγμός της παλαιάς λατρείας και ο αφανισμός των μνημείων θα γενικευθεί το 391. Ως τότε, ο Θεοδόσιος ακολουθούσε πολιτική διπροσωπείας και απάτης. Ενώ στα ανάκτορα περιστοιχιζόταν από ειδωλολάτρες, αυλικούς, έδινε κρυφά εντολές στους διοικητές των επαρχιών να εξαπολύσουν επισκόπους και ορδές μοναχών εναντίον των μνημείων και να χρησιμοποιούν στρατιωτικές μονάδες για την κατεδάφισή τους. Αυτή η ύπουλη και επέσχυντη πολιτική της υποκρισίας θα συνεχιστεί επί μια δωδεκαετία. Από το 391 ο Θεοδόσιος αποβάλλει το προσωπείο και με διατάγματα απαγορεύει την άσκηση της αρχαίας λατρείας και εγγενιάζει γιγαντιαία εκστρατεία ολοκληρωτικής καταστροφής ναών, ιερών και κάθε λογής έργων τέχνης. Επικίνδυνη η προσέγγιση σε αρχαία μνημεία και κάθε λατρευτική πράξη συνεπάγεται βαρύτατες κυρώσεις. Εξοντωτικός πόλεμος εναντίον αλλοθρήσκων αλλά και χριστιανών με δογματικές διαφωνίες. Βιβλία ρίχνονται στην πυρά. Απαγορεύονται οι ειδωλολατρικού τύπου κηδείες. Οι λατρευτικές συγκεντρώσεις, η διδασκαλία, ο διάλογος. Οι αρχαίοι χώροι λατρείας δημεύονται. Οι πιστοί εκτοπίζονται. Στους πλούσιους επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις. Οι φτωχοί τιμωρούνται με ραφτισμούς. Και οι ατίθασοι που προβάλλουν αντίσταση καταδικάζονται σε θάνατο.

Έως τότε η Εκκλησία, ακολουθώντας τις εντολές του Ευαγγελίου, σεβόταν την ελευθερία συνειδήσεως. Τώρα οι πιστοί της αρχαίας θρησκείας χάνουν όχι μόνο τα πολιτικά αλλά και τα κληρονομικά δικαιώματα. Μεταξύ 385 και 388 ο Θεοδόσιος αποφασίζει το κλείσιμο όλων των αρχαίων ναών στη Συρία και την Αίγυπτο. Το 389 απαγορεύονται τα αγάλματα, ξεριζώνονται από τα βάθρα τους ή θρηματίζονται. Η θυσία στους αρχαίους ναούς θεωρείται έγκλημα καθώς ιώσεως. Προσφορά θυμιάματος σε κάποιο αρχαίο ιερό οδηγούσε στη δήμευση της περιοχής. Απαγορεύονται οι λαμπάδες, ο Λιβανωτός, η Στέφανη, ακόμα και κατοίκων. Ο Αυγουστίνος επαινεί αυτούς τους διωγμούς γιατί εξαφανίζουν τα λείψανα της ειδωλολατρίας. Κατά το Θεοδόσιο, για να καταπολεμηθεί η αρχαία θρησκεία και να θριαμβεύσει ο χριστιανισμός, πρέπει να καταστραφούν οι ναοί, τα ιερά και τα έργα τέχνης που αποτελούν πειρασμό για τους πιστούς. Και ανέθεσε τη βάρβαρη αυτή αποστολή, αρχικά στον ευνοούμενό του, τον Κυνήγιο, και ύστερα στους δυτικούς αξιωματούχους, τον Τζόβιους και τον Γκαουντέντιους. Αρχίζουν με δήμαυση της περιουσίας των ναών υπέρ του Αυτοκρατορικού Ταμείου, του στρατού και της Εκκλησίας. Αυτό μας πληροφορεί ο Ζώσιμος. Οι αρχαίοι ναοί που αποτελούσαν τα ορότερα μνημεία της ελληνικής αρχιτεκτονικής ρεϊλατήθηκαν και απογυμνώθηκαν. Οι σημαντικότεροι κατεδαφίστηκαν. Άλλοι χρησιμοποιήθηκαν σαν αποθήκες ή διαμορφώθηκαν σε εργαστήρια και μερικοί, αφού εξαγνίζονταν με ειδική τελετουργία, μεταμορφώνονταν σε εκκλησίες.

Το σύνθημα του Θεοδοσίου για εξαφάνιση των αρχαίων μνημείων ερέθησε την απληστία που, μεταμφιεσμένη σε θρησκευτικό φανατισμό, οδήγησε στα στιγερότερα εγκλήματα κατά του πολιτισμού στην παγκόσμια ιστορία. Ορδές μοναχών εξορμούν για λαιλασία των θησαυρών και πλουτισμό. Οι χθεσινοί ασκητές και ερημίτες μεταμορφώνονται σε αχόρταγους λαφυραγωγούς. Τις συμφορές που προκάλεσαν οι οργανωμένες επιδρομές εναντίον των αρχαίων μνημείων περιγράφει ο διαπρεπής σοφιστής της Αντιόχειας Λιβάνιος στο δραματικό υπόμνημά του προς το Θεοδόσιο, γνωστό με τον τίτλο «Υπέρ των ναών». «Στήφοι μοναχών, μελανιμονούντων», καταγγέλει ο Λιβάνιος. Οπλισμένοι με ξύλα, πέτρες και σιδερικά, τρέχουν και χυμώνουν εναντίον ναών, βωμών και ιερών. Και τα γκρεμίζουν, ακόμα και με τα χέρια και με λακτίσματα, ιδέ και άνευ τούτων και χείρας και πόδας. Ξεχαρβαλώνουν τις στέγες των ναών, γκρεμίζουν τους τοίχους, ξεριζώνουν τα γάλματα, αναποδογυρίζουν τους βωμούς και απειλούν τους ιερείς που διαμαρτύρονται και προβάλλουν αντίσταση με θάνατο. Ξεχύνονταν στις αγροτικές περιοχές σαν χήμαροι και κατεδάφιζαν τα ιερά. Χορούς ιτίνιν δια των αγρών, ως περχήμαροι κατασύροντες δια των ιερών τους αγρούς. Αλλά η καταστροφή αυτών των πανάρχαιων ιερών, γράφει ο Λιβάνιος, που αποτελούν την ψυχή και το στήριγμα των αγροτικών πληθυσμών, προκαλεί απελπισία και τελικά γενική εξαθλίωση και ερήμωση. Οι επιθέσεις αυτές κατά των ναών και των ιερών για τη διαρπαγή των πολύτιμων αντικειμένων είναι πόλεμος λαφυραγωγίας. Και οι επιδρομείς αποσύρονται φορτωμένοι την πλούσια λία τους.

Από τη μία μεριά λοιπόν οι εργατικές μέλισσες και από την άλλη οι κυφήνες. Οι μεγαλύτερες μέλητες, οι δε της κυφήσιν εΐκασιν. Οι επιθέσεις αυτές κατά των ναών χαρακτηρίστηκαν σαν το απόλυτο πολιτιστικό έγκλημα και χαρακτηρίζει προσβολή, παραλογισμό και ληστεία τις καταστροφές των μνημείων, ύβρι και παρανία και κέρδη. Κατά τον Ευνάπιο οι αγριότητες του χριστιανικού ιερατείου κατά τις επιχειρήσεις καταστροφής των αρχαίων μνημείων δεν υποδαβλιζόταν από θρησκευτικό φανατισμό, αλλά από τη λύσα για αρπαγή, για λαιλασία. Στη μέρια της Συρίας υπήρχε ένα χάλκινο άγαλμα του Ασκληπιού, πραγματικό αριστούργημα, γράφει ο Λιβάνιος, και η τέχνη την φύση εμιμήτω. Είχε τόση ομορφιά και ήταν τόσο κοσμοαγάπητο που και εκείνοι που το αντίκριζαν με αγαλίαση κάθε μέρα επιθυμούσαν να το ξαναδούν. Αυτό το εκθαμωτικό έργο το κατακομμάτιασαν και άρπαξαν τα μέλη του. Γκρέμισαν και κατακερμάτισαν πολυάριθμα άλλα γλυπτά, εξαφανίζοντας τα καλλιτεχνήματα που στόλιζαν την πόλη. Έτεμνον αποκοσμούντες την πόλη. Ο Θεοδόσιος ανέθεσε στο κυνήγιο τον ύπαρχο της Ανατολής να κινητοποιήσει τον κλήρο για την καταστροφή των αρχαίων μνημείων. Πανηγυρίζει ο Θεοδόρητος για τις βαρβαρότητες του αυτοκράτορά του. Είναι ο πιστότατος βασιλεύς, ο καλύτερος χριστιανός που προστάζει την εξαφάνιση των ειδωλολατρικών ναών. Αρχίζει με την απαγόρευση, όπως γράφει ο Ζώσιμος, της αρχαίας λατρείας και το κλείσιμο των ναών, προστεταγμένο τεπάσι την ισταθία θρησκεία, απαγορεύσε και κλήθρα της τεμένεσιν επιθύνε. Ο κυνήγιος, περιοδεύοντας την Ανατολή και την Αίγυπτο, σφραγίζει τις θύρες όλων των ναών, ακόμα και στην Αλεξάνδρεια, και απαγορεύει τις προαιώνιες θρησκευτικές τελετές.

Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ.

0: πιστότατο λοιπόν βασιλεύς, πάντοτε ο Θεοδόσιος, κατά της ελληνικής πλάνης μετέθηκε την σπουδήν και νόμους έγραψε τα των ειδόλων τεμένη καταληθήνε κελεύων.
1: Από τις σημαντικότερες κακουργίες εναντίον του αρχαίου πολιτισμού ήταν η κατεδάφιση του Σαραπίου στην Αλεξάνδρεια, του μεγαλύτερου και πιο ξακουστού ναού της αυτοκρατορίας και ο εμπρισμός της πολυφημισμένης βιβλιοθήκης. Η καταστροφή της βιβλιοθήκης συγκλώνησε και τους χριστιανούς. Θρηνητικά αναφέρεται στον αφανισμό των θησαυρών της ο ιστορικός και θεολόγος Ορόσιος. Αδιανά τα ράφια με τα κοιμήλια της μνήμης. Στην ισοπαίδωση του Σαραπίου θα πρωτοστατήσει ο επίσκοπος Θεόφιλος. Η εντολή του Θεοδοσίου να απαγορευτεί η παλαιά λατρεία και να σφραγιστούν οι ναοί και τα ιερά και κυρίως ο δημόσιος θρησκευτικός διασυρμός προκάλεσε λαϊκή εξέγερση και αιματοχυσία στην Αλεξάνδρεια. Το χριστιανικό ιερατείο της πόλης οργάνωσε διαπόμπευση των συμβόλων της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Φανατικοί ισόρμησαν στα άδυτα των ναών, άρπαξαν ξώανα και άλλα λατρευτικά αντικείμενα και τα περιέφεραν στους δρόμους της Αλεξάνδρειας με χλεβασμούς και εξευτελιστικές επιδείξεις. Ο επίσκοπος Θεόφιλος ήταν λάτρης του χρυσού και όχι του Θεού, όπως γράφει ο Γάλλος ιστορικός του 17ου αιώνα, ο Σιεμπαστιέν Τιλεμέν. Τα αναρρύθμιστα χρυσά και αργυρά αγγεία και άλλα αναθήματα από πολύτιμο μέταλλο τα έλειωσε στο χιτήριο. Τα άλλα τα θρημάτισε και τα σκόρπισε στους δρόμους της πόλης. Αυτές οι βαναυσότητες εξόργησαν τους Έλληνες της Αλεξάνδρειας που όρμησαν ένοπλοι εναντίον των διαπομπευτών της θρησκείας τους, φωνεύοντας και τραυματίζοντας. Τους μεν κτίναντες, τους δε τραυματίες ποιήσαντες. Και εισέβαλαν στο Σαράπιο που είχαν καταλάβει οι άνθρωποι του Θεοφύλου. Θα διαδραματιστούν αιματηρές συγκρούσεις στο ναό, φόνοι και άλλες εκδικητικές αγριότητες. Ακολούθησε η άλωση του ναού από στρατιωτική δύναμη και η ολοσχερής καταστροφή του. Το κολοσιαίο άγαλμα του Σάραπη, ομοίωμα του Διός, κατακαιρματίστηκε με τσεκούρια και τα κομμάτια σύρθηκαν στους δρόμους. Αφάνισαν, γράφει ο Ευνάπιος, όλα τα αναθήματα και κέρδισαν εύκολη νίκη. Αναταγώνιστον και άμαχον νίκην νικήσαντες. Αλλά δεν περιορίζονται στη συντριβή των αγαλμάτων και των άλλων λατρευτικών έργων τέχνης. Από το Σαράπιο μόνο το δάπεδο απόμεινε, επειδή ήταν λιθόστρωτο και δυσκολεύονταν οι επιδρομείς να το ανασκαλέψουν. Δια το βάρος των λίθων, ούγαρ ήσαν ευμετακίνητοι. Ήταν μια επιχείρηση λαιλασίας. Και οι βάρβαροι λαφυραγωγοί καφιόνταν για τα ανώσια έργα τους. Την ιεροσιλίαν και την ασέβιαν εισέπαινον αυτών κατελογίζοντο. Σε αυτές τις καταστροφικές επιδρομές πρωτοστατούσαν οι μοναχοί. Ήταν, γράφει ο Ευνάπιος, ανθρωπόμορφα όντα. Ο βίος τους θύμιζε χείρους και ένοχοι άπειρων και ανίκουστων αχριοτήτων. Εκείνη την εποχή, όποιος φορούσε μαύρα, είχε δικαίωμα να ασχημονεί.

βαρβαρότητα στην Απάνια, όπου πυρπολείται και ισοπεδώνεται ο περίφημος ναός. Περίλαμπρο αρχιτεκτόνημα, κατακόσμητο με έργα τέχνης. Τέμενος, μέγιστον θεών και πολλό κόσμο πεπικυλμένων. Αυτά μας γράφει ο σωζωμένος, ο ιστορικός. Κατέφτασε στην πόλη ο ύπαρχος Κυνήγιος με στρατιωτική δύναμη για να εκτελέσει διαταγή του Θεοδόσιου, τον εμπρισμό και την κατεδάφιση του τεράστιου μνημείου. Στο πλευρό του ο επίσκοπος Μάρκελος. Αλλά η κατακρίνηση ήταν δύσκολη εξαιτίας του όγκου του ναού, του ύψους και των ισχυρών και ακλονίτων διασυνδέσεων των αρχιτεκτονικών μελών με μεταλλικούς αρμούς και τέλος της στερεής συναρμογής των μαρμάρινων και λιθίνων τμήματων. Τη λύση έδωσε ένας αχθοφόρος που μηχανεύτηκε την αφαίρεση με καλέμι τμήματος από ένα σπόνδυλο όλων των λιώνων και ήταν πολυάριθμοι που στόλιζαν και τις τέσσερις πλευρές του ναού. Κάθε κολόνα είχε περίμετρο 16 πύχιων. Στο κενό που ανοίχθηκε στους σπονδύλους τοποθετήθηκε ξύλο διαποτισμένο με λάδι. Ύστερα έβαλαν φωτιά σε όλα τα ξύλινα υποστηρίγματα, κατάρρευσαν οικείωνες και παρέσυραν τις στοές και ολόκληρο το οικοδομικό συγκρότημα του ναού. Ο Βρόντος από την κατακρύμνηση αναστάτωσε την πόλη, γράφει ο Θεοδόρητος, και ό,τι ειδωλικό απέμεινε από τους οικούς στα χαλάσματα ανεσύρθη με εντολή του ύπαρχου και του επιστρόπου και θρηματίστηκε για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος της αρχαίας θρησκευτικής τέχνης. Οι κάτοικοι της Απάμιας, γράφει ο Λιβάνιος, παρακολουθούσαν την καταστροφή του περικλεούς μνημείου με φρίκη και οδύνη.

Ο Λιβάνιος περιγράφει τον εμπρισμό και την ισοπαίδωση αναρρύθμιτων αρχαίων μνημείων, ναών, ιερών και έργων τέχνης από στρατιωτικές μονάδες και φανατισμένο πλήθος που καθοδηγούσαν επίσκοποι. Και κυρίως από αφηνιασμένους μοναχούς. Πρωταρχικός σκοπός αυτών των βάρβαρων επιδρομών, πλήγμα βαρύ και μοιραίο για τον ελληνικό πολιτισμό, ήταν η λαιλασία των θησαυρών, ο χρυσός και ο άργυρος. Αυτή την τραγική τύχη είχε και ένας περίλαμπρος και πολυφημισμένος ναός στα σύνορα με την Περσία. Αριστουργηματικές διακοσμήσεις στην οροφή και μέγα πλήθος χάλκινων αγαλμάτων στα άδυτα του ναού. Αβάσταχτος πόνος για εκείνους που τα είχαν αντικρίσει, παρηγοριά για όσους δεν τα είδαν ποτέ. Ο Θεοδόσιος πρόσταξε επίσης να κλείσει ο ναός της Αφροδίτης στην Καρχιδόνα και να απαγορευτεί κάθε προσέγγιση. Είχε περίμετρο 3 χιλιομέτρων και η ερήμωσή του γέμισε το χώρο βάτα, παλιούρια και άγρια αγκαθιές. Η εκστρατεία κατά των μνημείων ερέθησε τη βουλημία και εξωεκκλησιαστικών κύκλων για διαρπαγή και πλουτισμό. Οργανώθηκαν πολυάριθμες συμμορίες σε ολόκληρη την αυτοκρατορία και εξορμούσαν εναντίον των αρχαίων ναών, λαιλατούσαν και γκρέμιζαν, επιδεικνύοντας δήθεν θρησκευτικό ζήλο και πειθαρχία στις εντολές και τις διακηρύξεις του Θεοδοσίου. Χάριζε, όπως παλαιότερα ο Κωνσταντίνος, στο χριστιανικό ιερατείο αρχαίους ναούς μαζί με τους θησαυρούς τους. Ο επίσκοπος Αλεξανδρίας, γράφει ο Σωζόμενος, ζήτησε από το Θεοδόσιο το ιερό του Διονύσου και το έλαβε ως προσωπική δωρεά για να το μετατρέψει σε εκκλησία. Υπήρξε ο χειρότερος εχθρός του ελληνικού πολιτισμού, ο απεχθέστερος βάνδαλος. Κατά το Αλεξανδρινό χρονικό κατέστρεψε όλους τους ναούς που είχε σφραγίσει ο Κωνσταντίνος. Τους ναούς των Ελλήνων πάντας κατέστρεψεν έως εδάφους, γράφει ο Βυζαντινός χρονογράφος Ιωάννης Μαλάλας, διαρπάζοντας συγχρόνως τους θησαυρούς των αρχαίων μνημείων για τον εμπλουτισμό του αυτοκρατορικού ταμείου. Βανδαλισμοί και στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεοδόσιος μετέτρεψε τον ναό της Αφροδίτης σε αμαξοστάσιο και της Αρτέμιδος σε χαμετυπίο. Το 395 ο Θεοδόσιος εξαπέλυσε βίαιη επίθεση κατά της παλαιάς θρησκείας. Σε εγκύκλιο εκφράζει την καταφρόνησή του για όσους λατρεύουν εικόνες και αγάλματα. Είναι προσβολή κατά της θρησκείας και βιασμός της ιερότητας. Η εικονολατρεία όμως θα επεκταθεί σε λίγο και στο χριστιανικό κόσμο.

0: Είμαστε λυσμένοι του Θεοδοσίου κατά των μνημείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, προκάλεσαν οργή και αγανάκτηση σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Κατά τον σωζόμενο, οι πιστοί της αρχαίας θρησκείας αντιστάθηκαν με σθένος στις καταστροφές, ακόμα και μετά την επικράτηση του χριστιανισμού, εξαιτίας της διαπλοκής με τις πνευματικές παραδόσεις του ελληνικού πολιτισμού της κλασικής εποχής. Ο Ιουλιανός, ανιψιός του Κωνσταντίνου, θα επιχειρήσει κατά την 18μηνη παραμονή του στο θρόνο να αναστηλώσει το Δωδεκάθεο. Η απαγόρευση κάθε λατρευτικής εκδηλώσεως από τον Θεοδόσιο, των θυσιών, του θυμιάματος, των δεήσεων στους εφέστιους θεούς και των παραδοσιακών εορτών του αγροτικού κόσμου και η δίμευση, η καταστροφή των χώρων λατρείας προκάλεσαν γενική εξανάσταση. Στη Δύση, μετά το θάνατο του αυτοκράτορα ο Βαλεντιανού του Δεύτερου, αναγορεύεται Αύγουστος ο ρήτορας Ευγένιος, πιστός της παλαιάς θρησκείας. Η διωγμή που εξαπέλυσε ο Θεοδόσιος προκάλεσαν βίαιες αντιδράσεις και συσσωματώσεις στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας. Εποφελείται ο Ευγένιος και εισβάλλει στην Ιταλία. Οι ηγέτες του ιδωλολατρικού στρατού προειδοποιούν ότι θα μεταβάλουν τους χριστιανικούς λαούς σε στάβλους. Στις σημαίες τους κυριαρχούν οι εικόνες του Δία και του Ηρακλέους. Ο Θεοδόσιος εκστρατεύει με τους γότθους μισθοφόρους κατά του Ευγενίου, αποκαλώντας ιερό πόλεμο και σταυροφορία την αναμέτρηση που προκάλεσε ο ίδιος με τους βανδαλισμούς του.
1: Οι αυλοκόλακες του Θεοδοσίου και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς θα επαναλάβουν τις μυθοπλασίες του Ευσέβιου για τα θαύματα, τα μαγικά σημεία και τις θεϊκές παρεμβάσεις στη νίκη του Κωνσταντίνου πριν 80 χρόνια. Η πολύ νεκρή σύγκρουση θα γίνει σε μια κοιλάδα στις όχθες του ποταμού Φρίγκιντους. Ο ευσεβέστατος Θεοδόσιος, γράφει ο σωζόμενος, πριν επί του εδάφους ύφχετο δακρύων. Και ο Θεός επίκουσεν. Κατά το Θεοδόρητο, την παραμονή της μάχης, είδε καθύπνους, όπως ο Κωνσταντίνος, την παραμονή της μάχης με τον Μαξέντιο το 312, δύο λευκοντημένους έφυπους άνδρες που τον ενθάρρυναν και τον κάλεσαν να παρατάξει, μόλις ξημερώσει, τη στρατιά του. Και αυτοί θα σταθούν στο πλευρό του. Ήταν οι Απόστολοι Ιωάννης και Φίλιππος, ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης των Χριστιανών.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

Η Μάκη θα αποβεί νικηφόρα για το Θεοδόσιο χάρη στην επέμβαση επουράνιων δυνάμεων, όπως γράφουν οι παραμυθάδες Ιμνοδίτου. Ξαφνικά ξεσπάει μια φοβερή ανεμοθύελα που μας δείγονε άγρια τα πρόσωπα των στρατιωτών του Ευγένιου. Ο άνεμος ξαναγύριζε στα σώματά τους τα βέλη που εξακόνδιζαν κατά των εχθρών, άρπαζε τις ασπίδες από τα χέρια τους, ξεσήκωνε φρόκαλα από το κόμμα και τους τύφλωνε με κονιορτό. Απέμειναν έτσι όλοι ξαρματωμένοι και εξοντώθηκαν ή εχμαλωτίστηκαν. Το μύθο τον γράφει ο περιβόητος Θεοδόρητος. Ο θεϊκός άνεμος αχρίστευσε όλα τα όπλα των εχθρών του Θεοδοσίου. Δόρατα, ασπίδες και η σκόνη που μαστίγωνε τα πρόσωπά τους τύφλωνε και τους παρέλυε. Επιλέξει αλ έτη της εν το πεδίο μάχης εκατέρωθεν εις αζούσεις αντιπρόσωπον της εναντίης εμβαλών άνεμος εξαίσιος και ίον ούπο πρότερον ιστορίσαμεν διέλυσε τας των πολεμίων τάξης βαίλιδε και ακόντια κατά των Ρωμαίων πεμπόμενα ως αντιτύπης προβάλλοντα εις τα των ακοντιζόντων περιέστρεφε σώματα και τα σασπίδας εξαρπάζουν των χειρών συμφορητό και κονιορτό κατά αυτών εκείλιε. Γυμνοθέντες δε των όπλων ημέν πλοίους αυτήκα διεφθάρισαν. Οι δε προλίγων φυγή διασωθέντες με ου πολύ ήλωσαν. Αυτά λοιπόν μας γράφει ο σωζομενός αποκαλύπτοντας και περίπτωση θείας παρεμβάσεως. Οι στρατιώτες όμως του Θεοδοσίου δεν θίγονται διόλου από την θεϊκή καταιγίδα και έτσι εξόντωσαν όλους τους κατηραμένους αντιπάλους τους.

Η νίκη οφειλόταν όχι στη θεϊκή καταιγίδα, αλλά στην εξαγορά ενός διοικητή της στρατιάς του Ευγένιου και την προσχώρηση των τμήματων του στην παράταξη του Θεοδοσίου. Ο Ευγένιος εχμαλωτίζεται, αποκεφαλίζεται, καρφώνεται η κεφαλή του σε κοντάρι και περιφέρεται, όπως του Μαξέντιου από τον Κωνσταντίνο. Ο επικεφαλής των δυτικών στρατευμάτων του Ευγένιου, Αργοβάστης, αυτοκτόνησε. Ένα χρόνο αργότερα, το 393 μετά Χριστόν, ο Θεοδόσιος καταργεί με διάταγμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταφέροντας ένα ακόμη ολέθριο πλήγμα εναντίον των ανθρωπιστικών παραδόσεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, εναντίον της ιδεολογίας της ειρηνικής επικοινωνίας και της ευγενικής άμυλας. Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ενστερνίζονται τους μύθους της θεοδοσιανής προπαγάνδας, ηρωοποιούν τον αυτοκράτορα και εξοραίζουν τις επωνίδιστες πράξεις και τους βανδαλισμούς του. Ο Αμβρόσιος, άλλοτε επικριτής του, υμνολογεί τον τροπεούχο, μοναδικό πια κυρίαρχο της αυτοκρατορίας. Προσχωρεί στον ισχυρότερο. Τα τραύματα, γράφει, που προκάλεσαν στους στρατιώτες του Ευγένιου τα δικά τους βέλη και ακόντια, με ουράνια επιταγή, ήταν λιγότερο οδυνηρά από τα ψυχικά τραύματα που προκάλεσε ο Θεός.

Ο Αυγουστίνος που εκφράζει τις δυτικές χριστιανικές αντιλήψεις του 5ου αιώνα παραδέχεται ότι η ανεμοθύελα που αφάνισε τη στρατιά του Ευγενίου εξαπολύθηκε από την παράταξη του Θεοδοσίου. Και από Θεοδόσιος ήταν χριστιανός, οφείλεται σε παρέμβαση του ίδιου του Χριστού. Κάναν τον Χριστό σύμμαχο του δολοφόνου. Ανενδίαστοι οι πατέρες Εκκλησίας εγκορπώνονται τους γελίους μύθους για την αποθέωση των αυτοκρατόρων, όπως οι προπαγανδιστές των διεφθαρμένων πολιτικών της εποχής μας. Κατά τον μελετητή του Αυγουστίνου, Πέτερ Μπράουν, τα πορτρέτα του Θεοδοσίου και του Κωνσταντίνου που παρουσιάζει στα έργα του είναι τα πιο χυδαία. Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου, οι πατέρες της Εκκλησίας θα τον ανακηρύξουν μέγα στη σύνοδο της Χαλκιδόνος, τιμώντας τις βαρβαρότητες, τις φαγές και τους βανδαλισμούς του, τους διωγμούς κατά των πιστών της παλαιάς θρησκείας, με εκτελέσεις, βασανισμούς, εξορίες, δημεύσεις, εξαθλίωση και άλλες συμφορές, και για τον αφανισμό βεβαίως των μνημείων του ελληνικού πολιτισμού. Στη Δύση ο Αυγουστίνος τον εκθιάζει επειδή κατέστρεψε τα ειδωλολατρικά αγάλματα. Η διαφθορά του Ιερατείου από τον Κωνσταντίνο συνεχίζεται, επεκτείνεται και βαθαίνει. Τελευταίο του κατόρθωμα του περιβόητου Θεοδόσιου, εκείνο το οποίο του έδωσε και τον τίτλο του Μεγάλου, ήταν η πρόσκληση του Γότθου βασιλιά του Αλάριχου. Τι έγινε με τον Αλάριχο? Πάμε ένα τραγουδάκι για να ολοκληρώσω εν μέρη το σκηνικό της απόλυτης καταστροφής του ελληνισμού.

592 μετά Χριστόν και ημερομηνία σημαδιακή για τον ελληνισμό. Κατόπιν προτροπών των επισκόπων του αποφασίζει να καθαρίσει με το θέμα της κυρίως Ελλάδος. Το καινούριο δόγμα δεν έχει περάσει στις ψυχές των Ελλήνων. Ελάχιστες οι εκκλησίες και ελαχιστότερος ο χριστιανικός πληθυσμός. Η απόφαση είναι σαφής. Αφού δεν αλλάζουν Θεό, θα αλλάξω λαό. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του περιβόητου Θεοδόσιου. Αποτέλεσμα, προσκαλεί τον Αλάρικο, αποβιβάζεται στην Ήπειρο και τον αφήνει ελεύθερο να λαιλατήσει όλη την Νότια Ελλάδα. Ό,τι βρεις δικό σου. Ένα πράγμα ζητώ από σένα. Να μην ακούσω. Παιδί να κλαίει και σκυλί να γαυγίζει. Από Πηλίου μέχρι Τενάρου. Και να μην δω πέτρα επάνω σε πέτρα. 4 χρόνια βαστάει η επιδρομή του Αλάρικου. Ο στρατηγός του, ο Στυλίχων, παρακολουθεί εξ αποστάσεως εντελώς αδιάφορος. Ακολουθούν τις ορδές του Αλάρικου μενόμενες ομάδες φεοχιτώνων. Το φανατικότερο κομμάτι των λεγόμενων μοναχών. 2.500 πόλεις καταστρέφονται εκ θεμελίων. Ακολουθεί αρρώτρευση, δηλαδή πέρασμα με άρρωτρα, ώστε να μην βρεθούν ποτέ τα χνάρια τους. Η μόνη πόλη που διασώζεται είναι η Αθήνα. Διασώζεται γιατί ο γιος του, ο Θεοδόρηχος, έχει αρρωστήσει βαριά. Οι ασκληπιάδες των Αθηνών τον περιποιούνται με μία συμφωνία. Να μην πειράξει την πόλη του, να του δώσουν χρυσάφι και να αποχωρήσει. Το κτίνος δέχεται, προκειμένου να σωθεί ο γιος του. Γι' αυτό η Αθήνα είναι ίσως η μόνη ελληνική πόλη η οποία διατηρεί τόσα ακόμα μνημεία και ναούς σχεδόν άθικτους. Στα 4 χρόνια της επιδρομής εσφάγισαν πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες. Ελάχιστες εκατοντάδες χιλιάδες επιβίωσαν στις κορφές των ωραίων και η χώρα για 3 αιώνες ήταν ακατοίκητη. 150 χρόνια αργότερα ο χρονογράφος Προκόπιος περιέρχεται τη χώρα και γράφει «Περπατώ μήνες και δεν συναντώ άνθρωπο ζωντανό και ζώο». Αυτό ήταν το κορυφαίο έργο του μεγάλου Θεοδοσίου, τον οποίο ακόμα και σήμερα τον ευλογούν και ευτυχώς δεν μας τον κάνανε Άγιο και Αυτόν.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παραπολύ.

0: Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου, το 395 μετά Χριστόν, οι πατέρες της Εκκλησίας θα τον ανακηρύξουν μέγα στη Σύνοδο της Χαλκιδόνος, τιμώντας τις βαρβαρότητες, τις φαγές και τους βανδαλισμούς του, τους διωγμούς κατά των πιστών της παλαιάς θρησκείας, με εκτελέσεις, βασανισμούς, εξορίες, δημεύσεις, εξαθλίωση και άλλες συμφορές για τον εμφανισμό των μνημείων του ελληνικού πολιτισμού. Στη Δύση, ο Αυγουστίνος τον εκθιάζει, επειδή κατέστρεψε τα ειδωλολατρικά αγάλματα. Η διαφθορά του ιερατείου από τον Κωνσταντίνο συνεχίζεται, επεκτείνεται και βαθαίνει. Στις αναθηματικές επιγραφές, ο Θεοδόσιος ονομάζεται Δίβους, θεϊκός. Αναφέρεται μάλιστα και ανάληψή του στους ουρανούς. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, σε μία ομιλία του, επιχειρεί να τον ωρεοποιήσει και να τον εξαγιάσει. Τον συγκρίνει με τον Κωνσταντίνο και τονίζει ότι υπήρξε ευσεβής μονάρχης που πολεμούσε όχι με τόξα και βέλη, αλλά με όπλα χριστιανικά, δηλαδή με δάκρυα και προσευχές.
1: Έτσι λοιπόν, δάκρυα και προσευχές, μα αυτά εξόντωσε τον ελληνισμό. Με αυτά οργάνωσε την πρώτη παγκόσμια γενοκτονία λαού. Θύματα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες.

6 χρόνια πριν είχε θεοποιηθεί από τους ειδωλολάτρες της Ρώμης. Το 389 εισέρχεται θριαμβευτικά στην πόλη και παρουσιάζει το γιο του Ονόριο ως μελλοντικό ηγεμόνα των Ρωμαίων. Κατά την εορταστική συνεδρίαση της Συγκλήτου, ένας ειδωλολάτρης ρήτορας, ο Πακάτους Δρεπάνιους, θα εκφωνήσει το πανηγυρικό της ημέρας. Αποθέωση του Θεοδοσίου από ένα μπιστό της αρχαίας θρησκείας που ο ίδιος αφάνιζε με εξοντωτικούς διωγμούς. Η Ισπανία, λέει ο Δρεπάνιους, μας χάρισε το Θεό που βλέπουμε. Ο Θεοδόσιος είναι η ορατή θεότητα, νούμεν, και βρίσκεται πια στο πλευρό μας. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος πρέπει να λατρεύεται από όλα τα έθνη και από όλους τους ανθρώπους.

από τους ναυτικούς που σηκώνουν τα πανιά και καρτερούν ούριο άνεμο, από τους ταξιδιώτες που εύχονται καλό γυρισμό, από τους στρατιώτες που πηγαίνουν στον πόλεμο και λαχταρούν θεϊκή προστασία, από όλους αυτούς ο Θεοδόσιος θα πρέπει να λατρεύεται και να εξυμνείται. Ο χριστιανικότατος Θεοδόσιος δεν ενοχλείται διόλου που ο πανηγυρισμός εκφωνήθηκε από ειδωλολάτρη. Αντίθετα, ένιωσε αγαλίαση και τον τίμησε, διορίζοντάς τον ανθύπατο της Αφρικής. Βλέπετε, η κολακία πάντοτε καλύπτει τις ανάγκες των λεγόμενων μεγάλων της ιστορίας μας.

Επίσκοπος Αμβρόσιος στο Μιλάνο, να μην ξεχνάμε και τον Αμβρόσιο, που απειλούσε δήθεν τον Θεοδόσιο με αφορισμό, τώρα τον εξυμνεί με τα θάνατον σε ειδική νεκρόσιμη τελετή. Είναι η περίοδος που καρποφορεί η προσέλκυση με την εξαγορά από τον Κωνσταντίνο του χριστιανικού ιερατείου στην πολιτική εξουσία. Η Εκκλησία δεν αρκείται πλέον στο μερίδιο της λεγόμενης κοσμικής κυριαρχίας. Κατέχεται από απολυταρχικές αντιλήψεις και διεκδικεί την πρώτο καθεδρία. Η αρχική εξάρτηση, συμπόρευση και συνεργασία επί Κωνσταντίνου εισέρχεται στη φάση του σκληρού ανταγωνισμού για τα πρωτεία μεταξύ αυτοκρατόρων και παπών. Αρχίζει η περίοδος του κεσαροπαπισμού που δημιούργησαν η διαφθορά, οι γενοκτονίες, οι βαρβαρότητες, οι αθλειότητες αυτοκρατόρων και ιερατείων.

αγαπημένη μου, φτάνουμε στα πιο ανατέρμινη της απόψινής εκπομπής, στην οποία αποδομήσαμε έναν ακόμα μέγα της λεγόμενης ιστορίας, τον εγκληματία Θεοδόσιο, τον άνθρωπο εντός παρενθέσεως που οργάνωσε την απόλυτη γενοκτονία ενός λαού, ο οποίος χάρισε την ανθρωπότητα κάθε ομορφιά ζωής. Το συγκεκριμένο τέρας από την Ισπανία, όπου, όπως μας λέει ο Λιβάνιος, καταραμένη μοίρα τον έφερε στα Άγια Χώματα του Αιγαίου, το τέρας αυτό εμίσησε στα τρίσματα της ψυχής του κάθε τι το ελληνικό. Η καταστροφή υπήρξε απόλυτος και η χώρα ποτέ δεν ξανάγινε όπως ήταν. Η πληθυσμιακή αλλίωση υπήρξε ολοκληρωτική. Εκατοντάδες χιλιάδες Σλάβοι, όπως και φυλές διάφορες, κατοίκησαν τη χώρα. Εξού και τα χιλιάδες σλάβικα ονόματα σε οικισμούς. Η γενοκτονία των Ελλήνων είχε πραγματοποιηθεί με αυτοκρατορική εντολή και με τη συμπαράσταση των τεράτων, τα οποία αλλίωσαν ολοκληρωτικά την ομορφιά, την αλήθεια ενός ακόμα σημαντικού ελληνικού λόγου, του λόγου του Έλληνα Χριστού, ο οποίος όταν αντάμωσε Έλληνας είπε «Ελλήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Ελάς γάρ πόνιμα θείων μόνη ανθρωπογενή, πατρίς πάσης τέχνης και πάσης επιστήμης. Όπως μας το διασώζει ο αρχαιότερος των πατέρων της Εκκλησίας,

ο Ευσέβιος ο Παμφίλου. Εδώ αγαπημένοι μου, από μένα, τη συνεργάτηδά μου, την κυρία Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου, από την Ρωσέλα Τιλανέ, που έχει την οργάνωση της εκπομπής μας. Σας θέλουμε την αγάπη μας και την καληνύχτα μας.

0: Pakulatu Prala. Apora Pariali. Pakula, Pakulatu Prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Βουίζει ο κόσμος έξω, γιατί είναι όλοι πολύ χαρούμενοι με την νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ. Σε λίγο θα μιλήσουμε με έναν αθλητικό συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει μερικές λεπτομέρειες από τη διεξαγωγή του αγώνα.

0: αγαπητός Αλέξανδρος Χριστάκος που κάνει αθλητικό ρεπορτάζ, είναι στη γραμμή. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Είναι μια μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέκτησε την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας του. Νίκησε την Real Madrid με 92-85 στον τελικό. Αυτή τη στιγμή ο Πειραιάς φλέγεται, όπως βλέπουμε. Είναι χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού που βρίσκονται και στο Δημοτικό Θέατρο και στο Πασαλιμάνι, εκεί όπου θα καταλήξει η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία ακόμα είναι στο Telecom Center. Οι παίχτες κάνουν δηλώσεις. Έχουν κληθεί μοναδικές στιγμές, να κλαίει ο Σάσα Βεζέκοφ, ο Κώστας Παπαδικολάου, να είναι όλοι συγκινημένοι, ειδικά όταν σήκωσαν το τρόπαιο ψηλά και όταν πήγαν και στους ποντά 15.000 φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατέκλυσαν το γήπεδο και ήταν σαν να έπαιζαν στο στέφι οι παίχτες του Γιώργου Μπατζόκα, ο οποίος επίσης αποθεώθηκε από τους παίχτες του, οι οποίοι τον σήκωσαν ψηλά. Καταλαβαίνεις ότι οι σκηνές είναι μοναδικές και συνεχίζονται ακόμα, γιατί δεν έχουν φύγει από το γήπεδο και ο μεγαλύτερος σόκος των φίλων του Ολυμπιακού παραμένει εκεί και πανηγυρίζει. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα είναι μια γιορτή η οποία τελειώσει τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι. Δεν γνωρίζουμε και πότε ακριβώς θα φτάσει και η αποστολή στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, που έχει στηθεί εξέδρα για να ανέβουν εκεί οι παίκτες με τον προπονητή και να πανηγυρίσουν με τον κόσμο. Λογικά θα συνοδευτεί και το πούλμαν της αποστολής κατά τη διαδρομή της μέχρι να φτάσει εκεί, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι σκηνές θα είναι μοναδικές και ρυθρόλευκες. Έτσι, για τον Ολυμπιακό ήταν η δέκατη φορά που μετέχει σε τελικό της EuroLeague και η πέμπτη σερή παρουσία του σε Final Four. Η αριθμή του είναι μοναδική, είναι ένας από τους γίγαντες της Ευρώπης στο μπάσκετ. Νίκησε τη Real, η οποία επίσης έχει 11 τίτλους, να το τονίσουμε αυτό. Η Real είναι πολύ νίκη στη διοργάνωση, δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι, ήταν δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ένας νευρικός Ολυμπιακός, να πούμε και λίγο και τα του παιχνιδιού, ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν έδειξε ακριβώς αυτό που είχε δείξει και με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά η ποιότητά του ήταν τέτοια που το γύρισε το παιχνίδι και με οδηγό τον Εβάν Φουρνιέ κατάφερε να πάρει το τρόπαιο. Ο Γάλλος προς το τέλος του αγώνα, επίσης ένα σκηνικό το οποίο αξίζει να το πούμε, πήγε προς τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕΤΣ, ο Δευτός Αγγελόπουλος, που αγκαλιάστηκαν και ακόμα δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι. Ήταν μοναδικά αυτά που έχουμε δει και συνεχίζουμε να βλέπουμε για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι το άξιζαν. Να επισημάνουμε επίσης κάτι ακόμα, το οποίο αφορά μια κατάρα εντός εισαγωγικών που έχει να κάνει με τις ομάδες οι οποίες τερματίζουν πρώτες στην κανονική διάρκεια της EuroLeague να φτάνουν στο τελικό, και αν φτάνουν στο τελικό να μην το παίρνουν. Το Ολυμπιακός το έσπασε και αυτό, γιατί ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας και πήρε και το τρόπαιο. Ήταν κάτι το οποίο είχε πει και ο Γιώργος Μπατζόκας πριν γίνει το Final Four και πριν προκριθεί ακόμα η ομάδα, δεν στους προημιτελικούς με τη Μονακό, λέγοντας ότι δεν τους ενδιαφέρει τι θέση θα τελειώσουν, θέλαν την πρώτη θέση και την πήραν, δεν τους ενδιαφέρει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουν, δεν τους ενδιαφέρουν ούτε αυτό που λέγεται για την κατάρα της ομάδας που τελείωσε πρώτη θέση. Όλα αυτά λοιπόν αποδείχθηκαν στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο δίκαια. Μια ψυχωμένη θα τη χαρακτηρίζει για εμφάνιση και όχι τόσο καλή αγωνιστικά, αλλά είχε πολλούς πρωταγωνιστές και πήρε το τρόπαιο που του άξιζε.
0: Τι ωραία.
1: Ναι,
0: χαμός γίνεται στη Συγκρού. Περνάνε, κορνάρουνε.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα γίνεται εκεί, κατεβαίνουν
0: προς τον Πειραιά.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί θα κατευθυνθεί και ο κύριος Όκος.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά. Οι σκηνές είναι πάρα πολλές που μπορούμε να πούμε και κυρίως είναι και φορτισμένες οι κινησιακά, φορτισμένες, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι το βάρος. Ήταν πολύ μεγάλο για τους παίκτες, έτσι έπαιζαν στην Αθήνα. Είναι πρώτη φορά να σημειώσουμε που ο Ολυμπιακός δίνει το παρόν σε ένα Final Four που διεξήχθη στην Αθήνα. Ήταν το φαβορί. Όπως καταλαβαίνουμε, έτσι όλη αυτή η πίεση έπεσε στις πλάτες τους για τον τελικό. Είχαν και τον κόσμο τους να φωνάζει, να λέει συνθήματα. Όπως καταλαβαίνουμε, όταν μπαίνεις να παίξεις ένα γήπεδο που είναι ουσιαστικά στην πόλη που είσαι, με τον κόσμο να είναι στις εξέδρες περισσότερος, έτσι νιώθεις μεγαλύτερη την πίεση, και πόσο μάλλον όταν όλοι σε έλεγαν φαβόρι. Το φαβόρι λοιπόν απέδειξε στο παρκέ την ποιότητά του, πήρε το τέταρτο τρόπο της ιστορίας, και όπως είπαν και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ πριν από λίγο, τώρα ξεκινούν για να σκέφτονται και την επόμενη χρονιά. Ήταν μια απάντηση σε μια ερώτηση που τους έγινε, διότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει τελικούς τα τελευταία χρόνια και κάποιοι χαρακτηρίζαν την ομάδα των εισαγωγικών έτσι losers, αυτοί είπαν δεν υπάρχει, αυτό ήταν μια καραμέλα. Εμείς πάνω στην απογοήτευσή μας, λέει, εκεί σχεδιάζαμε την επόμενη χρονιά, για λίγο δηλαδή απογοητευόμαστε, και μετά λέγαμε πάμε από την αρχή να φτιάξουμε κάτι πιο δυνατό. Αυτό έγινε και φέτος, έφτιαξαν μια δυνατή ομάδα και όπως άφησαν να εννοηθεί, το ίδιο θα κάνουν και για την επόμενη χρονιά.
0: Πολύ ωραία. Όταν είπες ότι θα συνοδεύουν το πούλμαν, εννοείς όχι ποδαράτο, με τα αυτοκίνητά τους εννοείται.
1: Με τα αυτοκίνητά τους, ναι, και τα
0: μηχανάκια
1: τους.
0: Γιατί είναι και κάπως μακριά.
1: Ναι, ναι,
0: το okay, από...
1: αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Με τα μηχανάκια τους κυρίως, γιατί πριν αρχίσει, κάποιες ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι, ο κύριος όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού πήγε στο γήπεδο με μηχανάκια. Ήταν μια πομπή την οποία την είδαμε στην οδό με τις φωτογραφίες που είδαμε και τα βίντεο. Μια τεράστια πομπή, αυτοί θα συνοδεύσουν και το πούλμα, και δεν ξέρω και πότε θα καταφέρουν να φτάσει, έτσι θα σταματάει συνέχεια λογικά, θα λάβουν καπνογόνα, θα πανηγυρίζουν μαζί τους, οπότε θα γίνουν αυτά τα σκηνικά μέχρι να φτάσουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και όπως βλέπω ακόμα και εγώ τώρα, οι παίκτες κάνουν ακόμα δηλώσεις, έτσι, δηλαδή δεν έχουν φύγει, οπότε η νύχτα θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Εύχομαι το καλύτερο, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι καλά.
0: Στο καλό. Γεια χαρά.

0: ήταν ο αγαπητός συνάδελφος Αλέξανδρος Χριστάκος και θα περάσουμε σε ένα τραγούδι το οποίο θα μας βάλει στο κλίμα της σημερινής συνάντησης, όπου το ερώτημα το έθεσε η Θησαυρούλα. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που ασχολούμαστε με ένα θέμα της Σταυρούλας, μια ιδέα δική της δηλαδή. Λοιπόν, το απόψινό θέμα συζήτησης είναι το εξής. Θα ήθελα, μου λέει, να συζητήσουμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα. Και είναι και ένας καλεσμένος εδώ, ένας τραγουδοποιός που ονομάζεται Γιώργος Περού. Τι κάνετε, κύριε Περού?
1: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
0: Πολύ χαίρομαι που είμαστε εδώ παρέα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Και καλή δύναμη εύχομαι σε ό,τι και αν έχεις μπροστά σου και καταπιάνεσαι με αυτό. Εγώ είμαι ελαφρώς βραχνιασμένος, δεν ξέρω γιατί. Μου κάτσε.
1: Υπάρχει μια υγρασία.
0: Όχι, δεν φώναζε, ψέματα. Η Σταυρούλα φώναζε μόνο, που είναι χουλιγκάνη του Ολυμπιακού.
1: Να πω και εγώ συγχαρητήρια. Σαν από τους ιστορικότερους συλλόγους της χώρας μας, ας πούμε. Είναι τεράστια επιτυχία. Και είναι νίκη επί επίσης ενός πολύ ιστορικού συλλόγου, που δεν έχει μόνο πολλά τρόπαια, αλλά έχει και ιδιαίτερη σημασία. Έχουν προχωρήσει μπροστά το μπάσκετ οι ελληνικές και οι ισπανικές ομάδες. Συνολικά, παγκόσμια δηλαδή, δεν είναι μόνο το NBA.
0: Αφού λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τη μοναξιά, θα παίξουμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο...
1: Λέγεται Όλοι Μόνοι.
0: Όλοι Μόνοι. Στίχη...
1: Στίχη και μουσική είναι...
0: Δικά μου
1: και το μοιραζόμαστε μαζί με την αγαπημένη φίλη και συνεργάτη, την εξαιρετική ερμηνεύτρια Λόλα Γιαννοπούλου.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα επί της υποδοχής, και πλάι μου είναι ο κύριος Γιώργος Περού που θα μας κάνει παρέα για την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα ακούσουμε και μερικά από τα τραγούδια που έχει γράψει ως τώρα. Και στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Καλή εβδομάδα, μάνα μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μοναξιά λοιπόν το σημερινό θέμα.
0: Ναι, ναι, στις μεγάλες πόλεις και στο διαδίκτυο.
1: Και στο διαδίκτυο, ναι. Μοναξιά είσαι η πιο σκληρή παρέα.
0: Ναι.
1: Και όποιος πει η ζωή πως είναι ωραία, δεν θα έχει τύχει να ζει με σένα, ναι, μαζί. Λέει το παλιό τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και τη μοναχικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Ένας μοναχός σε ένα κελί μοναχητιού δεν νιώθει μοναξιά, γιατί έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής. Γι' αυτό και λέγεται μοναχός. Η μοναχικότητα είναι μια συνειδητή επιλογή που την επιλέγουν άνθρωποι πνευματικοί που θέλουν να είναι με το έργο τους, ορισμένοι καλλιτέχνες κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν νιώθουν παραπεταμένοι. Τη μοναξιά τη νιώθει ένας άνθρωπος που τον έχουν καταλήψει οι άλλοι και που θα ήθελε την παρέα τους, τη συντροφιά τους, αλλά δεν μπορεί να την έχει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτό που λες ενδυμής της μεγαλοπόλης. Και πώς ξεκίνησε αυτό? Στην Ελλάδα τουλάχιστον, στην Αθήνα κυρίως, τη δεκαετία του 60 έγινε το φαινόμενο της αστιφιλίας. Αστή είναι η πόλη και φιλία. Έφευγαν οι άνθρωποι από την επαρχία και ερχόντουσαν στην Αθήνα όλοι μαζί να ζήσουν τη μεγάλη ζωή. Πουλάγανε ένα σωρό χωράφια στην επαρχία και ερχόντουσαν και πέρανε, αγόραζαν ένα θηρορείο στη Κυψέλη, στο Παγκράτη, σε μια συνοικία της Αθήνας. Έτσι ήταν. Και γιατί? Δεν ήταν τρελοί άνθρωποι, τους είχε ενοχλήσει σε μεγάλο βαθμό το κουτσομπολίο της επαρχίας, αυτός ο συγχρονισμός που να αισθάνεται το σπίτι που ο καθένας είχε γυάλινους τοίχους και όλοι ήξεραν τα πάντα. Αυτό βέβαια ήταν ένα άκρο. Δεν υπήρχε καμία ιδιωτικότητα σε πολλές περιπτώσεις και οι άνθρωποι ενοχλούνταν. Θέλαν τα νεαρά κορίτσια να ζήσουν μια πιο προσωπική ζωή και γι' αυτό ερχόντουσαν στην Αθήνα. Δεν είναι και τα γόνια. Αυτό όμως από τη μία υπερβολή πέρασε μια άλλη υπερβολή. Σαν το εκρεμές που είναι τεντωμένο από τη μια πλευρά και τα αφήνεις, πάει παίρνω στην άλλη, δεν ισορροπεί. Και έτσι φτάσαμε στο να μη σε ξέρει κανένας. Ενώ εκεί με το ανάλογο το χωριό τι έχεις, τι έχεις, εδώ πέρα πεθαίνεις τώρα στο διαμέρισμά σου στην Αθήνα και δεν σε παίρνει κανένα είδηση και μόνο από τη μυρωδιά, από τη σύψη του κορμιού. Και πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πεθάνει έτσι και δεν πεθαίνουν στις μεγαλοπόλεις. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο και μοιραία εμείς οι ίδιοι άνθρωποι το οδηγήσαμε τα πράγματα εκεί. Αυτό που λες τώρα με το διαδίκτυο, η μοναξιά αυτή του διαδικτύου, δεν τη ζει μόνο ο άνθρωπος στη Μεγαλούπολη, τη ζει και σε μια κομμόπολη της επαρχίας των 2000 κατοίκων. Γιατί όταν το παιδί είναι αφημένο στο ίντερνετ, το ίντερνετ δεν είναι μόνο της Μεγαλούπολης, είναι παντού.
0: Ναι.
1: Είναι αποκομμένο εντελώς από τα φιλαράκια του κτλ. Και βλέπουμε τώρα παρέες παιδιών, σύνολα παιδιών,
0: ναι,
1: να είναι σε ένα καφέ και να είναι το καθένα με το κινητό του και οι άλλοι να είναι δίπλα από τα πίνουν καφέ, γιατί και αν μιλάνε.
0: Ή αυτό ακόμα ξέρεις, πιο παράλογο να στέλνουν μηνύματα ο ένας τον άλλον, ενώ είναι δίπλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό μου θυμίζει κάτι που ενδυμούσε στη δεκαετία του 70, στο ψυχικό υπήρχε ένα ζαχαροπλαστείο μπαρ, το οποίο πήγαινε και καθόσα σε ένα τραπέζι και από κάποιο τραπέζι και ένα τηλέφωνο. Και αν σου άρεσε μια κοπέλα από ένα άλλο τραπέζι, έβλεπες τι νούμερο έχει το τραπέζι εκείνο και έπαιρες τηλέφωνο και με δείχνεις από εκεί. Αυτό είναι κάτι άλλο τώρα.
0: Τρομερό.
1: Εκπληκτικά φαινόμενα βέβαια.
0: Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό.
1: Αυτό με... δεν μπορώ να διαφημίσω το όνομα, πάντως λέω στην πρώτη πλατεία του ψυχικού υπήρχε αυτό το ζαχαροπλαστείο μπαρ, καφέ μπαρ. Πήγαινες εκεί, είχε ξέρω 20-25 τραπέζια και κάθε τραπέζι με τηλέφωνο καθώς να... και έβλεπες τι νούμερο έχει το άλλο τραπέζι και έδωσε το τηλέφωνο και μίλαγες.
0: Μάλιστα.
1: Έβλεπε ο άλλος ή η άλλη κοπέλα από που ερχόταν η κλίση, σηκώνει το χέρι σου και ρέβαγες και μετά. Αυτό βέβαια είναι το αντίθετο. Έτσι έκανες συντροφιά να ακόμα και σήμερα. Πάρα πολλά ζευγάρια ξεκινάνε από τηλεγνωριμίες. Δεν έχουν, δεν ξεκινάνε από μια επαφή. Αυτό δηλαδή που γινόταν στο πανηγύρι, αυτό που γινόταν σε μια συνοικιακή, σε ένα συνοικιακό βλέπι.
0: Στο νυφοπάζαρο, ας πούμε.
1: Ναι, είπαν το νυφοπάζαρο. Έφτιαχνε η κοπέλα όλη τη χρονιά και τα γητή πρίγαρη για να πάει να χορέψει, να δείξει την πακάρη της και να δει τον καλό της. Τώρα βέβαια το θέμα είναι κοινωνικό βαθύ, γιατί μέσα από τους διχασμούς φτάνουμε σε μια εντελώς αδιανθρώπινη κατάσταση. Πάμε να διαψεύσουμε τον Αριστοτέλη, ο οποίος είπε ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικό όν. Τι θα πει πολιτικό όν, ότι δεν είναι μοναχικό, είναι ένα πλάσμα το οποίο ζει μαζί με άλλους. Και λέγανε παλιά ότι για να υπάρχει ένα πλάσμα που ζει μόνο του είναι ή Θεός ή θηρίο. Βέβαια πλάσμα, ο Θεός δεν είναι πλάσμα, είναι κάποιοι θέλει να γίνει και τα λοιπά και τα λοιπά στο μύθο και τα έστα. Λοιπόν, ό,τι έχει πετύχει ο άνθρωπος το έχει πετύχει μέσα από την συλλογικότητα, μέσα από κοινές προσπάθειες. Εμείς τώρα πάμε αντίθετα. Το κακό είναι. Την διαφορά που βλέπω εγώ τώρα. Ενώ παλιότερα οι εχθροί εφαρμόζανε το διέρη και βασίλευε. Μας διαιρούσαν για να μπορούν εκείνοι να κάνουν το κουμάντο. Τώρα θα είναι στο σημείο μοναχή μας να οδηγούμαστε στη διαίρεση. Διαλέγουμε το δρόμο του κινητού. Δεν θέλουμε να πάμε παρεούλα να δούμε τον άλλον. Τραβάμε ένα τσάο για φυλάκια και παίρνουμε και χωνόμαστε στο ίντερνετ μας, στο chat room μας όπως λένε, και μιλάμε με απρόσωπους, απρόσωπες φωνές που δεν ξέρω πόσο βάθος μπορεί να έχουν τέτοιες κοινωνίες. Πράγματος έχουν βέβαια πολύ πάρα πολλούς ακολούθους, followers, αλλά δεν ξέρω πόσο πιο βαθιά μπορεί να είναι μια τέτοια σχέση.
0: Όταν δούλευα στην ΕΡΤ, ένας ηχολήπτης, κάνοντας βόλτα στο Facebook, είδε σε μια σελίδα τη φωτογραφία μιας κοπέλας που του άρεσε.
1: Ναι.
0: Και της έστειλε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και η κοπέλα του απάντησε.
1: Ναι.
0: Και μιλάγανε κάνα εξάμηνο κάθε μέρα με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε να τη συναντήσει.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα τον είχε καλέσει στο σπίτι της και γνώρισε τη μάνα, τον πατέρα, τα αδέρφια κτλ. Τώρα έχουν 5 παιδιά μαζί.
1: Δεν αποκλείεται, τίποτα δεν αποκλείεται.
0: Ναι, δηλαδή μου έκανε εντύπωση όταν μου είπε
1: τίποτα
0: ότι παντρεύεται. 5 παιδιά μιλάμε.
1: Τίποτα δεν αποκλείεται και μπορεί να είναι μια πολύ βαθιά αγάπη. Γιατί...
0: Ναι, αυτό... μα λατρεία της έχει.
1: Βεβαίως, αυτό που πραγματικά εννοεί τους ανθρώπους είναι οι κοινές αξίες, η πίστη σε κοινές αξίες ζωής.
0: Mm.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για χιλιούς δύο λόγους δεν είναι κοσμικοί, δεν το έχουν να πούν προς τα έξω και δεν έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε μια γνωριμία. Το ότι βρέθηκαν από εκεί, αυτό είναι ευχής έργο, μια χαρά. Όλα τα πράγματα έχουν το καλό και το κακό. Εγώ είμαι υπέρ όλων αυτών των επινοήσεων, των εφευρέσεων κτλ. Γιατί δίνουν την ευκαιρία. Τι θα πω δηλαδή, επειδή ένας μπορεί να πάρει μεγάλη ποσότητα φαρμάκου, να κόψουν τα φάρμακα. Όχι, με φάρμακα σε μεγάλη ποσότητα αυτοκτονούν οι άνθρωποι. Αλλά και με δηλητήρια σε μικρή ποσότητα γιατρεύονται. Το φάρμακο και το δηλητήριο είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο αντικείμενο. Γι' αυτό λέγεται φάρμακο ή φαρμάκι. Φαρμάκι όταν είναι σε κατάλληλη ποσότητα, φάρμακο όταν είναι σε αυτό που πρέπει.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, η υπερβολή είναι το γεγονός ότι πετάς ένα κινητό σε ένα παιδί και το παιδί το παρκάζει, το ξεφορτώνεσαι. Εγώ λέξε πως τα αγαπώ το παιδί μου. Του πήρα το τελευταίο iPhone που κάνει
0: 1.800 κάνει.
1: 1.800, πότε το κατέστρεψες αυτό.
0: Ναι.
1: Το κατέστρεψες αν αυτό το παιδί δεν καλύπτει μια ουσιαστική του ανάγκη με αυτό το εργαλείο. Και προσέφερες, το κάνεις να χάνει τον καιρό του. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μόνο μία περιουσία. Το χρόνο μας, τίποτα. Χρόνο έχουμε. Και κοίταξε τι γίνεται. Δίνουμε, πουλάμε ένα μέρος του χρόνου μας, στο επάγγελμα μας το δίνουμε για να πάρουμε κάποια χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα πουλάμε, τα δίνουμε για να πάρουμε κάποια αγαθά. Για να πάμε, για να αντιθούμε, για να προστατευτούμε, για να διασκεδάσουμε, για. Ανάλογα με τις ανάγκες μας. Πρέπει όμως να έχουμε και το χρόνο να μας μένει για να χαρούμε τα αγαθά που αγοράσαμε, τα χρήματα που είχαμε πουλήσει και που είχαμε αγοράσει πουλώντας τον χρόνο μας. Αυτό θα είναι μια ισορροπία. Όταν λοιπόν σκοτώνεις τον χρόνο σου για να αγοράσεις, να πάρεις λεφτά για να αγοράσεις ένα αντικείμενο με το οποίο θα καταστρέψεις τον χρόνο και δεν κάνεις τίποτα, γιατί μετά από 3 ώρες θα ζεις συνομιλίες με αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και βλέπεις ότι θα ζεις όχι με τη δική μου, κλίση, θα ζεις με την κλίση και ο οποίος θα χρησιμοποιεί και λέει «Για καλά, πάλι έχασα τον καιρό μου, πάλι βλακίες έκανα και την άλλη μέρα πάλι τα ίδια». Είναι εθισμός, είναι αλκοολί, κακό αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κάνει μια χαζή παρέα χωρίς να έχει συνέχεια. Γιατί είναι πολύ απλό να ρωτήσουμε με την κουβέντα που κάνει σήμερα στο Facebook, συνεχίζεις κάτι που είχες αφήσει στη μέση χθες και προετοιμάζεις κάτι που θα το συνεχίσεις αύριο. Τα περισσότερα είναι όχι. Δεν θέλω να μηδενίζω τα πράγματα. Γίνει την ευκαιρία πολλές φορές, όπως πολύ σωστά είπες μου πριν, που έχει κάνει μια ευτυχισμένη οικογένεια και που θα του δίνονταν η ευκαιρία αλλιώς να το πετύχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Καμία αντίληση. Αλλά
0: εντάξει, είναι μια εξαίρεση αυτό που λέμε
1: αυτό
0: τώρα.
1: Που
0: ναι.
1: Αυτό που έχει προκύψει.
0: Ήταν είναι πολύ τυχερός. Δηλαδή.
1: Ή πάρα πολύ επιλεκτικός, έξυπνος και βρήκε ένα πρόσωπο που πραγματικά άξιζε. Βέβαια. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν η υπερβολή είναι αυτή η οποία φύγει και βλάπτει.
0: Σωστά.
1: Η υπερβολή και στη Μεγαλούπολη, η οποία έχει και ένα σωρό άλλα τέτοια που μας χωρίζουν. Μένεις ας πούμε στην οδό Πατησίων 50 και όλος μένει Πατησίων 48. Δίπλα-δίπλα. Οι κρεβατοκάμαρες χωρίζονται από ένα τοίχο. Το κεφάλι σε εσένα που μένει στο Πατησίων 50, από το κεφάλι του άλλου που μένει στην Πατησίων 48, αυτό έχει 30 εκατοστά το βράδυ που κοιμόσαστε. Μια ολοκλή ζωή. Και δεν γνωρίζονταστε. Γιατί εσύ μπαίνεις από το 48, μπαίνεις από το 50, αλλού παίρνει τα γράμματα, αλλού φεύγει, αλλού πληρώνει κοινόχρηστα, καμία σχέση. Προσπάθησαν τώρα οι άνθρωποι με τους δήμους και με τους δραστηριότητες και με τα συνοικιακά συμβούλια να έρθουν πιο κοντά και να γίνουν ενεργοί πολίτες, αλλά σμάτι. Όταν πρέπει να δίνεις τόσο πολύ χρόνο για το μεροκάματο, για να εξασφαλίσεις τη ζωή σου, για το ΖΙΝ, πώς θα βρεις χρόνο για το ΖΙΝ. Και ζεις με υποκατάστατα. Όπως έχουμε τη junk food και όλο γαριδάκια και όλο πατατάκια και όλο ποντούνια και φυσικομπάνες, αντί να τρώμε ένα καλό φαγητό, εσύ και ακολουθούμε το δρόμο του κινητού και της χαζοπαρέας σε όλα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί δεν έχουμε τον κατάλληλο χρόνο να μας ζητούμε μαζί να μιλήσουμε, να δούμε το πρόσωπο ένας του άλλου και να πούμε πράγματα ψυχής. Τι να πούμε. Ο άνθρωπος περνάει από αυτά και καλό είναι όσο μπορεί, όσο μπορεί να αμήνεται. Δίαιτα πρέπει να κάνουμε, να μην τρώμε λιπαρά, πρέπει να περπατάμε, πρέπει να μην καπνίζουμε, πρέπει να μην κάνουμε κατάχρηση του κινητού τηλεφώνου. Όλα αυτά πρέπει, πρέπει να τα κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μάλλον ωραία τα θίγεις, ωραία όταν θα δούμε τη σταυλούλα. Η σταυλούλα είναι και πολύ χαρούμενη απόψε.
0: Ναι, πάρα πολύ. Πετάει από τη χαρά της.
1: Ιδιαίτερος χαρούμενη.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, φυσικά. Αυτά. Λοιπόν.
0: Μου έλεγε τότε... άντρα αλλάζω. Ομάδα δεν αλλάζω.
1: Το κακό είναι το εξής. Η σταυλούλα είναι πολύ ρομαντική. Μπράβο και βέβαια. Είναι άλλος Ολυμπιακός του Θεοδωρίδη, του Κοτρίδη, του Βάζου, των Ανδριανοπουλέων, του Ηλία Ισάντη, του Πανάση Τέδη και όλα αυτά. Κι άλλος είναι ο Ολυμπιακός με όλα τα ξενικά ονόματα του Γιουκοσλάβου, του Τούρκου και εγώ δεν ξέρω κι άλλο. Λοιπόν, αλλά υποτίθεται ότι οι άνθρωποι μιλάνε για τη φανέλα και για την ιδέα. Αν δούμε και την ιστορία, πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού μετεγράφηκαν και πήγαν μετά και παίζουν με τον Παναθηναϊκό χωρίς να τυπάνε νέο τριπλό ή και τα ανάποδα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τους φανταστείτε είναι μια άλλη πικρή ιστορία. Εμείς είμαστε ρομαντικοί του παρελθόντος και ζούμε στην εποχή του Νεστορίδη, της ΑΕΚ, του Δερμάτη και του Καμάρα, του Απόλλων Αθηνών.
0: Ξέρεις, παρόλο που δεν έχω πάει στο γήπεδο ποτέ στη ζωή μου, έχω 3 ώρες συνέντευξη με τον Εστορίδη, 2 ώρες με τον Καμάρα, 2 ώρες με τον Δωμάζο, ναι.
1: Α, βέβαια, αυτοί μεταξύ τους ήταν φίλοι. Πηγαίναν οικογένειες και παρακολουθούσαν. Και όλοι μαζί χειροκροτούσαν τον αντίπαλο. Όταν έκανε καλή, όταν είχε η επίδοση του, ήταν σημαντική. Ναι.
0: Ναι, είχα ρωτήσει το, επειδή μερικές φορές μέσα στα γήπεδα γινόντουσαν άκομψοι οι φιλαθλοί απέναντι στο Δωμάζο.
1: Ναι.
0: Του λέγανε διάφορα
1: φρικτά. Ο οποίος είχε πάει, βέβαιος, ο οποίος είχε πάει στην ΑΕΚ.
0: Τέλος πάντων, όχι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Και προσωπικά πολλά, πράγματα. Ναι. Και το ρώτησα πώς αντιδρούσες αυτό. Μου λέει λύσαγα περισσότερο. Αν επρόκειτο να βάλω ένα γκόλ, έβαζα 4.
1: Πραγματικά, ναι. Βέβαια γιατί ξέρεις, οι φιλαθλοί δεν συγχωρούν γιατί ταυτίζονται με τον κόσμο εσύ τους. Ταυτίζονται.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπει κανείς και τις ελάσσονες ομάδες όσο ήταν όμως ποδοσφαιρομάνες.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ποιος ο Πανιόνιος, ποιος ο Απόλλωνας Αθηνών. Πώς τροφοδοτήσανε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ με δικούς τους παίκτες που διέτρεψαν. Τέλος πάντων, ήταν η ρομαντική εποχή η παλιά.
0: Ναι,
1: η ρομαντική εποχή η παλιά που πραγματικά θυμάμαι. Στο γήπεδο δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά μου λέγανε εκείνοι που πηγαίνανε ότι η Παναθηναϊκή και η Ολυμπιακή που ήταν τα πιο ισχυρά σωματεία χειροκροτούσανε τον Νέστορα, τον Ιστορίδη της ΑΕΚ όταν έβαζε τα υπέροχα εκείνα γκολ με κατευθείαν κόρνερ. Από κατευθείαν κόρνερ με φάτσο έμπαινε τον γκολ και τερματοφύλακας. Δεν μπορούσε να πει.
0: Τρομερό.
1: Πάντα προσμένα. Όλα αυτά. Άλλα, είναι η ωραία εποχή που τους έδωνε η ιδέα του αθλητισμού και όχι το συμφέρον. Πρώτα απ' όλα δεν παίζανε για τόσα λεπτά οι άνθρωποι. Παίζανε, σου λέει, πώς σου είχε πέσει τον εσφαλίζω ότι τι αμοιβή είχαμε, αν κερδίζαμε, είχαμε μια, δύο δικαζόζες και ένα κέρασμα, ένα τσίπουρο. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ρομαντικές φορές. Οκ, λοιπόν.
0: Ευχαριστώ, αδερά μου.
1: Να μην είμαστε μόνοι όσο μπορούμε και να φροντίζουμε να κάνουμε τις συντροφιές μας όλο πιο πυκνές χρονικά και ας μην είναι πολύ μεγάλες συνάξεις, δεν πειράζει. Αλλά ου καλών των άνθρωπων είναι μόνον. Δεν είναι ωραίο που να είναι μόνος του. πρέπει να έχει την παρέουλα του. Και αυτό βέβαια υπόθηκε να είναι μόνος, τώρα να παντρεύεται και να κάνει παιδάκια. Αλλά και η Σιλβία είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Άλλωστε, μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Μην το ξεχνάμε.
0: Να σε καλά, Αντρέα μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, μάνα μου.
0: Γεια και χαρά. Αγαπητέ Γιώργο Περού, πώς μπήκες στη διαδικασία να συνθέτεις?
2: Πώς ξεκίνησα?
0: Ναι.
2: Ξεκίνησα μάλλον επειδή και εγώ ένιωθα μια σχετική μοναξιά και δεν αισθανόμουν ότι ήμουν μέρος της Αγέλης και αυτό σου προσφέρει μια μοναξιά, ας το πούμε, γιατί οι άνθρωποι πριν σχηματίσουν κοινωνία σχηματίζουν Αγέλη. Ξεκίνησα όταν ήμουν στα τέλη του γυμνασίου, ας πούμε, κάπου εκεί, από τα 15 μου, 16 μου χρόνια, μαθαίνοντας τα πρώτα πράγματα στη μουσική. Πειραματίστηκα, έκανα διάφορες ασκήσεις ύφους, έφτιαξα τα πρώτα μου τραγουδάκια, έμαθα να παίζω και τα πρώτα τραγούδια άλλων. Και έπειτα κάποια στιγμή, φτάσαμε περίπου στο 2004-2005, όπου εκεί πέρα κατέκτησα ξαφνικά, ήρθαν τα πρώτα τραγούδια που είχαν ένα δικό μου ύφος και κάτι που δεν έμοιαζε, ας το πούμε, με κάτι άλλο. Και είπα, εδώ είμαστε. Και τότε αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με τη σύνθεση των τραγουδιών. Και αυτό έφερε το ένα, έφερε το άλλο. Την ενορχήστρωση, την παραγωγή, τα πάντα.
0: Και ποιος ήταν, εντός εισαγωγικών, ο ήρωάς σου της μουσικής εκείνη την περίοδο?
2: Έχω περάσει από πάρα πολλές, έχω περάσει από πάρα πολλά στάδια. Στην Ελλάδα έχουμε τη χαρά να έχουμε ζωντανό το λαϊκό μας τραγούδι και ταυτόχρονα να έχουμε και τις επιρροές από το εξωτερικό, αν και καμιά φορά είναι φιλτραρισμένη και λόγω παλιών λογοκρισιών και τα λοιπά, δεν έχει τόσο καλή σχέση το ελληνικό κοινό με την παγκόσμια μουσική. Εγώ όμως ήμουν τυχερός, είχα φίλους και οι μπαμπάδες τους κάνανε τρομερές δισκοθήκες και τις ανάλυσα όλες. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση η απλότητα του Μάνου Λοΐζου και η ιδιοφυΐα του Τζον Λένον, ας πούμε, και το πόσο εγκεφαλικός και ταυτόχρονα to the point συναισθηματικά ήταν. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό.
0: Για πες μου λίγο για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.
2: Το τραγούδι που θα ακούσουμε ανήκει σε μια συλλογή μουσικής που έχει κυκλοφορήσει και αυτό τον τελευταίο καιρό. Είναι η μουσική από την παράσταση «Εκτός ύλης», με πρωταγωνιστή το Γεράσιμο Σκιαδαρέση, σε κείμενα του αγαπημένου μου φίλου του Κώστα του Λεϊμονή. Έχει κάνει ήδη 2 χρόνια περιοδία στην ελληνική επαρχία και γενικώς, και θα συνεχίσει. Θα έχουμε τη χαρά να είναι και στο Θέατρο Βράχων 10 Ιουλίου, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είναι ένας πολιτικός που βγαίνει, παραιτείται, και αφού κάνει την αυτοκριτική του, παρουσιάζει και όλα τα κακό σκήμενα.
0: Ας το ακούσουμε. Έχει τίτλο.
2: Το τραγούδι λέγεται «Σιωπή» και ακούγεται στο τέλος της παράστασης.

0: Κυρία Φανή, που με ρωτάτε, να σας πω το θέμα ξανά. Είναι η μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και στο διαδίκτυο. Και πώς μπορεί κανείς να φέρει σε μια ποθητή ισορροπία την κοινωνικότητα με αυτού του είδους τη μοναξιά που είναι καταλυτική, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε στον Γιάννη Δονδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου, σε σένα και τον συνεπιβάτη σου απόψε.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, νομίζω υπάρχουν δύο παράμετροι, Μάνο.
0: Ναι.
1: Η μία παράμετρος είναι ο φόβος της απόρριψης στις κοινωνικές επαφές, είτε αυτές είναι απλά κοινωνικές είτε έχουν έναν πιο ερωτικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Και η άλλη παράμετρος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλά το γεγονός ότι αυτός ο φόβος οδηγεί στο να κάνουμε λάθος επιλογές ή να επιζητούμε επαφές με τους ανθρώπους, κυρίως όταν μιλάμε για το ερωτικό κομμάτι, οι οποίες να είναι της μιας βραδιάς, χωρίς δηλαδή συνοδά συναισθήματα, με δύο λόγια. Γι' αυτό και διάβαζα μια έρευνα προημερών που έλεγε ότι αυτές οι πλατφόρμες γνωριμιών έχουν πάρα πολύ μεγάλη άνθηση και φυσικά έχουν και πολλούς κινδύνους, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό και δεν είναι λίγες περιπτώσεις που έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν άλλους ανθρώπους μέσω πλατφόρμων που καταλήγουν να πέφτουν θύματα, γυναίκες κυρίως, θύματα εκδικητικής πορνογραφίας για παράδειγμα, ναι, και τέτοιων καταστάσεων.
0: Ναι.
1: Οπότε η μοναξιά λοιπόν είναι αποτέλεσμα αυτής της αποξένωσης και από την άλλη πλευρά του λεγόμενου δικαιωματισμού, Μάνου. Δηλαδή, κάποια εποχή το να έκανες ένα κοπλιμάν σε μια κοπέλα στον δρόμο μπορεί να ήταν και λίγο τολμηρό κλπ. Τώρα μπορεί να σε κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Mm.
1: Ναι, για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Mm.
1: Οπότε λίγο το όριο, επειδή όπως και να το κάνουμε, δεν ξέρει όλος ο κόσμος που είναι τα όρια σε αυτά τα πράγματα, φοβάται να μιλήσει. Φοβάται να δείξει το ενδιαφέρον του, διότι πάρα πολύ απλά μπορεί να καταλήξει σε κάποια δικαστική αίθουσα. Άρα είναι διπλό το πρόβλημα. Και έχουμε καταλήξει δικαστική αίθουσα. Άρα είναι διπλό το πρόβλημα. Και έχουμε καταλήξει εκεί που έχουμε καταλήξει. Επίσης...

0: contact, αν τυχόν δεν το απαντήσεις σε μια όχληση μέσω των social media, πάβει να ενοχλεί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δηλαδή η περίπτωση του ηχολήπτη που ανέφερες είναι μια περίπτωση θετικής επιρροής των social media στη ζωή των ανθρώπων.
1: Μα και αυτός ο τύπος που ανέφερα πρωτήτερα είναι ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος και ο τρόπος που προσέγγισε την κοπέλα ήταν πολύ διακριτικός και όριμος. Οπότε μου έκανε εντύπωση, γιατί όταν την έφερε στην ΕΡΤ μετά από μήνες, 6-7 μήνες, την έφερε μια μέρα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα τη νύχτα, γιατί συνήθως έκανε βάρδια νυχτερινή, ήταν μια θεσπέσια ύπαρξη, δηλαδή πολύ ευγενικό και καλόβολο πλάσμα.
0: Έτυχε λοιπόν να βρεθούν δύο ευγενείς άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και γενικά η ευγένεια, Μάνο, έχει σημασία και μπορεί να είναι αντίδοτο στη μοναξιά, κατά την άποψή μου. Ναι. Δηλαδή, να το θέσουμε πέραν των σχέσεων, και θα το θέσω στη ροδιοβάρκα. Έτσι. Υπάρχουμε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε τακτικότατοι ακροατές. Κάποιοι από εμάς βγαίνουμε και πολύ συχνά στον αέρα.
1: Ναι.
0: Και είμαστε όλοι ευγενείς.
1: Ναι.
0: Δεν θα επέτρεπες και κάτι διαφορετικό, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν χρειάστηκε κατά κανόνα να θέσεις κανόνες.
1: Όχι, πολύ σπάνια. Ναι.
0: Ακριβώς. Ξέρουμε όλοι τα όρια μας.
1: Ναι. Όπως επίσης ξέρουν όλοι και τα δικά μου τα όρια.
0: Βεβαίως.
1: Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Βεβαίως, ναι. Ισχύει αυτό. Γενικά έχουμε καταφέρει να... κάποιοι από εμάς μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι βιώνουν μοναξιά.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνουν σε σημείο ενόχλησης του συνακροατή.
1: Από την άλλη μεριά, βέβαια, ξέρεις τι φοβάμαι. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραδεχτεί κανείς τη μοναξιά του.
0: Είναι.
1: Θυμάμαι μια κυρία ένα βράδυ που είπε ότι έχει ρημάξει η ζωή της, γιατί σε ένα αυτοκινητικό έχασε δύο κόρες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, πώς να παραδεχτεί και πώς να το κουβεντιάσει αυτό το πράγμα. Βέβαια, το δια της μαευτικής μεθόδου την έφερα σε ένα σημείο να πει μερικά πράγματα και κάπως ανακουφίστηκε εκείνο το βράδυ, αν ανακουφίζεται κανείς ποτέ από κάτι τέτοιο, αλλά είναι δύσκολο να παραδεχτεί ο άλλος ότι είναι μόνος του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι. Και υπάρχουν βέβαια και μοναχικοί άνθρωποι.
1: Καλά.
0: Εκ πεπιθήσεως θέλουν να είναι απομονωμένοι. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια αν όλοι όσοι δηλώνουν μοναχικοί είναι πραγματικά έτσι ή είναι απλά μόνοι. Ή υποφέρουν δηλαδή.
1: Διαλέγουν το να μας καρευτούν πίσω από την έννοια μοναχικότητα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μεγάλο ποσοστό αυτό ακριβώς, διότι.
2: Ναι. Επιτρέπετε να πω κάτι.
1: Βεβαίως.
2: Νομίζω ότι στην περίπτωση των μοναχικών ανθρώπων, που πολλές φορές είναι και γυναίκες, αυτοί συνήθως δεν, εμείς τους χαρακτηρίζουμε μοναχικούς οι ίδιοι, δεν χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους έτσι. Αλλά νομίζω ότι η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι πρόκειται για αυτούς που απολαμβάνουν τη μοναξιά τους, που δεν έχουν πρόβλημα δηλαδή να μένουν μόνοι με τον εαυτό τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουν μέσα τους εσωτερικές διεργασίες και εσωτερικές συνομιλίες. Η επικοινωνία είναι κάτι διαφορετικό έτσι όπως την περιγράφουμε και διαφορετικό πράγμα είναι η σύνδεση. Όταν πραγματικά έχεις σύνδεση με ανθρώπους, μπορείς να συνεχίζεις την επικοινωνία μαζί τους μέσα σου χωρίς να χρειάζεσαι απαραίτητα την παρουσία και την τριβή μαζί τους. Υπάρχει και η εσωτερική τριβή. Οι σχέσεις μας αυτές, εμείς όσοι επιδιώκουμε τη σύνδεση ας πούμε, η σύνδεση, η αληθινή σύνδεση επιβάλλει να έχεις στιγμές που να τα επεξεργάσεις όλα αυτά με τον εαυτό σου. Επιβάλλει μια μοναχικότητα, η αληθινή σύνδεση.
0: Νομίζω συμφωνώ πάρα πολύ με αυτήν την άποψη, σκεπτόμενος ίσως ακόμα και τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, που έχω οικογένεια κλπ. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που πραγματικά θέλω να κλειστώ σε ένα δωμάτιο και να μην με ενοχλήσει κανείς. Ή που κάποιες φορές λέω ότι έχω ένα μειονέκτημα, ότι σκέφτομαι συνέχεια. Έχω, δεν έχω γύρω μου κόσμο.

0: Και δεν με λες μοναχικό.
1: Όχι,
0: με
1: αυτό
0: τίποτα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτά μάλλον.
1: Μάλιστα, Ιωάννη.
0: Εκτιμώ για σήμερα.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή δύναμη.
0: Προσδοκώ και καλές μουσικές ακόμα κι άλλες.
1: Να είσαι καλά. Τώρα θα
0: καλό
1: βάλουμε.
0: Βράδυ.
2: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Γιώργο Περού, υπάρχει ένα θέμα ή συνέστημα που επιστρέφει συχνά στα τραγούδια σου?
2: Ναι, υπάρχουν διάφορα. Βασικά νομίζω ότι με τον τρόπο που να κάνω στίχους, και εσύ κάνεις στίχους και ξέρεις πολύ καλά, ότι νομίζω ότι επαναφέρεις την ισορροπία του κόσμου όταν στιστερούν ή όταν μέσα σου τη στερήσει, όταν αυτή διαταράσσεται, προσπαθείς να επαναφέρεις την ισορροπία, να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους και να χρησιμοποιήσεις τις αναλογίες. Δεν μπορούμε να έχουμε στην τέχνη αυτό που πραγματικά θεωρούμε δίκαιο στη ζωή και όμορφο. Ταυτίζοντας το δίκαιο με το όμορφο, σε αναλογία το κάνουμε στιχουργικά. Επιστρέφω σε αυτό. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάρουν τη θέση τους. Αυτό είναι που θέλουν από πάντα. Ότι αργά ή γρήγορα όλα θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και όλα θα πάρουν τη θέση τους, το χρώμα τους.
1: Και τον ήχο τους.
2: Και τον ήχο τους, ναι.
1: Πώς το λένε το κομμάτι που θα παίξουμε τώρα?
2: Αυτό είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Όνειρο είναι όλα». Είναι ένα τραγούδι που έχω γράψει πολύ παλιότερα, το 2007 νομίζω, 8. Το τραγουδάει η αγαπημένη μου φίλη Αλεξάνδρα Μάγκου. Έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα, παρόλο που γράφτηκε τόσο παλιά. Και μιλάει για τα όνειρα, αλλά όχι τα όνειρα αυτά που ονειρευόμαστε, εγώ θέλω να γίνω κάποιος, κάποια ή οτιδήποτε, αλλά μιλάει για τα πραγματικά όνειρα, για μια παράλληλη ζωή που τη ζούμε στον ύπνο μας, και εκεί είμαστε εντελώς μόνοι. Είμαστε όμως εντελώς μόνοι.

0: Και έτσι φτάσαμε κοντά στο στρογγύλωμα της πρώτης ώρας. Είναι και 58,5 λεπτά, 12 και 58,5. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Περού, ο τραγουδοποιός, και θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια ακόμα στην επόμενη ώρα πριν τον αποχαιρετήσουμε. Πρώτη φορά ξενυχτάς σε ραδιόφωνο.
1: Σε ραδιόφωνο, ναι, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει πάρα πολύ που παίρνουν και ακροατές. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, τι θέλεις ακριβώς να μεταδώσεις με τα τραγούδια σου?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ακριβώς δεν έχω ιδέα. Θέλω σίγουρα να μοιραστώ με τους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο εγώ βλέπω τα πράγματα και αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ σαν αναλογία. Από εκεί και πέρα μπορούν εκείνοι να το πάρουν και να το κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι, όπως λέει και ο Σεφέρης, η άποψη του ποιητή αφορά μόνο τον ίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 1:30 και 2:11:10:80:880. Θέλω να μου πείτε απόψε πώς αντιλαμβάνεστε τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και τη μοναξιά στο διαδίκτυο. Είναι μια ιδέα που είχε η Σταυρούλα, η κυρία Γιαννούτσου, στο τηλεφωνικό κέντρο, και είναι η δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα φορά που ασχολούμαστε με ένα δικό της ερώτημα. Και είναι δίπλα μου ο Γιώργος Περού, το Περού. Στην αρχή όταν το είδαμε κεφαλαία, λέω Πέρου.
5: Πέρου, ναι, έτσι το πιστεύουν αυτό, ναι. Πολύ. Υπάρχουν αυτά τα επώνυμα στα Δωδεκάνησα, υπάρχει Πέρος, με δύο ρο όμως.
4: Α, ναι, καλά, Πέρος, ναι, μα υπήρχε και ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, παλιά. Βάκης Πέρος.
5: Βάκης Πέρος, δεν ναι, έχω ιδέα.
4: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώς Περού?
5: Αυτό είναι ένα παρατσούκλι. Αυτό μου το κολλήσανε οι φίλοι και το διαδώσαμε όλοι μαζί. Βασικά το κόλλησα εγώ στον εαυτό μου με έναν τρόπο. Έκανα μια πλάκα σε μια παρέα φίλων, τώρα πολύ μακριά, το 2000.
4: Ναι.
5: Και η πλάκα είχε ως εξής, ότι εφόσον μου λέτε συνέχεια ότι μοιάζω από τη Λατινική Αμερική και ότι έχω τέτοια χαρακτηριστικά και ντροπή που δεν ξέρω ισπανικά και με τρολάρετε, σας λέω κι εγώ λοιπόν για πλάκα ότι η μάνα μου είναι από το Περού. Και τους έμεινε αυτό και τους το έκανα τόσο αληθοφανές σαν ιστορία, ας πούμε, που το χάψανε. Και επειδή το χάψανε, το συνέχισα. Και μου έμεινε, παιδιά, 26 χρόνια παρατσούκλι.
4: Μάλιστα, εγώ, ο Παναγιώτα, του είπα να βάζει και ένα τόνο πάνω από το Περού.
5: Το ώστε... φάζω, ρε, ναι.
4: Πώς δεν το πήρε το μάτι μου?
5: Όταν είναι κεφαλαία, τώρα δεν βάζει. Να βάλει τόνο.
4: Ναι, ναι, δεν γίνεται. Σωστά. Βασίλη από την Καβάλα, καλώς τον.
6: Γεια σου, Μάνο, για χαρά.
4: Γεια σου και εσένα.
6: Ζήτω και μπράβο στον Ολυμπιακό.
4: Ναι, ναι, μπράβο του.
6: Ως φίλαθλοι χαιρόμαστε γιατί είναι και ελληνική ομάδα.
4: Σωστά.
6: Και από εκεί και πέρα πάλι στα δικά μας ως οπαδοί ή ως φίλαθλοι.
4: Ναι.
6: Γιατί μοναξιά αυτοί τώρα την νιώθω από το 2022 που έπεσε το οριστικό σκοτάδι στα μάτια μου που δεν έχω φως και το ένιωσα. Μέχρι τότε, το 2014 που έχασα την αγαπημένη μου την Όλγα, έμεινα κάπου μια δεκαετία μόνος, αλλά επειδή είχαμε μια κοινωνική ζωή μαζί και με τα παιδιά μας και σε διάφορες πόλεις και τελικά στην Καβάλα που καταλήξαμε, δεν την είχα νιώσει. Έμενα συχνά στην Αθήνα που είναι η κόρη μου, τα εγγόνια μου κτλ. Το σπίτι μου, το ατομικό μου σπίτι, δικό μου, ιδιοκτησία μου που ήμουνα, που έμενα εκεί κτλ. Όταν έχασα όμως και το φως, ένιωσα ξαφνικά μοναξιά.
4: Ναι.
6: Ενώ μέχρι πριν κοινωνικότητα ήμουν στο Ρόταρι, στον Τακτονισμό, σε σωματεία, σε συλλόγους χιλιαδιό, η κοινωνική ζωή που την απολάμβανα και σε κάθε πόλη κάναμε πολλούς φίλους και απολαμβάναμε, με αυτή την αναπηρία ένιωσα, ναι, μοναξιά. Γιατί καταρχήν χρειάζομαι πάντα έναν άνθρωπο να είναι μαζί για να πάω οπουδήποτε, να παρακολουθήσω εκδηλώσεις, οτιδήποτε άλλο. Παρά το γεγονός ότι τον πληρώνω και πολύ καλά μάλιστα, πρέπει να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου τουλάχιστον από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ναι.
6: Όταν φεύγει και πάει στο σπίτι του, μένω μόνος. Τώρα φέρει πίνα από τις 12 η ώρα εμείς που έχουμε την εκπομπή, μέχρι το πρωί είμαι μόνος, κατάμονος. Συντροφιά, το τηλέφωνο, κουβέντες, διάφορες κτλ.
5: Έχετε και εμάς, κύριε Βασίλη.
6: Ορίστε.
5: Έχετε και εμάς, κύριε Βασίλη. Εδώ το ραδιόφωνο. Δεν είναι συντροφιά το ραδιόφωνο?
6: Είναι συντροφιά το ραδιόφωνο. Κοίταξε, συντροφιά, ναι. Αλλά η προσωπική επαφή, να τον έχεις δίπλα τον άλλον, να το βλέπεις το πρόσωπο, το χαμόγελό του, την κατήφια του, το γέλιο του, την πλάκα, το καλαμπούρι, είναι μια ζωντανή σχέση και επαφή. Το ραδιόφωνο είσαι ακροατής. Γεμίζει την ημέρα, γεμίζει τη νύχτα, γεμίζει το ατέλειωτο σκοτάδι σε εμάς που δεν βλέπουμε. Αλλά λείπει ο διπλανός μας. Δίπλο λισμπανό, κι όταν έχουμε περάσει με ένα διπλανό μια ζωή ευτυχισμένη κυριολεκτικά, χαρούμενη, το να κόβεται μαχαίρι και δεν υπάρχει αναπλήρωση και δεν μπορεί να υπάρξει αναπλήρωση και έρθει σε αυτό και ειδικά μια σοβαρή αναπηρία που είναι όπως είναι η τυφλότητα, ξαφνικά ναι, ένιωσα μόνος. Τώρα ότι έχω παιδιά αγαπημένα, φίλους, αδελφούς, σόγια και τα λοιπά. Ναι, αλλά στο σπίτι είμαι μόνος. Για το σπίτι μιλάμε. Και για να πάω έξω και να κάνω παρέα με φίλους και τα ρέστα, χρειάζομαι τη συνοδό. Σαν μια υποχρέωση, δίπλα σαν να είναι στρατευμένη, και να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Και ξέρεις ακόμα κάτι, και είδα ότι και η δική μας αυτή η αναπηρία, την έχω κουβεντιάσει και με άλλους ανθρώπους, πώς να το πω, ξεμακραίνει άλλους ανθρώπους από εμάς.
4: Ναι, αλλά εγώ έχω καταλάβει ότι τα φιλαράκια σου σ' αγαπάνε, σου κάνουν συχνές επισκέψεις, ξεφαντώνετε, βρίζεστε. Ναι. Με την καλή έννοια το λέω.
6: Ναι. Όχι, αυτό, κοίταξε, αυτό το διατήρησα γιατί είμαι κοινωνικός άνθρωπος. και μ' άρεσε η συντροφιά και η παρέα, γι' αυτό και διατηρώ ακόμα να είμαι μέλος σε διάφορους συλλόγους και σωματεία, αλλά την μοναξιά την λέω όταν μπαίνω στο διαμέρισμά μου εδώ.
4: Ναι, σωστό.
6: Εδώ, όταν το περιορίζω εδώ. Αλλά ότι συνέχεια εδώ πέρα έχω διατηρήσει φιλίες, και όχι μόνο και διότι έχω βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο στα χρόνια που υπηρέτησα περισσότερο στην Καβάλα. Ναι, τους έβαλα σε δουλειές, κάνοντας χρήση άλλων φίλων που είχαν τη δυνατότητα να προσλάβουν ανθρώπους. Αλλά όταν μπαίνεις στο σπίτι,
4: ναι,
6: λείπει
4: σωστά
6: η συντροφιά, ο διπλανός, λείπει η κουβέντα να πεις τον, λείπει να δώσει ένα φιλί, ρε γαμώτο. Αυτό, ναι, εκεί είσαι ενώπιος ενώπιον. Και ακόμα στην αναπηρία αυτή περπατάς στο σπίτι με τα χέρια τεντωμένα, να μην κοπανίσει το κεφάλι πουθενά σε κάνα τοίχο, και ψηλαφώντας τοίχο, βέβαια έχω μείνει αρκετά χρόνια στο σπίτι αυτό και το ξέρω, αλλά αυτή η ανημπόρια, αυτή η λέξη, στο να μπορώ μόνος μου να κουμαντάρω τον εαυτό μου, αλλά φωνάζοντας πάντα τον άλλον να με βοηθήσει. Ή τώρα που είμαι, ξέρω εγώ, συμβαίνουμε να μπερδεύουμε, να χάνουμε κάποια στιγμή. Εκείνο, λέω τώρα, ενώπιος ενώπιον, ποιος, μόνος και μόνος και ξαναμόνος. Ένα τέτοιες στιγμές είναι δύσκολες, είναι στενόχρονες. Το ευτύχημα όμως εκείνο που με παρηγορεί είναι ότι αυτή την αναπηρία την έχω εδώ και 3 χρόνια. Έζησα όμως 100 χρόνια με το φως, με την συντροφιά, με τις παρέες, με την οικογένεια, με τους φίλους, με τον κόσμο, με τα ταξίδια, με τη δουλειά μου. Δόξα τω Θεώ.
4: Σωστά.
6: Γιατί έχω μια φίλη, 3 χρονών το κορίτσι, που τη γνώρισα τώρα μέσα από την εκπομπή σου μάλλον.
4: Ναι.
6: Και μου λέει, Βασίλη, 3 χρονών έχασα το φως μου. Η οποία είναι μεγάλη κοπέλα, μια σπάνια κυρία, η Βιβί. Και λέω, κοίταξε, μέσα στην αναπηρία μου, τι τύχη έχω, να μείνω μόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
4: Αυτό, ρε Βασίλη, έγινε ξαφνικά. Όχι, δηλαδή, κατέβηκε
6: λίγο, αλλά ήταν αυτή η πάθηση, είναι η πίεση των ματιών.
4: Ναι, όσο γλάφκομαι.
6: Μειώνεται αυτή η άτιμη, τόσο η οπτική ικανότητα μειώνεται. Οπότε, δεν είναι ανάσχεση, δεν υπήρχε κάτι, διάφορες ιστορίες με διάφορους γιατρούς, δεν υπάρχει λύση, δεν υπήρξε θεραπεία.
4: Ναι, κατάλαβα.
6: ούτε εδώ ούτε στο εξωτερικό, παρόλο που αποταθήκαμε εδώ παντού.
4: Ναι.
6: Αλλά σου λέω, το ευτύχημα είναι ότι είναι μόνο τα τρία χρόνια, οπότε γι' αυτό προτίμησα να έρθω στην Καβάλα. Γιατί λέω, το σπίτι μου, η οικογένειά μου, η δική μου είναι στην Αθήνα. Είμαι Αθηναίος. Εκεί νιώθω την Αθήνα, την νιώθω σπίτι μου κτλ. Αλλά προτίμησα εδώ, γιατί στην Αθήνα οι συμμαθητές μου, οι φοιτητές μου, οι φίλοι άλλοι, ξέρω, και κάποιοι συγγενείς, η Αθήνα την ξέρεις και τη ζεις σκορπιοχώρης σε όλο το λεκανοπέδιο.
4: Mm-hmm.
6: Ποιο να βρεις και με ποιο να κάνεις παρέα. Εδώ πέρα, βγαίνοντας από την πόρτα, έχω και το διαμέρισμα που είναι δικό μου, μέσα στο κέντρο, ξεκινώντας από το σπίτι μου μέχρι το γραφείο μου που ήταν παρακάτω, μπορεί να έκανα και μία ώρα να πάω στο γραφείο μου από τις καλημέρες και τις καλησπέρες.
4: Ναι, κατάλαβα.
6: Αυτό λοιπόν το θυμήθηκα όταν αποφάσισα να φύγω και να έρθω στην Καβάλα. Λέω, εκεί έχουμε ανθρώπους, έχουμε φίλους.
4: Σωστό.
6: Βγαίνω από την πόρτα με τη συνοδό και θα πω 10 καλημέρες, θα τα πούνε, έλα να πιούμε ένα ουζάκι, θα κάνουμε ένα καλαμπούρι, πάμε μια βόλτα στην παραλία. Μετρίασε τη μοναξιά. Μοναξιά όμως είναι μετά.
4: Σωστά.
6: Την κλεισούρα μες στο σπίτι.
4: Να σε καλά, Βασίλη μου.
6: Το καλό είναι, και θυμάσαι τότε όταν πρώτο μιλήσαμε στο ραδιόφωνο.
4: Το θυμάμαι.
6: Που σου έχω εκφράσει μια απελπισία και τα
4: ρέστα. Ναι.
6: Πόσο ευθύε, γι' αυτό σε λέω και ευθύο. Σε θέλω συγγενή, ρε Μάνο. Ναι,
4: μα
6: ρε,
4: είμαστε συγγενείς πλέον.
6: Ναι, ρε Μάνο. Τι να σου πω. Συγκινούμε όταν μιλώ μαζί σου, γιατί μου άλλαξες εκεί τη διαμονή μου στην Καβάλα, μου την έκανες ανθρώπινη, πιο ωραία, πιο όμορφη.
4: Πάντως οποιοδήποτε σε ακούει δεν μπορεί να δεχτεί ότι ένας άνθρωπος τόσο συγκροτημένος και τόσο δυνατός ένιωσε έστω και για μια στιγμή απελπισία. Εγώ νομίζω ότι είσαι πολύ δυνατός άνθρωπος και ότι η απελπισία δεν ανοίξει το ρεπερτόριό σου καθόλου.
6: Ίσως ήταν η στιγμή, μάλλον.
4: Ναι, αυτό λέω. Η στιγμή, ο καθένας έχει το δικαίωμα, ναι, να απελπιστεί, ναι, για μια, ναι, στιγμή.
5: Ο Χριστός απελπίστηκε.
4: Ναι, και ο Χριστός, μπράβο, να είδες τι λέει ο Γιώργος εδώ.
6: Ναι, ναι.
4: Και ο Χριστός απελπίστηκε.
5: Βέβαια.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά από εκεί και πέρα, έχεις όλα εκείνα τα χαρίσματα που πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι θα έλεγαν, ρε γαμώτο, τι κρίμα να μην είμαι κι εγώ σαν το Βασίλη δυνατός.
6: Ρε εσύ με ζωντάνεψε, ρε εσύ.
4: Μα αφού έτσι είναι, δεν είναι αλήθεια.
6: Αλλά έτσι κι όλους είναι. Μας έχει ζωντανέψει. Δεν σε κολακεύω, αλλά σε αγαπάμε, ρε γαμώτο. Είσαι αγαπητός, αγαπημένος άνθρωπος.
4: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
6: Και σου είπα, εμένα μου ομόρφηνες τη ζωή, να πούμε, στη συνέχεια. Και είμαι από τους γκρινιάριδες, γιατί Παρασκευή, Σάββατο δεν
4: μην δεν έχουμε εκπομπή.
6: Το έχω πει τόσες φορές.
4: Ναι, το ξέρω.
6: Αυτά, αγαπημένα.
4: Άντε, φιλιά πολλά, καλέ μου.
6: Για χαρά.
4: Γιώργο, ποιο τραγούδι θα παίξουμε, αλλά πριν το τραγούδι, μπορείς να μου πεις ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη θα ήθελες πολύ να έχεις γράψει εσύ. Δύσκολη ερώτηση, είναι αλήθεια.
5: Θα ήθελα να είχα γράψει τα Δειλινά του Γιώργου Ζαμπέτα και του Χαραλάμπου Βασιλιάδη.
4: Μάλιστα.
5: Εύκολη ερώτηση.
4: Εντάξει.
5: Να πω και ένα ξένο.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Θα ήθελα να πω να είχα γράψει το Μανιάντε Καρναβάλ του Λουί Μπομφά από την ταινία Όρφεο Νέγκρο.
4: Οκ. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ποιο κομμάτι.
5: Θα ακούσουμε το Ένα Πρωί Γλυκό με τη φίλη μας την Κορίνα Λεγάκη.
4: Την Κορίνα Λεγάκη. Και μετά θα μπορέσεις να βρεις τα Δειλινά που λέει του Ζαμπέτα, να παίξουμε και αυτό, να δούμε. Πάμε λοιπόν.

0: 2-11-10-80-880. Κυρία Γιάννα από τους Αμπελοκήπους.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννα.
1: Καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και εσύ?
1: Ήθελα να πω στον κύριο Βασίλη από την Καβάλα,
0: ναι,
1: να μην αγχώνεται και να μην στεναχωριέσαι, να μην στεναχωριέται, γιατί υπάρχουν χιλιάδες τυφλοί, παντρεμένοι. Δεν είναι η τύφλωση που σε κάνει να αισθάνεσαι μοναξιά. Είναι τόσο ότι έχει μείνει μόνος, έχασε την όλγα του. Αυτό εγώ νομίζω είναι μόνο.
0: Ναι, καλά. Ναι, δίκιο έχεις.
1: Γιατί και εγώ είμαι τυφλή.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί τυφλοί, ας πούμε, που αισθάνονται και αυτοί μόνοι τους, αλλά επειδή δεν έχουν τον σύντροφό τους.
0: Ξέρεις ότι μεταξύ άλλων, μία φορά, έχω μιλήσει όχι μία φορά, έχω μιλήσει 100 φορές, με την Κοστούλα από την Καλυθέα.
1: Είναι φίλοι μου, είμαστε η ίδια ηλικία με την Κοστούλα.
0: Λοιπόν, πέρα από αυτό,
1: όλοι μαζί.
0: Μ' άφησε με να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ το γεγονός ότι έχει γεννηθεί τυφλή.
1: Ακριβώς, ναι, και εγώ το ίδιο.
0: Ναι. Έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη και δεν ξέρω πού αλλού έχει πάει.
1: Μπράβο, στην Κύπρο μεγάλωσε.
0: Ναι, και όταν της είπα, και πώς πας δηλαδή και έχει αξιοθέατα διάφορα εκεί, πώς το αντιμετωπίζεις? Μου λέει, έχω πολύ καλό συνοδό, ο οποίος είναι καλός αφηγητής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άμα ακούσεις όμως τον τόνο και τη ζωντάνια που έχει η Κοστούλα, λες, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό?
1: Σας είπα, δεν είναι η τύφλωση που αισθάνεται κάποιος μοναξιά. Είναι το να θέλει να μαθαίνει, να ακούει τα πάντα. Το θέλει στη δύναστε. Μπορεί ο τυφλός να κάνει τα πάντα.
0: Ξέρεις ότι ένας φίλος μου, μία μέρα δεν ξέρω πώς έγινε, και είχε ακούσει τον κύριο Βασίλη στο τηλέφωνο, δηλαδή άκουγε την εκπομπή,
1: ναι,
0: και άκουσε τον κύριο Βασίλη που είπε για την πίεση που έπεσε στα μάτια.
1: Και εγώ γλάφκο με είχα.
0: Μπράβο. Και μου λέει, και εμένα μου λέει, μου είχαν πει κάποτε οι γιατροί ότι έχω μία τάση τέτοια. Και του λέω, καλά, βάζεις κάποιο κολλήριο, κάνεις κάτι? Όχι, μου λέει, δεν κάνω τίποτα.
1: Μα δεν κάνει τίποτα το κολλήριο.
0: Μα όχι.
1: Μα κάποτε...
0: Γιάννα, δεν θέλω να λες εσύ, δεν κάνει τίποτα το κολλήριο. Το κολλήριο φρενάρει την εξέλιξη της νόσου.
1: Ίσως, ναι.
0: Όχι ίσως. Μιλάμε, έχω τον καλύτερο οφθαλμίατρο που υπάρχει στην Οικουμένη. Κατάλαβε, τον καλύτερο όμως.
1: Α, ναι, αλλά παλιά δεν θεραπεύονταν το γλάφκωμα.
0: Δεν μιλάμε για παλιά. Έτσι,
1: τώρα, ναι.
0: Μιλάμε για τώρα.
1: Τώρα,
0: και
1: ναι,
0: μπορεί να μην θεραπεύεται απολύτως, αλλά φρενάρει.
1: Ναι, το φρενάρει.
0: Έχει σημασία αυτό, έτσι. Γιατί παλαιότερα ένα σωρό ασθένειες ήταν δυσερμήνευτες ακόμα και για τους γιατρούς, τον Dr. House, ας πούμε, στην τηλεόραση, ούτε αυτός δεν θα τις έβρισκε. Και ξαφνικά τώρα η τεχνητή νοημοσύνη δίνει λύσεις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Τα φάρμακα βοηθάνε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλίμονο.
1: Ναι.
0: Και του έλεγα, ρε Δημήτρη, σε αυτό το φίλο μου, είναι δυνατό να μου λες αυτό το πράγμα, ότι έχεις τέτοιο πρόβλημα και δεν κάνεις τίποτα? Λέει, δεν κάνω τίποτα.
1: Δεν γίνεται όμως τίποτα, Μάνο. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει εξόρυξη.
0: Γιάννη, Γιάννα μου.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, Γιάννα μου, να σου πω κάτι. Το αν γίνεται ή δεν γίνεται θα το αποφασίσει ο γιατρός, όχι εσύ. Μπορεί, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
1: Εννοείται.
0: Έτσι
1: εννοείται.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, τον άλλον τον πονάει το νεφρί του και δεν είναι τίποτα, και τον άλλον τον πονάει το νεφρί του και είναι το κακό, ας πούμε. Κατάλαβες?
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Εγώ, ας πούμε, έκανα εξόρυξη. Δεν γίνεται τίποτα. Αλλά το έχω πάρει απόφαση.
0: Μη φωνάζεις.
1: Δεν θεωρώ ότι είμαι μόνη.
0: Μη φωνάζεις, αγάπη μου, καλή. Μη φωνάζεις.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ναι. Εντάξει, πάει τώρα. Το λύσαμε αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν μου λες, ποιος είναι ο αγαπημένος τόπος για να πηγαίνεις διακοπές?
1: Εγώ συνήθως δεν πάω σε πολλά μέρη. Έχω βολευτεί το χωριό μου στη Θεσσαλία.
0: Ωραία, ωραία. Ποια είναι αυτό?
1: Που έχει στην Ελασσόνα, σε ένα χωριό της Ελασσόνας. Είναι 850 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πάνω.
0: Ναι, και το βραδάκι χρειάζεσαι κουβέρτα, ε?
1: Δεν χρειάζεσαι κουβέρτα. Βασικά εκεί πηγαίνω σε διάφορα άλλα μέρη, εκδρομές. Εκεί γύρω. Μπορεί να τύχει να πάω και στην Πελοπόννησο.
0: Μπάνια δεν κάνεις το καλοκαίρι δηλαδή?
1: Ορίστε.
0: Μπάνια το καλοκαίρι δεν κάνεις?
1: Κάνω, είμαι βουνίσκια.
0: Α, είσαι βουνίσια, οκ.
1: Να
0: πηγαίνεις στα ποτάμια να γίνεις παγάκι.
1: Ναι, όταν είχα τα παιδιά μικρά πήγαινα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή ο σύζυγός μου με ρωτούσε στην ομουδιά και βυθιζόταν πολύ στη θάλασσα, αγανάκτησα εγώ κάποια στιγμή και λέω, δεν ξέρω να πάω στη θάλασσα.
0: Α, δηλαδή σε παράταγε στην ομουδιά και κολύμπαγε αυτός.
1: Ναι, και καθόμουν με τα παιδιά και πρόσεχα τα παιδιά εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω, έτσι μου είσαι.
0: Τα παιδιά. Τα παιδιά, Γιάννα μου, κανένα πρόβλημα στα ματάκια.
1: Όχι, όχι, δεν έχουν τίποτα. Ο μεγάλος έχει μοιοπία.
0: Καλά, μοιοπία, τη σιγά τώρα.
1: Μοιοπία δεν...
0: Με μία λέιζερ ακνοβολία, εγχείρηση που λένε, θεραπεύεται.
1: Πότε ναι, πότε όχι και αυτή. Και ο άλλος έχει λίγο αστιγματισμό. Αλλά δεν έχουν γράφκομα, βλέπουν καλά, είναι
0: ταξιζίδες. Κούφια η ώρα, ναι.
1: Είναι ταξιζίδες και τα δύο, τα παιδιά μου εδώ στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Όποτε θέλετε θα σας πάνε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννα.
1: Ναι.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Ευχαριστώ, Μάνο, ευχαριστώ.
0: Yeah. Και τι πράγμα.
1: Βασίλης.
0: Ορίστε.
1: Να μην απογοητεύεται ο κύριος Βασίλης.
0: Εντάξει, θα του το πω.
1: Έτσι.
0: Και πάμε να ακούσουμε τώρα τα Δειλινά. Το βρήκες. Μπράβο. Ένα τραγούδι που ο Γιώργος Περού, που είναι εδώ δίπλα μου, θα ήθελε να είχε γράψει αυτός.

0: προχτές που σε ψάχναμε, Κωστούλα, να σου πούμε χρόνια πολλά, δεν σε βρήκαμε. Χρόνια πολλά για προχτές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο, πραγματικά για τις ευχές σου και δεν σου απάντησε και στο μήνυμα, δηλαδή πραγματικά...
0: Δεν πειράζει, Μανουλό μου.
1: Όμως ότι είσαι λίγο υπερβολικός σε αυτά που λες για μένα, δεν...
0: Γιατί δεν είμαι υπερβολικός, είμαι απολύτως ειλικρινής.
1: Όταν, ευχαριστώ, όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα σαν φοιτήτρια, έμεινα στην δυτική εστία, που σημαίνει κόσμος πολλής. Κι όμως ζούσα ένα φαινόμενο το οποίο το όνομαζα πολυπρόσωπη μοναξιά. Αισθανόμουν μόνη μου, δεν ξέρω δηλαδή, μέχρι να συνδεθώ με τον κόσμο, αισθανόμουν μόνη μου. Μετά δεν εντάξει. Κοίταξα, θεωρώ ότι η μοναξιά είναι κάτι που ο άνθρωπος που νιώθει μόνος, νομίζω πολλές φορές ότι το θέλει να είναι μόνος. Δηλαδή άμα ακούω, γιατί έχω ακούσει πολλούς, πολλές γυναίκες πάει μας στην εκπομπή εδώ, που λένε, ξέρεις, έχασα τον άντρα που πέφω 10 χρόνια και είμαι μόνη μου και ξέρω εγώ τι και δεν έχω κανέναν. Μα είναι ένα πράγμα το οποίο, άμα δεν το επιδιώξεις να συνασπαθείς με κόσμο, ο κόσμος δεν θα έρθει να σε βρει. Δηλαδή πρέπει ο καθένας να πλησιάσει και τους άλλους. Δεν μπορεί να έχεις να πέτυχε να σε πλησιάζουν, ας πούμε. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι νιώθουν μόνοι, ενώ και έτσι για να γκρινιάζουν ότι είναι μόνοι, ενώ ότι θα μπορούσαν να μην είναι μόνοι, ας πούμε.
2: Κυρία Κωστούλα μου, να σας πω κάτι όμως. Εδώ υπάρχει ένα εξής θέμα. Οι άνθρωποι δεν φοβούνται το ρίσκο και το να συνδεθείς με τους άλλους ανθρώπους. Ενώ έχει ένα ρίσκο και μια προσωπική και μια ευθύνη. Πρέπει να είσαι συνεπής, να ασχοληθείς κτλ. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι αποφεύγουν τη σύνδεση για αυτό το λόγο. Προτιμούν τις κουβέντες, τις πιο υποκριτικές. Τι κάνεις, είσαι καλά, χωρίς να το εννοούν καν. Τι να κάνεις λοιπόν όταν οι άνθρωποι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους να συνδεθούν και να είναι συνεπείς, ας πούμε, και να χτίσουν κάποιες σχέσεις, δεν, απλώς με το να κυκλοφορούν και απλώς με το να ψευτοεπικοινωνούν για τα τρέχοντα δεν λύνεται το ζήτημα της υπαρξιακής μοναξιάς.
1: Όχι, εγώ δεν εννοώ να ψευτοεπικοινωνούν, αλλά όταν, ας πούμε, δεν συμμετέχεις στα κοινά, να βρεθείς τώρα παράδειγμα σε μια συγκέντρωση, να βρεθείς κάπου, πώς θα μπορέσεις να αποκτήσεις και να αποκτήσεις και φιλίες και τέτοια, και αν δεν ρισκάρεις τη ζωή σου τίποτα. Εγώ, ξέρεις πόσα πράγματα έχω ρισκάρει στη ζωή μου. Φτάνει να σου πω ότι για να πάω στο σχολείο, γιατί ο Μάνος τα ξέρει αυτά, εσύ όμως δεν τα ξέρεις, ήμουν 8 χρονών και δεν είχα πάει ακόμα σχολείο και ζήλευε τα παιδάκια τα άλλα που πήγαιναν και εγώ δεν πήγαινα. Ως που ήρθε η γιαγιά μου στην Αθήνα κάποια στιγμή λοιπόν και βρήκε ένα ζευγάρι τυφλούς και τους λέει, κάνε παιδιά, ένα σχολείο για τυφλούς δεν υπάρχει εδώ πουθενά στην Αθήνα. Τις είπανε λοιπόν αυτοί ότι ναι, υπάρχει στην Καλλιθέα. Ήρθε λοιπόν στο χωριό, το είπα στον πατέρα μου, ο πατέρας μου ανέρετο, τι το παιδί το δικό μου δεν πρόκειται να το στείλω πουθενά. Καλύτερα να πεθάνει στα χέρια μου παρά να πεθάνει πουθενά αλλού, σε ξένα χέρια. Και η μάνα μου του έλεγε, να το στείλω μου το παιδί στο σχολείο να μάθει γράμματα, να γίνει άνθρωπος. Εγώ τους άκουγα τώρα κάθε μέρα που λογοφέρανε έτσι κι αλλιώς. Όπου κάποια στιγμή λοιπόν του λέω, πατέρα, εγώ θέλω να πάω σχολείο με τα παιδάκια. Έτσι και πάρθηκε η απόφαση. Ήταν ένα ρίσκο για μένα αυτό να βρεθώ σε ένα ξένο περιβάλλον, χωρίς τους γονείς μου, χωρίς τα αδέρφια μου ξαφνικά, χωρίς την όρασή μου που δεν την είχα και που δεν την έχω βέβαια σκατά. Και ήρθα εδώ και πήγα στο σχολείο και συναναστράφηκα με κόσμο όπως και να έχει. Ξαφνικά στην εφηβεία μου αποφάσισα να πάω στην Κύπρο. Ήρθε μια πρόσκληση από εκεί και πήγα σχολείο εκεί. Άλλαξα περιβάλλον ξαφνικά. Αν δεν ρισκάρεις τη ζωή σου, αν δεν κάνεις, δεν γίνεται διαφορετικά όμως.
2: Συμφωνούμε απολύτως.
1: Δεν γίνεται. Η ζωή θέλει να ρισκάρεις και πράγματα.
2: Η πιο σημαντική απόφαση, όπως φαίνεται που πήρατε, ήταν αυτή. Το να πείτε ότι θέλετε να πάτε στο σχολείο.
1: Έτσι, βεβαίως. Η πιο σημαντική απόφαση είναι αυτή, δηλαδή. Και θέλω να πω, δηλαδή, παίρνω αποφάσεις και ρίσκα από μικρό παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που με κάνει και δεν νιώθω. Εγώ έμεινα πολλά χρόνια μόνιμα, άσχετα τώρα που έχω και μια μικρή αδερφή εδώ, αλλά ένιωθα, έμεινα πάρα πολλά χρόνια μόνη μου και δεν αισθανόμουν μοναξιά. Ποτέ δεν το έχω αισθανθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή εκτός από ότι όταν ήμουν φοιτήτρια που ήταν πρωτοήθρα στην Αθήνα που το αισθάνθηκα κάπως αυτό, μετά από εκεί και πέρα δεν νιώθω μόνη μου, πραγματικά δηλαδή. Είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι που με περιβάλλουν, που θα πάρουν τηλέφωνο, που θα καλέσουν να πάμε εδώ, να πάμε εκεί ας πούμε. Δεν ξέρω, δεν το αισθάνομαι αυτό το πράγμα, τι σημαίνει μοναξιά. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους είναι επειδή δεν το επιδιώκουν να βρεθούν με κόσμο.
2: Ναι, γιατί δεν αναλαμβάνουν δεν αναλαμβάνουν το ρίσκο ακριβώς.
1: Μα δεν αναλαμβάνουν το ρίσκο. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω, δηλαδή, μα μιλήσει με έναν άνθρωπο, μισή δική, ντροπή δική σου, κάνει μισή δική του. Γιατί έγινε και αν δεν, δηλαδή, αν δεν πετύχει δηλαδή αυτό, ας πούμε. Με έναν άνθρωπο που τυχαίνει να δεις μπροστά σου και να σου αρέσει, ας πούμε. Να λες, ναι ρε παιδί μου, αυτός κάτι έχει που τον θαυμάζω, ας πούμε. Πολύ, ας πούμε, τώρα εγώ, παράδειγμα, θαυμάζω πραγματικά τον Ανδρέα Μουρίκη, παράδειγμα. Δεν έτσι να τον δω από κοντά. Γιατί βλέπεις αυτούς είναι πολύ, είμαστε πολύ μακριά, ας πούμε. Και δεν δίνει διαλέξεις, κάνει πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να παρακολουθώ. Δεν είναι εύκολο όμως, γιατί είναι πολύ μακριά από μένα. Θέλω να πω όμως, αν ήταν κοντά, με σίγουρη ότι δεν θα τον είχα γνωρίσει, ας πούμε, από κοντά. Τώρα τον ακούω μόνο από την εκπομπή. Και πολλούς άλλους ανθρώπους, ας πούμε, δεν τυχαίνει να μπορώ να τους δω από κοντά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τους βλέπω από κοντά και τους πραγματικά τους θαυμάζω, ας πούμε, και επιδιώκω τους, ότι, όπως είχα γνωρίσει κάποτε, την Όλια Λαζαρίδου. Της λέω, τι είχα ακούσει να διαβάζει, κάτι διάβαζε. Έχετε, της λέω, μια βελούδινη φωνή, πραγματικά, και το αισθάνομαι, δεν μιλάω υποκριτικά στον άλλον εγώ, ας πούμε. Δεν μου αρέσει, δηλαδή, απεχθάνομαι την υποκρισία. Της λέω, πραγματικά, έχετε μια βελούδινη φωνή, ας πούμε. Έρχεται στα αυτιά μου, έτσι, τόσο πολύ όμορφα, ας πούμε, που την ακούω και τέτοια. Και η κοπέλα, ας πούμε, πραγματικά το εκτίμησε αυτό, δεν μου έδειξε περιφρόνηση. Θα μπορούσε να μου δείξει, αλλά δεν μου έδειξε και αυτό, δηλαδή...
0: Η Όλια είναι μια αρχόντισσα έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, είναι υπέροχη, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που σου δείχνουν, που σε περιφρονούν κάποια στιγμή. Μου το έχω ζήσει και αυτό, έχω ζήσει και την απόρριψη. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι ήταν μαζί μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, το καλύτερο. Το έχω ζήσει και αυτό. Αλλά είπα, δεν πειράζει, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να μας αποδέχονται οι πάντες. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μας απορρίψουν, τι θα κάνουμε.
0: Yeah.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δυνατή γυναίκα, 20.
2: Οριμότατη.
0: Βέβαια.
1: Προσπαθώ να παίρνω τη ζωή από τα μαλλιά και να προχωράω και να της λέω, εγώ σε κρατάω στα χέρια μου, δεν με κρατάς εσύ.
0: Ωραίο. Δυνατό πολύ.
1: Γιατί τη ζωή πρέπει, άμα την αφήνουμε να μας πάει όπως να είναι, δεν γίνεται. Δεν θα μας τύχουν και ατυχήματα, δεν λέω εγώ, ας πούμε, αλλά πρέπει όμως να αγωνιζόμαστε στη ζωή. Η ζωή είναι ένας αγώνας. Η ζωή είναι όμορφη και είναι και ένας αγώνας που πρέπει εμείς να προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε, να κρατάμε τη ζωή, να την πιάνουμε και να λέμε εγώ θα την οδηγήσω και δεν θα με οδηγήσει εκείνη δε και καλά, ας πούμε.
2: Κυρία Κοστούλα μου, να γράψετε ένα βιβλίο, να πάρετε έναν πολύτιμο βοηθό συνεργάτη. Και να, έστω και AI βοηθώ, και να γράψετε ένα βιβλίο. Να το απαγγέλλετε και να συντάσει τα κείμενα.
1: Καταρχήν δεν μου αρέσει που μιλάς στο βιβλιοτικό όμως. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Γιατί εγώ δεν θα σου μιλάω στο βιβλιοτικό, θα σου μιλάω. Γιατί είσαι και μικρότερος βέβαια. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Θα σου πω το εξής. Ότι εγώ γράφω, μπορώ να γράφω μόνη μου. Δεν χρειάζεται να μου τα γράφει κάποιος. Να πάρω κάποιον να μου τα γράφει. Άλλο να με βοηθήσει μετά να τα επιμεληθεί, ας πούμε. Όπως γίνεται με όλους.
2: Όχι, εγώ τα λέω γιατί τα λέτε πολύ ωραία.
1: Ναι, γράφω εκτός στο κομπιούτερ. Θέλω να πω ότι έχω το κομπιούτερ και γράφω εκεί. Γράφω, δεν έχω πρόβλημα. Όταν ήμουν μαθήτρια στο γυμνάσιο, ένα από τα μαθήματα που μας κάνουν στο σχολείο, γιατί πήγα σε ειδικό σχολείο τις τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε δαχτυλογραφία, μου είπανε. Τι είναι αυτό, λέω. Θα μάθεις να γράφεις τη μηχανή των βλεπόντων. Α, εγώ λέω, δεν αποκλείεται. Δεν μπορώ να μάθω. Γιατί μου είχαν δημιουργήσει και μια άρνηση εδώ στην Αθήνα, η αλήθεια. Είναι ότι δεν μπορώ και καλά να κάνω τούτο, δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Τέλος πάντων, τελικά με πείσανε να μάθω γραφομηχανή. Και μάλιστα μου λέει και ο δάσκαλος, πρώτα όταν μεγαλώσεις, μου λέει, μπορεί κάποιος να σε πάρει στην επιχείρησή του και να σαν δαχτυλογράφο. Και λέω μέσα μου, δεν το είπα δυνατά αυτό, τι λέει ο άνθρωπος, είναι δυνατόν, δεν βλέπω και θα με πάρει εμένα ο άλλος στην επιχείρηση, δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν λοιπόν ήρθα στη φοιτητική αιστεία με μια υποτροφία που μου έδωσε κάποιος μεγαλέμπορος λαδιών που είναι στην Κύπρο αυτός, και πήραν οι Τούρκοι την περιοχή, καλά λέω, που είναι το εργοστάσιο του το 1974, την υποτροφή αυτή την έκοψε στα δύο ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ έπρεπε λοιπόν να δουλέψω. Και τι δουλειά νομίζεις έκανα? Ανέλαβα να δουλεύω τηλεφωνήτρια στη φοιτητική εστία και έγραφα σημειώματα στην γραφομηχανή για τους φοιτητές όλη μέρα, όλο το μεροκάματο, ας πούμε. Λοιπόν, και επειδή ξέρω λοιπόν καλή γραφομηχανή, δεν δυσκολεύτηκα να μάθω το κομπιούτερ και έτσι. Με την έννοια ότι ξέρω, το πληκτρολόγιο είναι σημαντικό να ξέρεις να γράφεις γρήγορα και να μπορείς να... Οπότε γράφω όταν... Έχω γράψει κάποια διηγήματα, τέλος πάντων, εκ των οποίων μόνο το ένα έχει δημοσιευτεί κάποια στιγμή.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, έχει δημοσιευτεί.
0: Πολύ θα ήθελα να το διαβάσω.
1: Ναι, πόσες φορές έχω πει στο εαυτό μου ότι θα σας στείλω και δεν το έχω στείλει.
0: Δεν μου το έχεις στείλει, δεν πειράζει. Ο Γιάννης ο Δουδουλάκης έστειλε ένα μήνυμα, λέει, Κοστούλα, πρέπει να γνωριστούμε.
1: Δεν ξέρω πώς θα γίνει, γιατί και αυτό μπαίνει μακριά.
0: Παιδί μου, θα του δώσω... Καλά, αυτό λύνεται.
1: Στο χέρακα, είναι...
0: Εντάξει. Η αρχή θα γίνει με το τηλέφωνο.
1: Ναι, όποτε θέλει, εγώ εδώ είμαι.
0: Θα του δώσω εγώ το τηλέφωνο σου να σε πάρει.
1: Γιατί όχι, αλίμονο βέβαια. Είναι πολύ αξιόλογο άτομο ο Γιάννης που τον ακούω, δηλαδή στο... Αισθάνομαι ότι τον γνωρίζω, δηλαδή, γιατί που τον ακούω νομίζω ότι τον γνωρίζω πραγματικά, ναι.
0: Να σε καλά, Κοστούλα.
1: Ναι, ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Γεια σου, κορίτσι μου, στο
1: καλό. Λοιπόν, καληνύχτα.
2: Καληνύχτα.
0: Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τώρα, έχετε ακούσει για το άγαλμα του Καβάφη που είναι πάνω σε ένα παγκάκι στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή, υπέστη φθορά από άγνωστη ενέργεια βανδαλισμού.
2: Τραγικό.
0: Ναι, πήγε κάποιος ξεφτυλισμένος συνάνθρωπος που η τιμωρία του πρέπει να είναι να καθαρίσει με τη γλώσσα του όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Ναι, εγώ το εννοώ αυτό, δεν το λέω έτσι. Και με μία λεμαριά για να μην μπορεί να σηκωθεί από τα τέσσερα. Το έργο, δημιουργία του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου.
2: Να πω εδώ κάτι, ο κύριος Πραξιτέλης Τζανουλίνος τυχαίνει να είναι από το χωριό μου στην Τίνο.
0: Αλήθεια,
2: βέβαια,
0: γλύπτης από την Τίνο, σωστό.
2: Εντάξει, το δικό μας χωριό δεν είναι χωριό μαρμαρογλυπτών, είναι λίγο πιο μακριά.
0: Όπως είναι ο πύργος.
2: Όπως είναι ο πύργος και τα λοιπά. Ναι. Αλλά είναι συντοπίτης μου και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για αυτό που έκανε και το συγκεκριμένο άγαλμα και γενικά για το έργο του.
0: Ένα καταπληκτικό, εγώ δεν πήγα βέβαια να το δω, αλλά το είδα στις φωτογραφίες. Γύρω-γύρω έχει σπίτια. Τα σπίτια αυτά δεν έχουν κάμερες.
2: Ίσως έχουν.
0: Αποκλείεται τέτοια σπίτια να μην έχουν κάμερες. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούν να βρούνε το κάθαρμα αυτό? Να του διαλύσουν την οικογένεια, το σπίτι, την περιουσία, τα πάντα. Να του βάλουν μια μαρμαροκολόνα και να του πούνε είσαι ελεύθερος όταν φτιάξεις το ίδιο. Να έχει εκεί να παιδεύεται σε ένα κλειστό δωμάτιο με ψωμί και νερό μόνο. Βάλε ένα τραγούδι γιατί είμαι έτοιμος να πω χειρότερα.
2: Ποιο θα βάλουμε?
0: Ποιο?
2: Θα βάλουμε ένα τραγούδι που λέγεται Ποτάμια Δροσερά για να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Εντάξει.
2: Να το φέρουμε στην αγαπημένη μας κυρία Κουστούλα που πήρε τηλέφωνο πριν, την οποία λάτρεψα.

0: Ράδιο Μάρκα ο Άγρυπνος, 2 παρατέταρτο, 2-11-10-80-880. Μιλάμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις. Θα μου πείτε γιατί οι μικρότερες πόλεις έχουν λιγότερη μοναξιά. Μπορεί και να έχουν. Και τη μοναξιά στο διαδίκτυο. Γεια σου Αλέξανδρε από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε.
0: Τι κάνεις ρε φίλε, καλά?
1: Καλά είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επί του θέματος, πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Στην εκπομπή ακούστηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την όρασή τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι απέδειξαν ένα πράγμα με όσα είπαν.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να...
1: Απέδειξαν ένα πράγμα με όσα είπαν.
0: Τι?
1: Πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι και πόσο δυνατοί είναι και πόσο ικανοί είναι να λύσουν αυτό το πρόβλημα που είχαν και να συνεχίσουν να ζουν σαν κανονικά άτομα και κανονικά κοινωνικά όντα.
0: Όπως εσύ για παράδειγμα.
1: Εντάξει, κάνουμε και εμείς κάτι εδώ ότι μπορέσαμε όπως μπορέσαμε.
0: Μα εγώ, όχι, όπως... και εσύ έχεις θέμα με τα μάτια.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι το εξής. Προσωπικώς εγώ στη ζωή μου υπήρξε όπως και υπάρχω σε κάποιο βαθμό μοναχικό άτομο. Δηλαδή, ότι πολλές φορές ήθελα να μαζεύομαι στον εαυτό μου, να σκεφτώ τα δικά μου, να κάνω αυτά που με ενδιαφέρουν, να κάνω τις ενέργειες που με ενδιαφέρουν, να μελετήσω ό,τι ήθελα και πολύ διάβασμα και πολλές ακροάσεις ραδιοφώνου και άλλων πραγμάτων και να προχωρήσω έτσι. Αλλά υπήρχαν και φορές όπου θα ήθελα να είμαι με ανθρώπους και δεν τους είχα. Αυτή είναι η μοναξιά. Τώρα, εγώ για το ότι παρατηρείται πάρα πολύ στις μέρες μας, τόσο γύρω-γύρω ας πούμε, όσο και στο διαδίκτυο κτλ. Εγώ βλέπω κάτι. Πολύ απλά, όλοι αυτοί που παραπονιούνται για τη μοναξιά τους και τα διάφορα, πολύ απλά δεν έχουν αληθινή διάθεση να δοθούν στον συνάνθρωπό τους, να ανοιχθούν στον συνάνθρωπό τους, να ρισκάρουν όπως τόσο εύστοχα είπε η Κοστούλα πριν από λίγο. Δεν έχουν αυτή τη διάθεση, παρά τα θέλουν όλα δικά τους. Είναι αυτή τη διάθεση, παρά τα θέλουν

0: είχαν προλάβει διάφοροι καλοθελητάδες και είχαν πάρει για να περάσουν την ώρα. Γιατί αυτοί οι καλοθελητάδες να καθίσουν να κάνουν το κόπο, να φέρουν το δικό τους μουσικό όργανο και να δώσουν στο κοινωνικό περιβάλλον κάτι, όχι με τίποτα. Σε άλλες περιπτώσεις έπαιζε, ας πούμε, με έναν συνεργάτη και ελληνική μουσική, ο οποίος έπαιζε το μπουζούκι, ας πούμε. Πολλές φορές παρακαλούσε, ας πούμε, διάφορους ακροατές να έχουν, ας πούμε, τον τρόπο τους να φέρουν κανένα όργανο. Από εκεί μεριά τους έβλεπα όλους αυτούς που το ακούγανε αυτό, να το απλώνουν αυτοί να τους πίνει, απλώνουν να τους βγαίνει. Τίποτε. Μερικοί μάλιστα παρουσίαζαν του κόσμου τις δικαιολογίες για να μην το κάνουν. Να μην φέρουν κάτι, να το δώσουν στην παρέα. Λοιπόν, μπορώ να πω μερικές ιστορίες τέτοιες ακόμα?
1: Παρακαλώ,
0: εσείς,
1: κύριε μου.
0: Α, ωραία. Λοιπόν.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Έπαιζα λοιπόν έπαιζα σε ένα μεζεδοπολείο κάπου στα Άνω Πατήσια, λοιπόν, και συνέβαινε ότι ο άνθρωπος που συνεργαζόταν μαζί μου δίδασκε τον μικρότερο γιο της ιδιοκτήτριας του μεζεδοπολείου, δίδασκε τον άνθρωπο να παίζει μπουζουκάκι. Λοιπόν, το παιδάκι, ας πούμε, είχε, ας πούμε, τη συστολή, αφού μόλις είχε μάθει να παίζει κάτι λίγο, είχε τη συστολή. Και βλέποντας και εμένα να υπαραποδίδω, ας πούμε, αχ, δεν μπορώ να πέσω, είναι ο κύριος Αλέξανδρος εδώ. Και εγώ γυρίζω και του λέω, εδώ, φίλε, δεν κάνουμε διαγωνισμούς, εδώ πάμε για να ευχαριστηθούμε όλοι. Μετά πολλά τον έπεισα, έπαιξε κάτι που ήξερε να παίξει, όσο ήξερε. Και ήμουνα ο πρώτος που τον χειροκρότησα τον μικρό, ακριβώς για να του δώσω τον μικρό να καταλάβει τι γίνεται. Σε μια άλλη περίπτωση συνέβη το εξής. Άλλη ιστορία. Ήμουνα με έναν συνεργάτη και παίζαμε σε ένα κέντρο, ας πούμε, εγώ να παίζω κιθάρι και να τραγουδάω και ο συνεργάτης να παίζει μπουζούκι. Λοιπόν, εμφανίζεται ένας άνθρωπος εκεί και θέλει να κάνει τον έξυπνο ότι δήθεν ξέρει να παίζει μπουζούκι, αλλά ήταν αριστερόχειρας. Τώρα, ο συνεργάτης ο δικός μου έπαιζε με μπουζούκι το οποίο ήταν τρίχορδο. Και όποιος ξέρει από τι είναι το τρίχορδο μπουζούκι, έχει δύο χορδές κουρδισμένες με τετάρτες και μια χορδή που είναι κουρδισμένη σαν την πρώτη χορδή. Του λέω, πάρε το μπουζούκι, λέω του κύριου πελάτη, πάρε, κύριε πελάτη, το μπουζούκι και παίξε ανάποδα. Έπαιξε ανάποδα και του βγήκε και έπαιξε κάτι για την παρέα. Αντί να μου έχει τις υπεκφυγές ότι δεν μπορεί, τα είχαμε γίνει. Λοιπόν, αυτές όλες οι ιστορίες σε μένα μου λένε κάτι. Ότι όλοι αυτοί που θα πούν για μοναξιά δεν έχουν διάθεση να προσφέρουν σε ένα σύνολο, ας πούμε έτσι, παρά θέλουν να παίρνουν και μόνο να παίρνουν. Λοιπόν, όπως σου είπα, ένας άνθρωπος ήταν αριστερόχειρας και τον έβαλα και έπαιξε με ένα συνηθισμένο κουσούκι να παίξει κάτι λίγο. Καλή μου άνθρωπο, λοιπόν, πέρασε καιρός και έτσι όπως πήγαινα εδώ στο Παγκράτη και με συνόδευε ο αδερφός, ας πούμε, περνάω από ένα εστιατόριο και βλέπω κάποιον να με χαιρετάει. Ήταν λοιπόν αυτός ο πελάτης ο οποίος είχε πιστεί από μένα να παίξει τρίχορδο μπουζούκι έστω και ανάποδο. Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν κάτι. Σημαίνουν ότι αν θέλει κάποιος να δώσει κάτι σωστό στο κοινωνικό σύνολο με ό,τι έχει στα χέρια του, μπορεί να το κάνει. Και έτσι δεν θα είναι μόνος. Αλλά αν όλοι είναι μέσα στον εγωισμό τους, τότε φταίει ο COVID. Όχι. Είναι ο εγωισμός από πίσω του καθενός. Φταίνε οι εξωτοτικοί ρυθμοί. Όχι. Είναι ο εγωισμός από πίσω. Φταίνε η οικονομική δυσπραγία. Όχι. Είναι ο εγωισμός από πίσω. Που όλα αυτά τα αληθινά πράγματα τα παίρνει, τα βάζει και για προφάσεις, αλλά πάνω απ' όλα για υπεκφυγές. Κάτι που λέγεται προφάσεις εν αμαρτίες. Λοιπόν.
2: Κύριε Αλεξανδρέ μου, ζούμε την εποχή του ατομικισμού. Αυτό είναι.
0: Δεν είναι ατομικισμός, είναι εγωισμός.
2: Εγώ που προσπαθώ. Καλά θα ήμασταν, λες. Τέλος πάντων, ναι, μάλλον ο ένας όρος είναι ο νομιμοποιημένος εγωισμός, για να μην το λέμε έτσι όπως ακούγεται πιο δύσκολα.

0: ατομικισμό για να, για να περνάει λίγο πιο σαν κάτι κανονικό.
1: Για να έχουμε, ναι, καλέ μου άνθρωπε, το savoir vivre και το, ναι, politically correct.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Εμείς με τη μουσική, που είναι, ναι, κατεξοχήν ομαδικό άθλημα, υποφέρουμε με το να στήσεις μία μπάντα δύο ανθρώπων, να κάνεις μία συνεργασία, υποφέρεις από το τουπέ. Όλοι ξαφνικά όταν τους ζητήσεις να κάνουν κάτι πιο επαγγελματικό, λίγο πιο απαιτητικό, ακόμα και επιπληρωμή, ξαφνικά θυμούνται τα δικά τους, αυτά που έχουν αφήσει πίσω, δικά τους πράγματα. Ξαφνικά βλέπεις όλοι το θέλουν να κάνουν το δικό τους. Ακριβώς.
1: Ομιλώ με τον κύριο Γιώργο
0: Περού,
1: τον παίχτη. Λοιπόν, καλέ μου άνθρωπε, και εγώ τα ίδια προσπαθώ να κάνω και στα ίδια σημεία βρίσκομαι ακριβώς.
0: Μα είναι όλη η κοινωνία έτσι, και η ελληνική κοινωνία το έχει, την έχει πατήσει αυτή την πανανόφλουδα. Ειλικρινά. Δηλαδή σε όλες τις συλλογές και στο θέατρο να δείτε τι γίνεται, ας πούμε. Εγώ έχω μπλέξει λίγο και με το θέατρο. Λοιπόν, παράνοια.
1: Και αυτό το πράγμα είναι γιατί όλοι θέλουν να κάνουν. Γιατί το ζήτημα είναι ότι κάποιος δεν παίρνει την ευθύνη να πει θα δημιουργήσω κάτι, άμα θέλω και μόνος μου. Πάρε και όλες τις ευθύνες που θέλεις, μόνο τα δικαιώματα.
0: Ακριβώς. Έχω ευτύσει αίμα για να κάνουμε κάτι μόνοι μας και τελικά το κάνουμε, και τελικά πολλοί που είναι στη δικιά μου κατάσταση το κάνουμε αναγκαστικά, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε συνεργάτες για να μπορέσουμε να δουλέψουμε στο επίπεδο που θέλουμε, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ παλιά δεν ίσχυε αυτό, δηλαδή ακούω ιστορίες από τη ζωή και των μεγάλων συνδετών και Λοΐζο, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και Ξαρχάκου και τα λοιπά. Οι μουσικοί οι ίδιοι που ήταν μαέστροι ο καθένας τους, τους θαυμάζανε, τους κοιτούσαν στα μάτια και ήταν μέσα ό,τι ώρα και να τους παίρναν τηλέφωνο ανεξαρτήτου επιτυχίας. Ό,τι τρέλα του κατέβει το αλουνού στο κεφάλι, ας πούμε, πήγαινανε και την κάνανε. Ήτανε, πώς το λένε, ήτανε δοσμένοι, είχανε μάθει να υπηρετούν τα έργα άλλων. Δεν ήταν τόσο πολύ τα λεφτά, ήτανε άλλη νοοτροπία, ήτανε μια άλλη κοινωνία.
1: Και, αλλά κάτι ακόμα θέλω να προσθέσω σε αυτό το σημείο. Εδώ είναι και το ότι αυτό το πράγμα το έχουν σε κάποιο βαθμό διάφοροι οι οποίοι έχουν μοχθήσει να πάρουν ένα αποτέλεσμα, όχι διάφοροι που νομίζουν πως βγάλανε ένα κομματάκι και γίνανε ξαφνικά θεοί και μας καβαλήσαν καλάμια και γίνανε, όπως θα λέει και ο Θήμιος Καρακατσάνης, χάιδαροι. Και το λέω ότι γι' αυτό κάποιος το έκανε, το Θήμιο Καρακατσάνη, εκείνο που ξέρουμε όλοι, ας πούμε, ότι είχε συμβεί με ένα δώρο στο Θήμιο Καρακατσάνη. Είναι γνωστή η ιστορία με ότι κάποιος του δώσει ένα γάιδαρο.
2: Εγώ την έχω πει στη δική μου τη συνέντευξη.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Σταμάτης Γκαρδέλης.
1: Ναι.
2: Του πήγε το γάιδαρο στο θέατρο που δούλευε.
1: Ναι.
2: Και γιατί του είχε πάει την προηγούμενη μέρα για να δει την παράσταση και μετά πήγαν να φάνε γιατί ήταν δάσκαλός του. Και δεν τον άφησε ο Καρακατσάς να πληρώσει.
1: Ναι.
2: Και του είπε, εντάξει, και τι δώρο να σας κάνω τώρα. Ένα γάιδαρο, του λέει. Και πάει την άλλη μέρα ο Γκαρδέλης στους γύφτους,
1: ναι,
2: βρίσκει ένα γάιδαρο,
1: ναι,
2: τον πάει σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, τον μπλένει,
1: ναι,
2: πάει κάπου, αγοράζει χαϊμαλιά, σαμάρι, τα πάντα,
1: ναι,
2: το φορτώνει σε ένα βαν και το βράδυ. Όχι, το άφησε. Επειδή ο Καρακατσάνης πήγαινε 2-3 ώρες πριν.
1: Ναι,
2: από,
1: ναι,
2: την ώρα της παράστασης, καρνικά πήγε από την πίσω μεριά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν το θέατρο,
1: ναι, ναι,
2: πήγε από τον πίσω δρόμο και ξαφνικά ακούει γκουπ γκουπ ο Καρακατσάνης και μου λέει, ανοίγω την πόρτα του καμαρινιού και λέω, ποιος γάιδαρος κάνει τόση φασαρία εδώ, και ξαφνικά
1: και
2: λέει, βλέπω το γάιδαρο και νόμιζα ότι είχα πάθει κεφαλικό και έβλεπα οράματα και τον είχε όμως το γάιδαρο, του είχε φτιάξει το καμαράκι του κήπου.
1: Ναι.
2: Του είχε βάλει μέχρι και air condition μέσα για να έχει ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Και ο γάιδαρος, ναι, ήταν τόσο καλός και τρυφερός,
1: ναι,
2: που μόλις έβλεπε τον Καρακατσάνη έπεφτε τα νάσκελα. Πώς πέφτουν οι σκύλοι και δείχνουν την κοιλιά τους.
1: Ναι. Κατάσταση.
2: Και δεν έτρωγε τίποτα από ό,τι υπήρχαν στο μποστάνι.
1: Ναι.
2: Δεν άγγιζε τίποτα παρά μόνο από τα σταφύλια, τις κορυφές που έτσι κι αλλιώς θα το έκανε ο Κυπουρός. Κορφολογούσε,
1: ναι,
2: δηλαδή, για να αναπτυχθούν, ήξερε, να αναπτυχθούν τα σταφύλια.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Και μετά φόραγε ένα σομπρέρο, φόραγε ένα μεξικάνικο σομπρέρο, έβαζε και ένα χαλάκι στον ώμο του, όπως οι Μεξικάνοι, και πήγαινε στην πλατεία της Παιανίας με το γάιδαρο.
1: ναι. Απίστευτη φάση.
2: Ναι. Μεγάλη μορφή ο Καρακατζάνης. Θεός χωράς
1: τώρα. Απίστευτη φάση. Λοιπόν, όταν έχουν λοιπόν τέτοια πράγματα που λένε ότι κάποιος, έστω και αν είναι άτομο, δίνει στους συνεργάτες του πράγματα, τότε εντάξει είμαστε. Δίνει μάλλον στην κοινωνία διάφορα πράγματα, ό,τι έχει ο καθένας δίνει. Ότι είμαστε εντάξει. Αλλιώς με τον καθένα, πήρα και εγώ τις αποφάσεις μου και λέω, όργανα δεν ξαναβγαίνω από το σπίτι, ό,τι όργανα και αν έχω, ό,τι και να κάθω το κάνω κατηδίαν, θα το κάνω κατηδίαν όταν είμαι έτοιμος.
0: Σε αναγκάζουν να προστατευτείς, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι που το ζουν αυτό, είναι η πλειοψηφία πια.
2: Άνω τελεία, έρχομαι. Μην κλείσεις, Αλέξανδρε.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσεχε.
3: Η ώρα είναι 2.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και φτάσαμε στις 2:01 και είναι ο Γιώργος Περού, ο τραγουδοποιός, παρέα μου εδώ στο στούντιο.
1: Και δεν πρόκειται να κουνήσω, ε.
0: Ναι, ναι, μόνος του. Και στην άλλη μεριά της γραμμής είναι ο Αλέξανδρος από τον Παγκράτζη. Έλα, Αλέξανδρε.
2: Να συνεχίσουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Μέχρι να πάρουμε και εμείς τα πογαλάκια, πώς να πάρουμε και εμείς το όπλο. Ωραίο το ηχητικό μας περιπτώσει και είναι από αυτά που μας αρέσουν, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Καλέ μου άνθρωπε, λοιπόν, είναι αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, λένε λοιπόν για μοναξιά κάποιοι οποίοι, όπως λέγεται μια εκφράση, δεν δίνουν το αγίου τους νερό.
0: Ναι.
2: Τι να τους κάνω εγώ. Ας μην πιούν νερό. Να μάθουν να δίνουν. Τι να τους κάνω εγώ. Εγώ που ήθελα, ας πούμε, όλο και κάτι προσπαθώ, όλο και κάτι κάνω. Για παράδειγμα, βρίσκομαι και συνεργάζομαι σε μια ορχήστρα, σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος δημιουργεί το δικό του υλικό. Και λέω, μου άρεσε αυτή η ιστορία, διότι έπαιξα συνθέσεις άλλων και παίζω συνθέσεις άλλων, ας πούμε, αλλά λέω, θέλω κάτι δικό μου που να έχω συνεισφέρει εγώ.
0: Ναι.
2: Και είμαι εκεί. Λοιπόν, συνέβη ότι δώσα μια παράσταση σε ένα χώρο που παίζονταν μουσική ρόκ, γιατί περί αυτού επρόκειτο. Και όταν με είδανε, ας πούμε, τύποι που με ήξεραν από παλιά, ας πούμε, λένε, πά, τον έχεις και αυτόν τον έχεις εσύ, Και τους λέω, άλλος, βέβαια, τι, πώς θα γίνει. Βέβαια τον έχω. Τον είναι πάντα δραστήριο. Ήταν οι δικές μου ιστορίες, έζησα τις ιστορίες μου και προχωρούσα. Και προχωρώ. Αλλά εγώ ενδιαφέρομαι και κάνω κάτι. Διάφοροι άλλοι, ο εγωισμός τους και μόνο.
1: Κύριε Αλέξανδρε, όπως λέει και το άσμα του... την Χατζινάσιος, νομίζω, σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
2: Ναι, δεν θα μπορέσουμε.
1: Έτσι είναι, ναι.
2: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Χατζινάσιος Νικολακοπούλου.
1: Έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και τέτοια πράγματα.
0: Και πότε θα παίξουμε κανένα άσμα.
2: Λοιπόν, αν βολέψει την κατάσταση να στήσω λίγο πιο μακριά το κινητό μου εδώ.
0: Γιατί να με βολέψει, λέει, ποιος εμποδίζει.
2: Θα παίξουμε ένα άσμα.
0: Να παίξουμε.
2: Ένα άσμα ενός καλλιτέχνη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πήγε και έζησε και αυτός στην Καβάλα. Έτσι, επειδή ο κύριος Βασίλης κατοικεί στην Καβάλα. Ποιον άλλο.
1: Μπεκριτζής,
2: Βέβαια, ποιον άλλο. Παρακαλώ. Κυπρενικό Ολυμπητές, ναι.

Ya toca, ya toca, poquito, ya se está pudiendo.

0: Μπράβο ρε Αλέξανδρε.
1: Μπράβο σας.
2: Αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Κυριάκος μου γράφει, δεν μαχόμαστε για να ζήσουμε γιατί το επιλέγουμε, αλλά γιατί η φύση το επιβάλλει. Η αγάπη και ο φόβος για το θάνατο είναι μηχανισμοί για να μας κρατάει ζωντανούς. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν επιλογές, όλοι ακολουθούμε τους νόμους της φύσης. Ποιο τραγούδι θα βάλουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
1: Νομίζω την Πυγολαμπίδα, ναι.
0: Α, okay.
1: Αφού είναι να ακολουθήσουμε και τους νόμους της φύσης.
0: Η Κορίνα
1: το τραγουδάει, η φίλη μας η Κορίνα Λεγάκη.
0: Πάμε λοιπόν.

0: είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και κουβεντιάζουμε απόψε ένα θέμα που έθεσε η Δεσποσίνη της Σαβρούλα, ότι θα μιλήσουμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και τη μοναξιά στο διαδίκτυο. Γεια σου Πέτρο από την Αρτέμιδα.
1: Γεια σου Μένο από τη Νέα Σμύρνη.
0: Καλώς τον, καλά είμαι, μια χαρά.
1: Καλά.
0: Εσύ?
1: Και εγώ καλά.
0: Εντάξει.
1: Τα ίδια ησυχία. Έτσι πήρα να σου πω μια καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έκανες πολύ καλά.
1: Παρακολουθώ την εκπομπή.
0: Ναι. Δεν έχεις κοιμηθεί ακόμα?
1: Όχι, θα πρέπει. Γιατί σήμερα είχε αυτά τα μπάσκετ.
0: Ναι, είχε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Ρεάλ.
1: Ναι. Γι' αυτό ρίχανα κάτι μπαμπούμ εδώ, τώρα κάποιοι πανηγυρίζανε και τρόμαξε ο φίλος μου και...
0: Πήγε και κρύφτηκε.
1: Ήρθε και χώθηκε κάτω το κρεβάτι.
0: Ε, τον έρμο.
1: Εντάξει. Τώρα είναι έξω, βγήκε. Και μια και ακούω σχεδόν κάθε νύχτα. Λέω ας πάρω και ένα τηλέφωνο να πω μια καλημέρα και ένα καλό ξημέρωμα.
0: Έκανες πολύ καλά. Έχεις κάποιο φίλο που συναντιέσαι συχνά μαζί του? Εκτός από το σκύλο εννοώ.
1: Εκτός από το σκύλο. Έχω, ναι, έχω κάποιους φίλους που συναντιόμαστε στη θάλασσα.
0: Ωραία. Εύχομαι το καλύτερο και θα τα μάτα ξαναπούμε.
1: Εντάξει. Και μοναξιά δεν υπάρχει.
0: Τι εννοείς?
1: Ενώ δεν υπάρχει, όλα στον εγκέφαλο. Ανάλογα πως δουλεύει ο εγκέφαλος. Άμα κάποιος πει ότι είναι μόνος, μπορεί να είναι μόνος του. Που λέει που πάμε 5.000 μόνοι μας, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Πάμε 5.000 και ήταν όλοι μόνοι τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά κατά τα άλλα. Τα έχω περάσει όλα αυτά τα στάδια. Τα έχω περάσει όλα, πρέπει να τα περνάει ο άνθρωπος.
0: Σωστά.
1: Να τα μαθαίνει, γιατί δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Να σε καλά Πέτρο μου. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει μια γνώμη, μια άποψη για τα πάντα.
0: Ευχαριστώ που σε άκουσα.
1: Εγώ να είσαι καλά μάνα.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Η κυρία Λαμπρινή Καρακίτσου μου γράφει υπέροχα τα τραγούδια του καλεσμένου σου Μάνου. Πολλά συγχαρητήρια, εκπομπή απίθανη, 20 χρόνια σε ακούω. Εμείς 20 χρόνια περιμένουμε να σε ακούσουμε, αλλά μπα, δεν έχει τύχει. Έτσι δεν είναι, αν εσύ ακούς 20 χρόνια πρέπει να πάρεις κάποιο βράδυ. Θα
2: μας κάνει ghosting δηλαδή. Σας κάνει ghosting αυτό. Έτσι λέγεται αυτό που εξαφανίζουν.
0: Κολλείομαι γιατί κοιμούνται όλοι εδώ. Έτσι. Και το καταλαβαίνω βέβαια αυτό. Αλλά θυμάμαι μια φορά είχε πάρει μια κυρία κατά χειμωνό από την Νορβηγία. Από το Όσλο. Και χιόνιζε. Είχε βάλει λοιπόν το παλτό, ξέρω εγώ, την πατατούκα, τις μπότες για το χιόνι και είχε βγει στον κήπο και μιλάγαμε και ακουγόταν το χράτς χράτς που κάνει το χιόνι όταν το πατάς. Και κάποια στιγμή μετά από κάνα δεκάλεπτο μου λέει, τώρα μου λέει πρέπει να κλείσω για δύο λόγους. Πρώτον διότι έχω παγώσει και δεύτερον γιατί η γειτόνισσα έχει στήσει αυτή πίσω από τον παράθυρο και ακούει. Λέω και τι ακούει αφού εμείς μιλάμε στα ελληνικά ενώ αυτή είναι Νορβηγίδα. Όχι μου λέει, Ελληνίδα είναι. Και μπορεί να θεωρούσε...
2: Σιγά μην είχε στήσει η Νορβηγίδα αυτή. Η, ναι, Ελληνίδα θα είχε στήσει.
0: Σωστό. Και ποιο τραγούδι θα βάλουμε τώρα?
2: Θα ακούσουμε πάλι τη φίλη μας την Κορίνα Λεγάκη σε ένα τραγούδι για τη μοναξιά που λέγεται «Έχω φύγει». Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τους ανθρώπους που αφήνουμε πίσω μας για πάντα. Και μπορεί να ήταν και αυτή μόνο στο μυαλό μας. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτές οι σχέσεις που τις ζούμε όλες στο φαντασιακό.
0: Ναι.
2: Όπως η μοναξιά μας είπε ο κύριος πριν από την Αρτέμιδα, ότι είναι και ζήτημα της φαντασίας μας και ότι είναι όλα στον εγκέφαλο. Έτσι και η παρουσία των ανθρώπων, καμιά φορά, είναι στο φαντασιακό.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880 Είναι μαζί μας ο Γιώργος Περού και το επόμενο ερώτημα που θα του θέσω είναι το εξής. Γιώργο, τι είναι αυτό που θα ήθελες να αλλάξεις τον κόσμο ακόμα και αν ήσουν σίγουρος ότι θα αποτύχεις?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Θα ήθελα... Δεν ξέρω αν θα ήθελα να αλλάξω κάτι από το πώς είναι ο κόσμος. Θα ήθελα όμως να αλλάξω τις αντιλήψεις των ανθρώπων σε σχέση με πώς αυτοί τον βλέπουν και πώς τον μεταφράζουν. Νομίζω ότι σε ένα πολιτικό κοινωνικό επίπεδο αυτό που σίγουρα θα έπρεπε σχεδόν άμεσα να εφαρμοστεί θα ήταν να μην χρειάζεται να κάνει κανείς τίποτα για να έχει τα βασικά της επιβίωσης του δικαιώματα, δηλαδή σύντηση, στέγαση κτλ. Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι να απελευθερωθούν από τη μέγενη αυτή ώστε να δουλεύουν για το παραπάνω και να δουλεύουν πιο δημιουργικά. Και είμαι βαθιά πεπισμένος ότι δεν θα αποτύχαινε καθόλου και ότι θα απελευθερούν σοβαρότατες δημιουργικές δυνάμεις και ας αναλογήσει ο καθένας τον εαυτό του και να σκεφτεί τι θα γινόταν αν είχε τα προστοζήν και εργαζότανε για να κατακτήσει νέα πράγματα, πόσο καλύτερα θα πήγαιναν όλα και η οικονομία.
0: Ωραίο. Ποια είναι η πιο σημαντική αλήθεια που έχεις καταλάβει μέχρι τώρα στη ζωή?
1: Ότι ότι η αγάπη είναι τα πάντα. Αλλά πρέπει να απελευθερωθείς από τα πάντα, από όλα όσα τη βαραίνουν για να μπορέσεις να τη ζήσεις. Και ότι ακόμα και η παραμικρή κίνηση που κάνεις δεν είναι μάτι και δεν υπάρχει χαμένος χρόνος.
0: Ωραία, αφού λες ότι δεν υπάρχει χαμένος χρόνος, εάν μπορούσες να μιλήσεις στον εαυτό σου πριν 10 χρόνια, τι θα του έλεγες? Στον εαυτό που υπήρξες πριν από 10 χρόνια, τι θα του έλεγες?
1: Θα του έλεγα τόλμα και άλλο, δούλεψε και άλλο ρε. Ξεκάθαρα. Και μη μασάς, ζήστο και άλλο. Τράβα το από τα μαλλιά.
0: Μάλιστα. Ποιο άσμα είναι?
1: Είναι το Έφυγα από σένα, το τελευταίο άλμπουμ που λέγεται Η πρώτη αχτίδα. Ένα τραγουδάκι που το έκλεψα κυριολεκτικά από την αίσθηση, θυμάστε μετά τον COVID που αράζανε κυρίως οι νέοι ας πούμε στις πλατείες, πέρναγα και εγώ με το σκύλο μου, κρυφά άκουγα τις κουβέντες και άκουσα μία-δύο κουβέντες έτσι και λίγο όλη την ατμόσφαιρα τότε ένα καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 21, και μέχρι να πάω σπίτι μου από την πλατεία του Αγιάννη στην Αγία Παρασκευή που μένω, μέχρι να πάω κάτω στο σπίτι μου το είχα το τραγούδι όλο στο μυαλό μου.

0: 2-11-10-88-8-0. Ο Γιώργος Περού θα μείνει μαζί μας μέχρι τις 3 και μετά θα τον αποχαιρετήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα ακόμα τώρα, μιας και από εδώ και πέρα θα παίζουμε τραγούδια που έχεις επιλέξει εσύ αλωνών, έτσι. Λέωναρ Κοέν νομίζω έχεις επιλέξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ποια
0: στιγμή τη ζωή σου σε άλλαξε περισσότερο?
1: Νομίζω δεν ήταν μια συγκεκριμένη ακριβώς στιγμή. Νομίζω ήταν μια περίοδος έτσι κάπως μεταμορφωτική, εκεί γύρω στα 30 ας πούμε, εκείνο το καλοκαίρι. Ήρθα αντιμέτωπος με τον εαυτό που ευτυχώς σήμερα έχω ξεπεράσει, γιατί όλοι έχουμε και τις σκοτεινές μας πλευρές, τις ζόρικες, τις ναρκισιστικές κτλ. Και ήρθα σε αυτό. Κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα επανέρχονται, είτε με έναν αποχωρισμό, είτε με μια οικογενειακή κρίση, είτε όταν χάνεις έναν άνθρωπο, και πάλι επανέρχεται μέσα σου το ίδιο δράμα και η ίδια μηχανή άμυνας. Και τους αναγνωρίζεις. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα επανήλθε, τότε αναγνώρισα ότι εκείνη η στιγμή τότε είναι σημαντική. Και στη λέω σήμερα. Επανέρχεται για λίγο καμιά φορά με κάποια αφορμή. Και συνήθως αυτά συμβαίνουν καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Είμαι πιο ελεύθερος κανείς.
1: Ίσως,
0: το
1: ναι.
0: Το καλοκαίρι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε Λέωναρ Κοέν τώρα, κυρίες και κύριοι.

0: καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο, ο τραγουδοποιός Γιώργος Περού. Τώρα από εδώ και κάτω ακούμε τραγούδια που έχει επιλέξει εκείνος άλλων καλλιτεχνών. Αλλά έχω και κάποιες ερωτήσεις ακόμα. Ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχεις δει με τα μάτια σου?
1: Τη θάλασσα.
0: Εδώ στην...
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, καλά στην Ελλάδα, αλλά σε ποια θάλασσα από όλες? Πού ήσουν δηλαδή?
1: Στην Αμοργό.
0: Δεν έχω πάει στην Αμοργό, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα.
1: Εκεί πίσω που είναι το μοναστήρι. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει στη ζωή μου.
0: Πιστεύεις ότι η ζωή έχει κάποιο νόημα ή εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε το νόημα στη ζωή?
1: Ίσως έχει ένα, η ζωή ίσως έχει ένα στατιστικό νόημα από μόνη της, δηλαδή η σπανιότητα της ύπαρξης ζωής στο σύμπαν καθώς φαίνονται έτσι τα επιστημονικά δεδομένα, ίσως αυτό έχει η ζωή, το νόημα της σπανιότητας των συνθηκών για να συμβεί. Όλα τα υπόλοιπα εμείς τα νοηματοδοτούμε. Ναι. Οφείλουμε να νοηματοδοτούμε τη ζωή μας. Και αυτό δεν είναι ψέμα, είναι κινητήριος δύναμη.
0: Και ποιο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα?
1: Θα ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι του Paul McCartney που λέγεται The Long and the Winding Road.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια. Καλημέρα.
1: Γεια σου Μάνο, χαίρετε κύριε Γιώργο.
2: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, καταρχάς προφερώ το ερώτημα της Σταυρούλας και αυτό που ρωτάει για το διαδίκτυο δεν απαντήθηκε μέχρι τώρα. Να πρέπει νέα άτομα να μας πούν πώς το ζουν. Εγώ τα έχω προλάβει, έχω ζήσει και τους δύο κόσμους, και τις αρχές, τα φόρουμ και τα chat, και μετά που εγκατέλειψα μετά τα 40, 50 είμαι τώρα έτσι. Μ' άρεσε πολύ οι δύο παρατηρήσεις του κύριου Γιώργου που λέει ότι ζητάς κάτι από κάποιον και σου βγάζει έναν ντουπέ, ενώ εσύ προσπαθείς κάτι να δείξεις, να του μάθεις ότι έχεις να προσφέρεις, αυτός κοιτάει να βγάλει από αυτό. Είναι φοβερή αυτή την παρατήρηση. Όντως συμβαίνει αυτό σήμερα. Δηλαδή, θυμάμαι είναι μια κυρία Καριστιανή, όχι Καριστιανού, Καριστιανή.
2: Η Ιωάννα Καριστιανή. Η γυναίκα του Παντελή Βούλγαρη.
0: Ναι, η γυναίκα του Βούλγαρη.
1: Ναι, δεν την ήξερα. Άκουσα ένα podcast που έδωσε στο ίντερνετ. Και έχει κάνει πολύ φοβερές παρατηρήσεις, αν μπορείτε να τη δείτε τη συνέντευξη. Και όταν ξεκινάει λέει, είχαμε πει μέσα λέει τότε, ήταν στη νομική, ήταν η γυναίκα του Μίζο. Στη νομική είχε πάει.
2: Εννοείται στην εξέγερση της νομικής πριν από το Πολυτεχνείο, έτσι το 1974, το 1973.
1: Άκουσα που λέτε, μπορώ να μιλάω με ένα αστυνομικό.
2: Βεβαίως.
1: Άκουσα Γιώργο τη συνέντευξη και συγκλονίστηκε, δηλαδή μου έβγαλε όπως αυτά που βγαίνουν εδώ στην εκπομπή. Αληθινά πράγματα, φαίνεται ο άλλος όταν μιλάει αληθινά. Και λέει, ήμασταν μέσα σε όλα από τις αρχές, λέει, χωρίς να ξέρουμε όμως ακριβώς τι συμβαίνει. Και είμαστε όλοι ομοθυμαδών από όλες τις παρατάξεις. Χωρίς να ζητάμε πολλές λεπτομέρειες, τι και πώς και γιατί. Αυτό όλοι ήταν καταπληκτικό, λέει, δεν το έχω ξαναζήσει. Χωρίς να ζητάμε ανταλλάγματα και ξέροντας ότι μπορεί και να βγούμε και χαμένοι. Όχι ότι θα κάπως θα γίνει, θα αλλάξει η κατάσταση, θα κερδίσουμε και θα δικαιωθούμε. Είχαμε στο μυαλό μας ότι μάλλον θα βγούμε και χαμένοι. Και, δηλαδή, είναι αυτό που λες εσύ Γιώργο, ότι σήμερα ζητάμε πολλά. Ζητάμε πολλά, ας πούμε, και εγώ ο ίδιος. Είναι αυτό που η δεύτερη παρατήρηση που έκανες, ότι μας έχουν αρχίσει να μας κάνουν να προστατευόμαστε.
2: Βέβαια, βγάζεις αγκάθια.
1: Βέβαια, αυτή σας έχω και πολύ ψαγμένο άτομο, έτσι από αυτά τα λίγα που άκουσα. Δηλαδή εμείς τότε ήμασταν μέσα σε όλα, χωρίς πολλά, ξέροντας ότι τα αποτύχουμε, σήμερα ζητάμε πολλά. Δηλαδή και αυτή είναι η παρατήρηση, ότι αρχίζουμε και προστατευόμαστε, ναι, ισχύει. Τώρα η μοναξιά στο διαδίκτυο, εγώ πρόλαβα και τους δύο κόσμους. Αυτό που παρατήρησα, αγρότης ήμουνα τότε, ήμουνα για να περνάω χρόνο, είχα μέσω κινητό και τέτοια. Ας είχαμε κάνει ομάδες, ας πούμε, στα chat forum. Αυτό που παρατήρησα ήταν ότι πολλά παιδιά που ήταν μέσα στο διαδίκτυο δεν ζητούσαν πλέον να κοινωνικοποιηθούν. Όχι απλώς τους αργούσε, εδώ βρίσκαμε και παρέα καλά άτομα. Μετά έσπασε δουλειά, φύγαν όλοι καλοί. Και είναι πάλι αυτό που λες εσύ Γιώργο, ότι είναι αυτό. Φοβάται ο κόσμος να κοινωνικοποιηθεί, γιατί θα φέρει ευθύνες. Είναι διαφορετικά να γνωρίζεις τον άλλον, όχι μέσω εφαρμογής διαγνωριμίας. Μιλάμε για πραγματική παρέα και σε δημοσιογραφικά φόρουμ ήμασταν εμείς, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
1: Και ήταν αυτό ότι φέρνει ευθύνες μετά, άμα συναντήσεις τον άλλον από κοντά. Για να χτίσεις μετά τη σχέση, πρέπει να διαθέσεις χρόνο, έτσι δεν είναι.
2: Δεν είναι ανέξοδο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που εγώ θεωρώ ότι είναι κάπως ευφυείς και τα λοιπά, χτίζουν λίγες συγκεκριμένες σχέσεις στη ζωή τους.
1: Μπράβο.
2: και τις συντηρούν χωρίς πολύ κόπο, διατηρώντας και την επικοινωνία μέσα τους. Σας έχει τύχει ποτέ να είστε με έναν άνθρωπο, ας πούμε, συμμαθητές, ας πούμε, ή στο στρατό ή οτιδήποτε, ας πούμε, και να έχετε να βρεθείτε 10 χρόνια και η κουβέντα να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε?
1: Μπράβο.
2: Και να μην έχετε μιλήσει 10 χρόνια. Αυτή η σχέση των ανθρώπων που συνεχίζεται μέσα μας.
1: Μπράβο.
2: Και δεν έχει ανάγκη την καθημερινή τριβή, είναι η σημαντική σχέση.
1: Μπράβο.
2: Μέσα μας πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε πάντοτε το σημαντικό άλλο και σε συντροφικό επίπεδο.
1: Μπράβο. Είναι αυτό που λέμε σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πραγματικά συνεχίζουν την παλιά οι αναμνήσεις. Και εγώ πιστεύω εκεί την πατάντα, παιδιά, γιατί εγώ μετά τα 40 γνώρισα 5-6 άτομα, όπως λες εσύ Γιώργο, διαθέσαμε, τα αλλάξαμε βιβλία, βρεθήκαμε. Ο ένας μάλιστα τον προσφωνώ και ο δάσκαλος, μου δείξε πολλά από αρχαία Ελλάδα, μου έμαθε αρχαία ελληνικά και τέτοια. Αλλά ήταν από τα 5 άτομα από τα 100. Αυτό που παθαίνουν για μένα τα παιδιά, και μετά τα 40 εγκατέλειψα. Βασικά όταν άρχισε το Facebook εγκατέλειψα, δεν ξεκίνησε καθόλου. Φύγαν τα καλά άτομα και μπήκαν πιο οργανωμένες ομάδες, δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Μένα μ' άρεσε το πιο άμεσο, ούτε να έχει moderator μέσα, ούτε τίποτα.
2: Ξέρετε τι συμβαίνει και μετά σου. Ναι, συγγνώμη. Συμβαίνει το εξής με τα social, ότι χτίζουμε ένα μικρό κόσμο.
1: Μπράβο.
2: Γεμάτο με ανθρώπους με τους οποίους δεν χρειάζεται να συνδεθούμε ιδιαίτερα, με ιδιαίτερο κόπο, και ταυτόχρονα είναι άνθρωποι που κυρίως συμφωνούμε. Άρα λοιπόν μειώνεις το ρίσκο να διαφωνήσεις, μην αποδεχόμενος ως φίλο, ας πούμε, και ως ακόλουθο, ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς, είτε σε πολιτικό επίπεδο είτε γενικά δεν ταιριάζουν τα γούστα σας, και έτσι φεύγει αυτό το ρίσκο που έχεις να συγκρουστείς, γιατί η σύνδεση χρειάζεται και τη σύγκρουση. Δεν γίνεται να είναι όλα ρόδινα.
1: Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό, Γιώργο. Θέλω να πω και ναι, να μιλήσουν. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ακριβώς γι' αυτό εγκατέλειψα μετά τα 40. Δεν μπήκα καθόλου Facebook, γιατί μου λέει ένας, θα μου πει σε τέτοιες πιο οργανωμένες ομάδες, αναγκάζει να συμφωνήσει μαζί τους ό,τι και να πούνε, για να μην τα χαλάσετε. Αλλά εκεί που εγώ είδα τη βελτίωση ήταν στη σύγκρουση που λες και εσύ, στην άποψη των ιδεών. Πραγματικά τότε σε αυτά τα φόρουμ, τότε έμαθα πράγματα, με αυτήν τη σύγκρουση, με αυτό το ρίσκο που λες εσύ. Και μετά τα 40 έγινε πάρα πολύ κουραστικό, δεν είχε να μου δώσει τίποτα. Δηλαδή ξεκαθάρισα τα άτομα, τους φίλους που έχω εδώ, τους φίλους που γνώρισα μέσα από κάποιο εφαρμογή της Ατφόρου. Από εκεί πέρα, όχι απλώς ήταν χάσιμο χρόνο, αλλά έγινε πάρα πολύ κουραστικό. Απλώς πιστεύω ότι τα παιδιά ξεγελούνται, βρίσκουν αυτό το εικονικό. Και ακριβώς αυτό πρέπει να είναι και στο ρίσκο που παίζει πολύ. Και νομίζω ότι κάτι γίνεται, που όμως δεν γίνεται τίποτα. Γιατί η ζωή θέλει και ρίσκο, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ακροατές, θέλει και σύγκρουση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Τριαντάφυλλε.
2: Γεια σου.
0: Γεια χαρά.

0: η Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και κάπου εδώ θα αποχαιρετήσουμε και τον καλεσμένο μας, τον Γιώργο Περού, ο οποίος θα ακούσει τον εαυτό του αύριο από το Mixcloud. Το Mixcloud είναι μια υπηρεσία η οποία συνεργάζεται με τα παραπολιτικά και ανεβαίνουν εκεί οι εκπομπές όλων των συναδέλφων. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με τη δισκογραφία,
1: Είναι ανύπαρκτη η δισκογραφία.
0: Ναι, είναι ανύπαρκτη.
1: Στην ουσία αυτό που υπάρχει είναι διάφοροι καλλιτέχνες, ας πούμε, που προσπαθούμε με κάποιο single, κάποιοι με πιο ολοκληρωμένες δουλειές, γιατί έτσι είναι και το ύφος τους, με κάποιο single, κάποιοι

0: έχουν συμπαθεί και να πηγαίνουν σε talk show βραδινά στην τηλεόραση, είναι σαν να μην υπάρχουν. Ενώ παλιότερα υπήρχε μια θέση για αυτούς.
1: Τώρα τελευταία έχω παρατηρήσει ότι κάποιες δισκογραφικές εταιρείες βγάζουν βινίλια πάλι.
0: Ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν είναι τώρα τελευταία. Αυτό είναι μια δεκαετία σίγουρα που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί η μουσική πια έχει γίνει ένα σπορ για πολλοί μερακλείδες, οι οποίοι θέλουν να έχουν και το βινίλιο, θέλουν να έχουν και την καλή ποιότητα στο ψηφιακό, θα πάνε και σε κάποια συναυλία, και όλοι οι υπόλοιποι είναι η μουσική είναι ένα καταναλωτικό απλό προϊόν. Χρησιμοποιούν το τραγούδι, κάνουν το βιντεάκι του στο TikTok και μετά μην τον είδατε. Ή πάνε να διασκεδάσουν λίγο σε ένα μαγαζί που είναι ο τάδε και είναι γνωστός, άρα θα περάσουμε καλά επειδή είναι γνωστός. Δεν ξέρουμε μας αρέσει. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι και είναι κόμπλε. Αυτό, χρησιμοποιούν έτσι τη μουσική καταναλωτικά και υπάρχουν οι άλλοι πολλοί μερακλείδες. Οπότε η μικρή δισκογραφία στηρίζεται στους πολύ πολύ μερακλείδες που θα αγοράσουν και το βινίλι, το οποίο δυστυχώς είναι ακριβό.
1: Σοπράνο μίνησε πριν από 10-15 χρόνια την Deutsche Grammophon και έφερε μουσικούς στο δικαστήριο και τεχνικούς ήχου και τα λοιπά, οι οποίοι απέδειξαν ότι η συμπίεση του ήχου για να βγει σε CD καταστρέφει νότες από τη φωνή της. Και το δικαστήριο έβγαλε απόφαση, αποσύρθηκαν όλα τα CD και υποχρέωσε την Deutsche Grammophon, έτσι δεν λέμε,
0: σε αποσμίωση,
1: ναι, όχι, να βγάλει τα πάντα σε βινήλιο πάλι. Όλα αυτά που αποσύρθηκαν.
0: Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει, είναι πιο τεχνικά, πρέπει να πούμε εδώ πέρα σε πιο τεχνικά. Το CD και η πρώτη μεταφορά των master του βινιλίου στα πρώτα CD, που ξεκίνησαν, ξέρεις, στη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας του 80, αυτό που κάνουν κυρίως είναι, ειδικά στην κλασική μουσική που έχει τεράστιο δυναμικό εύρος, δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε από ένα πάρα πολύ αχνό φλάουτο και ένα ψήθυρο μέχρι ένα φοβερό φόρτε, ας πούμε, φοβερό φόρτε
1: Grand Casa,
0: ακριβώς, και την σοπράνο φυσικά, και όλο τον όγκο της ορχήστρας. Αυτή η δυναμική περιοχή αναγκάζεται στα CD να συμπιεστεί και να χωριστεί σε 16 κομμάτια, σε 16 beats, ας πούμε. Οπότε ουσιαστικά αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό δεν είναι αυτό που έχει αποτυπωθεί στις ταινίες, αν αυτό έχει γραφτεί σε βινίλιο, ούτε αυτό που έχει αποτυπωθεί, αν είναι ψηφιακή ηχογράφηση, στα πραγματικά προγράμματα τα οποία είναι 24-bit και έχουν, δεν αναγνωρίζει τη διαφορά από άλλο μέσο. Οπότε είχε απόλυτο δίκιο. Τα CD δηλαδή έχει σοβαρή διαφορά στις παραγωγές και όχι μόνο, και στις pop παραγωγές, που μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο το δυναμικό εύρος, αλλά αν θυμάστε υπήρχε και η περίοδος που κάνανε remaster και όλα τα jazz, στα οποία και εκεί πέρα παίζει μεγάλη σημασία. Στην Αμερική κάνανε remaster από τα βινίλια και μάλιστα ήταν η διαφήμιση για να βγει το CD, ότι είναι remaster στα 24 beats από, θυμάμαι τότε δούλευα σε δισκάδικο εγώ, στο Μετρόπολης.
1: Μα εγώ τα βινίλια που έχω, συν όλα αυτά που μου έχουν κάνει δώρο κατά καιρούς, πρέπει να είναι πάνω από 1500 βινίλια, υπήρξε μια περίοδος που κάποια από αυτά, με ένα μηχανάκι που πήρα από το ΝΑΚΑ, πέρναγα σε, τα έκανα CD, με τη μόνη διαφορά ότι ακουγόταν ο ήχος ο κανονικός του βινιλίου.
0: Εντάξει, αυτό εξαρτάται από την ποιότητα που είχε ο μετατροπέας, έτσι.
1: Ο μετατροπέας, ακριβώς.
0: Από την ποιότητα, άμα έχεις έναν πολύ καλό μετατροπέα, ας πούμε, μπορεί να κάνει τη δουλειά σωστά.
1: Μάλιστα. Πώς ήταν η εμπειρία?
0: Καταπληκτική, εντάξει, έχω πάθει σοκ με τη συγκεκριμένη εκπομπή, με τους ακροατές, με όλα και με την όλη αυτή την άνεση που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, δηλαδή, ήταν πολύ σοβαρή εμπειρία, γι' αυτό γούσταρα και κάθισα κιόλας.
1: Ναι, τέλεια.
0: Καμιά φορά πας με το ένστικτο.
1: Ναι, και...
0: Θα είχε καμία σχέση άμα ήμουν τηλεφωνικά κι εγώ
1: απλά... Όχι ρε, δεν θα είχε καμία, απολύτως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε
0: για την πρόσκληση, την υπομονή, την ανοχή, όλα.
1: Σιγά. Όλα μια χαρά.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Εύχομαι το καλύτερο και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ποιο τραγούδι θα βάλουμε τώρα?
0: Θα βάλουμε τον εφιάλτη της Περσεφόνης, το αριστούργημα του Νικουγκάτσου
1: και του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Από τα παράλογα.

0: πλάνηση στην δισκογραφία του αγαπητού Γιώργου Περού τελείωσε. Τώρα έχει πάρει το ασανσέρ και κατεβαίνει στο Ισόγειο, όταν θα πάρει ένα ταξί και θα πάει στην Αγία Παρασκευή που μένει. Εκδρομή δηλαδή, ναι. Θυμάμαι παλιά που δούλευα στο Μαρούσι, ήθελα ένα ντεπόζιτο βενζίνη στις 5 μέρες. Τώρα απέχει το σπίτι μου 800 μέτρα από εδώ που είμαι, 815. Το έχω μετρήσει με το μετρητή του αυτοκίνητου. Οπότε ξεχνάω να βάλω βενζίνη. Αυτό είναι καλό, πολύ καλό. Άσε που δεν το χρησιμοποιώ το καρούλι καθόλου, διότι δεν μπορώ στην κίνηση. Ενώ αν πάρεις ένα μετρό, λίγος πολύ όλες οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε είναι κοντά σε κάποια στάση του μετρό. Και στο θέατρο να θες να πας, με το μετρό πας. Και στην Ομόνια να φτάσεις, με το ηλεκτρικό θα πας. Το τραμ είναι ό,τι πρέπει μέχρι το Σύνταγμα, και από εκεί πεζοπορία, που κάνει και καλό. Όχι, δηλαδή πραγματικά, εάν υπήρχε ένας τρόπος, αν ήμουν πάρα πολύ πλούσιος, θα είχα έναν οδηγό. Αλήθεια. Δηλαδή θα πλήρωνα έναν άνθρωπο, θα τον καλοπλήρωνα κιόλας, για να με μεταφέρει αυτός. Γιατί όταν έχει κίνηση πάρα πολύ και είμαι συνοδηγός, δεν με πειράζει, δεν πανάχει όση κίνηση θέλει. Όταν οδηγώ εγώ όμως, δεν μου αρέσει καθόλου δηλαδή. Σκέφτομαι ότι όταν είχα πρωτοπάρει του καρούλι, η καλύτερη μου ήταν, αλλά είναι πολλά χρόνια πριν, η καλύτερη μου ήταν να οδηγώ με το που τελείωνε η εκπομπή, πήγαινα μέχρι τη Γλυφάδα, μέχρι τη Βουλιαγμένη, μέχρι το Σούνιο καμιά φορά, και ερχόμουν από το εσωτερικό της Αττικής, έβγαινα Αγία Παρασκευή και κατέληγα στην Οδό Πατησίων που έμενα τότε. Αυτά, και σε λίγο επιστρέφουμε και σας έχω μία έκπληξη.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε, άγια!
4: Τρεις και δύο πρώτα λεπτά, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και στο διαδίκτυο. Μια ιδέα της φίλης μας της Σταυρούλας, της Σταυρούλας Γιαννούτσου, για να πούμε το όνομά της το κανονικό. Τώρα πώς προέκυψε το Θησαυρούλα? Ένας ακροατής ένα βράδυ τη συμπάθησε πάρα πολύ στην κουβέντα που είχανε και λέει: αυτή η κοπέλα είναι θησαυρός. Είναι πολλά τα χρόνια τώρα που σας λέω. Και λέω: ωραία, οπότε από αύριο θα την αποκαλώ Θησαυρούλα. Και της έμεινε. Γεια σου, Απόστολε, από τη Γερμανία.
5: Μάνο, καλημέρα.
4: Γεια σου, ρε φίλε, καλώς τον.
5: Ωραία και καλή εβδομάδα.
4: Επίσης. Και τι κάνει η οικογένεια?
5: Καίγεται ο Πειραιάς απόψε.
4: Καίγεται, ναι, και το Πασά λιμάνι και τα λοιπά.
5: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στον Ολυμπιακό.
4: Εν τω μεταξύ έχουν κάνει το τουρκολίμανο μικρολίμανο και το Πασά λιμάνι το αφήσανε όπως είναι, και τα τουρκοβούνια επίσης.
5: Ναι, εντάξει, είναι όμορφα μέρη όμως.
4: Όμορφα είναι, αλλά λέω μερικά πράγματα μου μοιάζουν τόσο χαζά δηλαδή.
5: Τουρκολίμανο το λέγανε παλιά.
4: Βεβαίως. Και τώρα το λένε μικρολίμανο. Αλλά και το άλλο το λένε Πασά λιμάνι. Δηλαδή Πασά λιμάνι. Γιατί δεν το κάνανε δημοκρατικό λιμάνι? Να είναι πιο χαζομάρα ακόμα.
5: Έτσι και στα Γέννα το νησί του Αλυπαστά.
4: Καλά, εντάξει, μα τι να το, πώς αλλάξεις? Βέβαια δεν αλλάζει αφού...
5: Το θέμα είναι πιο πριν πώς το λέγανε.
4: Παιδί μου, εδώ πέρα το βασιλικό κήπο τον κάνανε εθνικό κήπο αργότερα.
5: Ναι.
4: Ναι, δηλαδή άλλα ντάλλουν, ας πούμε.
5: Όχι, το Πασαλιμάνι πριν την Τουρκοκρατία, πώς λεγόταν?
4: Α, δεν ξέρω, ας πω, δεν ζούσα τότε.
5: Αυτό το όνομα.
4: Όχι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Θα ρωτήσω την τεχνητή νοημοσύνη.
5: Ναι, δηλαδή πως στα Γιάννα είναι η λίμνη Παμπότητα, το νησάκι.
4: Ναι, είναι.
5: Αλλά να δίνανε τα ονόματα μετά, πριν την Τουρκοκρατία, πώς ήταν. Ξέρω εγώ.
4: Θα το βρούμε.
5: Πρέπει να το κοιτάξουμε, να δούμε πώς λεγόταν.
4: Για λέγε.
5: Κάτι πήγε να με ρωτήσει στην αρχή.
4: Όχι, τίποτα.
5: Έχουμε αργία εδώ σήμερα, Δευτέρα, και αύριο έχουμε χάσει την πάρα.